0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

πάει σου χίλια. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βολόνα.

γραμμή διατάγες για προσοχή. Έξω στήθος, ίσια πόδια, θα περάσουν τα διόδια. Έξω στήθος, ίσια πόδια, θα γλιτώσω τα διόδια.

Έχω κρύψεις, έχω κρύψεις της ψυχής μου μια ζεστή γωνιά. Σαν φωτάκι, σαν φωτάκι

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λέκε και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

πάνω στη γη κατά απ' τα αστέρια. Όλοι γεννιόμαστε αδέρφια. Το γράψε κάποιος σε παγκάκι, το πέ μια πόρνη στον πελάτη. Μπροστά της στέκει σαν χαμένος, εκείνη στρώνει το κρεβάτι. Το ασπρό

διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

τα σκληρά. Να μην κολλάς στους μπιλτεράδες, να διοργανώνεις ρεσιτάλ για μετανάστες και φυγάδες.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου κόμματος που ανακοίνωσε χθες από το θυσίο Αλέξης Τσίπρας, με το οποίο επιστρέφει στη κεντρική πολιτική σκηνή. Στην παρουσίαση 7 βασικών δεσμεύσεων από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές, προσθέτοντας ότι η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμη πιο μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και το τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Προειδοποιήσεις για την τουρκική στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας και τις πληροφορίες για το νέο νομοσχέδιο που προωθείται στην Άγκυρα, απίθυνε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας χθες στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Φίλη και Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, ενώ διατύπωσε προβληματισμό για την πολιτική των ήρεμων νερών. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορουμένους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο Ηράκλειο Γελασίθη. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή, δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει στο Λευκό Οίκο το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος του να αφιερωθεί στο Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν μοιάζουν να φέρουν τα αποτελέσματα που περιεξοφλούνταν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 4 παιδιά και 3 γυναίκες, ενώ άλλοι 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Στο μεταξύ, το Ισραήλ πιθανολογεί ότι ο ηγέτης του στρατιωτικού βραχίωνα της Χαμάς είναι νεκρός μετά το χθεσινό πλήγμα σε συνοικία στην πόλη της Γάζας. Πρωτοφανέ σχήμα καύσων απλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει ανθρωπιστική καταστροφή στη χώρα του, που παραμένει υπό αμερικανικό αποκλεισμό, κάλεσε χθες τη διεθνή κοινότητα ο Κουβανός Υπουργός Εξωτερικών, απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά εξαιτίας διαρροής χημικής ουσίας σε εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, ενημέρωσαν αργά χθες οι αρχές, χωρίς όμως να δίνουν συγκεκριμένους αριθμούς. Στη Βολιβία, η Βουλή ενέκρινε χθες τη χρήση στρατευμάτων εναντίον των μαζικών διαδηλώσεων, με κεντρικό αίτημα την παρέτηση του Προέδρου ΠΑΣ, καθώς η χώρα βιώνει τη σοβαρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων 40 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα σε υπηρωτικά Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ στα δυτικά. Άνι μείως 5 μποφόρ, από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 17 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχάλιο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Αχ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Βεβαίως. Σήμερα είναι Τετάρτη.
1: Και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.
0: 27 Μαΐου. Σήμερα.
1: Ναι.
0: Τι έμεινε, πάει και ο Μάιο. Άντε, γεια.
1: Ναι.
0: Γεια σου Μάιε. Γεια.
1: Μεγάλωσε, παιδί μου, ημέρα. Πλέον έχει ανοίξει ο ουρανός, ας πούμε. Έχει ξημερώσει.
0: Θες να γίνω ποιήτρια. Είχε ένα μεγάλο.
1: Πάντα θέλω να
0: είσαι. Είμαι, ναι, ναι.
1: Είσαι.
0: Ήρθε, είχε ένα μεγάλο σύννεφο. Το οποίο ήταν λουσμένο στο φως. Είχε ένα μεγάλο.
1: Πάντα θέλω να είσαι.
0: Είμαι, ναι, ναι.
1: Είσαι.
0: Ήρθε, είχε ένα μεγάλο σύννεφο. Το οποίο ήταν λουσμένο.

0: Μήνας, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα τι θα γίνει σήμερα. Θα έχει γενικά άθλιο καιρό. Έχετε δει τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη? Και αν δεν έχετε δει, θα μάθετε σε λίγο. Στη συνέχεια της εκπομπής δηλαδή. Χαμός.
1: Βράζει ο τόπος.
0: Περιμένουν, λέει, 38 39 στο Παρίσι, στο Λονδίνο. Αυτό χαμός γίνεται.
1: Βράζει,
0: βράζει. Δεν θα έρθει εδώ ακόμα. Δεν θα έρθει εδώ ακόμα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά διάβαζα μία έρευνα έτσι επιστημόνων, οι οποίοι έλεγαν ότι περιμένουν το φετινό καλοκαίρι να είναι πολύ θερμό. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Γιατί άλλες φορές θα έχουμε ακούσει.
1: Ναι,
0: θα το δούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Πρόσκαιρες συννεφώσεις θα έχει το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων. Εκεί θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές ή και όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες θα πέσουν στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά. Η άνεμη μεταβλητή ασθενή 4 με 5. Η θερμοκρασία, λέει, δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Δηλαδή θα φτάσει 29 στις περισσότερες περιοχές. Κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα φτάσει και τους 31. Καλώς τα δεχτήκαμε.
1: Εντάξει, είναι για μας 31, μωρέ.
0: Ναι, μωρέ.
1: Τώρα.
0: Είναι, για Μάιο είναι.
1: Για μας δεν είναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Για μας, ας το Μάιο.
0: Μίλησα χθες με κάτι παιδιά που παίρνουν ρούχα, σιδερώνουν, πλένουν και
1: ναι,
0: τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Και μου λέγανε το τι γίνεται τώρα. Όλοι πετάνε τα απαπλώματα, τα χαλιά και τα λοιπά. Λέει, έχουμε πήξει στη δουλειά.
1: Πολύ μπουγάδα.
0: Ναι, πολύ μπουγάδα πέφτει αυτό το διάστημα, ας πούμε, γιατί βγαίνουν τα καλοκαιρινά.
1: Ναι, γιατί τελειώσαμε.
0: Βλέπεις το δρόμο, ειδικά έτσι τα πιτσιρίκια,
1: τις
0: νεαρές.
1: Καλά, δεν κρατιόνται εδώ και καιρό.
0: Τα οποία, εντάξει, είχαν το χειμώνα που είχαν την κυλίτσα έξω και από πάνω μπουφάν.
1: Ναι.
0: Τώρα έχουν και την κυλίτσα έξω.
1: Τίποτα, όλα έξω είναι.
0: Και καυτά σορτζάκια και τα λοιπά. Αρχίσαμε από τώρα. Δηλαδή τον Ιούλιο τι θα κάνουμε?
1: Α, στα παιδιά μου, ρε.
0: Όχι, εγώ το χαίρομαι. Δεν έχω. Εγώ,
1: ναι,
0: ο καθένας. Δηλαδή και εμείς στην ηλικία τους έτσι ήμασταν.
1: Ναι.
0: Κυκλοφορούσαμε σχεδόν ημίγυμνοι.
1: Εντάξει, όχι, δεν κυκλοφορούσαμε έτσι.
0: Εσύ μπορεί, γιατί στην Λιούπολη δεν το κάνατε. Εμείς το κάναμε στα Εξάρχεια. Ό,τι ας πάνε, δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Δεν κρατιώσουν πάντως να βάλεις τα καλοκαιρινά.
0: Ναι, ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι Διεθνής ημέρα μάρκετινγκ. Ημέρα επίγουσας ιατρικής. Ημέρα της μητέρας στη Βολιβία. Ημέρα του παιδιού στην Ιγυρία. Ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Νικαράγουα. Και ημέρα του ποδηλάτου στον Καναδά. Ωραία χώρα, ρε, ο Καναδάς. Ωραία χώρα.
1: Ναι. Κοίταξε να δεις. Είναι και του Αγίου Μπρούνο της Καρινθίας.
0: Ναι.
1: Του Αγίου Ευτροπίου της Οράγκης.
0: Ναι.
1: Του Αγίου Ιουλιανού του Βετεράνου.
0: Ναι.
1: Και του Αγίου Αυγουστίνου της Κανταβρίας, του Βενεδικτίνου Μοναχού, που προσιλήτησε τους Άγγλους στον Χριστιανισμό.
0: Ναι, αλλά είναι και του Βεδαία του Ομολογητού.
1: Δεν θα είναι.
0: Δεν το έχεις δει του Βεδαία
1: δεν
0: του Ομολογητού.
1: Δεν το δω, όχι.
0: Χρόνια πολλά, Βεδαία.
1: Γεια σου, Βεδαία. Λοιπόν, 1679. Θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus, που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας.
0: Το 1821, ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο.
1: Βέβαια.
0: Οι Έλληνες που ως εκείνη την ημέρα αναλογίζονταν με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους.
1: Πατήσαμε. Λοιπόν,
0: 1855
1: υπογράφεται στο προάστιο Κανλιντζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας. Με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τίποτα δεν τήρησαν.
0: Το 1942, Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείλουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο Ράινχαρντ Χέιντριχ. Θα πεθάνει λίγες μέρες αργότερα.
1: Ωρα καλή.
0: Η επιχείρηση είχε την ονομασία Ανθρωποειδές.
1: Τι είναι,
0: επιχείρηση Ανθρωποειδές. Humanoid.
1: Πολύ Τουρκία. Το 1960 ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάλ Μπαγιάρ. Αυτά ήταν ψωμοτήρι από την Τουρκία. Και τον πρωθυπουργό Αντινάν Μεντερές, ο οποίος και εκτελείται. Η χώρα θα επιστρέψει στη δημοκρατική νομιμότητα. Που το λέμε κάποτε, ένα χρόνο αργότερα. Και,
0: καλά. Και σαν σήμερα το 2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Υπέρ του νομοσχεδίου ψηφίζουν 160 βουλευτές, Πασόκ και 3 ανεξάρτητοι, κατά 124. Νέα Δημοκρατία, ΚΚΕ, Λαός, ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν σας άρεσε ο Γιώργος.
0: Ναι, η ανεξάρτητη Ντόρα Μπακογιάννη ψηφίζει παρούσα.
1: Γενέθλια.
0: Ανεξάρτητη είχε διαγραφεί. Ναι,
1: ναι. Ναι, γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, αν ζούσε, που θα ήταν λίγο περίεργο, γιατί γεννήθηκε το 1700.

0: 1974, ο Φράνσις Μπόφορ ή Μποφόρ, ναύαρχος του Βρετανικού Ναυτικού, που τον έχουμε και μετράμε τώρα το 30 στο ανέμο, τα Μποφόρ.
1: Το 1923 γεννήθηκε ο Χένρι Κίσιγκερ.
0: Το 1900.
1: Πρέπει να πούμε ότι βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης.
0: Ναι,
1: να το υπενθυμίσουμε.
0: Αυτό που το πας. Το 1933 η Ζωζό Σαπουτζάκη, χρόνια πολλά Ζωζόκα.
1: Και το 1957, Σιούξ Ισιού.
0: Α, μ' αρέσει.
1: Είναι καλλιτεχνικό ψευδόνυμο τη Σούζαν Μπάλιον. Είναι Αγγλίδα τραγουδίστρια, το Σιούξ and the Banshees.
0: Πολύ μ' αρέσει. Πολύ.
1: Ναι.
0: Μ' άρεσε δηλαδή, τότε ναι. που ζούσαμε. Χάσαμε σαν σήμερα τον Νικολό Παγκανίνη το 1840, που έπαιζε πολύ ωραίο βιολί, βιρτουόζος ήταν, ναι, και έγραφε και έργα για βιολί.
1: Το Ρόμπερτ Κόχ, το γερμανό μικροβιολόγο, που ανακάλυψε τον βάκυλο της φυματίωσης και της χολέρας, τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής και φυσικής.
0: Ο φυματίωσης και χολέρα. Τι ανακάλυψε, τη φυματίωση και τη χολέρα. Κακά πράγματα.
1: Ναι.
0: Και το 1963.
1: Έτσι, πρέπει να τα απομονώνεις αυτά για να δεις πώς θα τα αντιμετωπίσεις.
0: Ναι,
1: γιατί αλλιώς, άμα τα αφήνεις, κατάλαβες, μπερδεύονται, χάνονται κτλ. Μπράβο του.
0: Και το 1963, σαν σήμερα, έφευγε από τη ζωή ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Λοιπόν.
1: Καλημέρα στη Γιάννα και το Σάβα. Ήδη στην Κοζάνη. Καλημέρα από Σαβαγιάννα. Τους άρεσε το Σαβαγιάννα που είπα χθες. Από Κοζάνη 18 βαθμούς. Έχει ήδη. Κυριακή 18 και στην Καλαμάτα. Ο κύριος Παύλος, καλημέρα. Ξάγρυπνος είμαι. Γιατί, κύριε, σας σκεφτόμουν να σας πω την αλήθεια. Θα είχατε νευρούλια και δεν θα κοιμόσασταν.
0: Αχ, ναι.
1: Όλο το βράδυ ψάχνω σε κάτι αραχνιασμένα μπαούλα να βρω το καταχωνιασμένο δίκοχο του Ελλάς. Αλλά ματέως, ένα μόνο βρήκα, αλλά είναι του Δημοκρατικού Στρατού. Το φυλάω να το φορέσω στην επόμενη επιστροφή του ηγέτη, όταν το κόμμα που θα ξαναφτιάξει θα το πει δούσου. Δημοκρατικός Στρατός. Βαρέθηκα, τα παράτησα και έβαλα να ακούσω τον Πασχάλη Τερζή να τραγουδά «Επιστροφές, καταστροφές». Κύριε Παύλο μας, κύριε Παύλο μας. Καλημέρα στο Δημήτρη, το φίλο μας, που λέει «Διονύση, κουράγιο, σε λιγότερο από ένα μήνα φτάνουμε η σημερία. Η μέρα θα αρχίσει να μικραίνει και πάμε όλο ταχώς για το χειμώνα. Γιουπί!» Καλημέρα στη Φωτεινή επίσης.
0: Μη φάτε, θα έχουμε γλαρώσουμε.
1: Είναι το Αγίου Γιάννη του Ρώσου, λέει. Σήμερα
0: τα Γιάννη του Ρώσου.
1: Ναι.
0: Σήμερα.
1: Και σου λέει προπαρασκευή. Έχει συνέντευξη για δουλειά σήμερα. Α, καλή επιτυχία.
0: Με το καλό, με το καλό. Αν είναι τα Γιάννη του Ρώσου. Εκεί δεν με πήγε σήμερα. Πρέπει να πάμε στον Αγιάννη του Ρώσου.
1: Πού είναι αυτός?
0: Στην Εύβοια.
1: Στην Εύβοια είναι.
0: Ναι.
1: Μπα.
0: Που έχουν εκεί και την εκκλησία, ο Αγιάννης
1: δεν,
0: ο
1: δεν
0: Ρώσος.
1: Έχει τύχει. Εγώ στην Εύβοια είμαι κάθε χρόνο.
0: Συγγνώμη, εγώ πηγαίνω από μικρή εκεί.
1: Δεν έχει τύχει.
0: Έχει κάτι ωραίες ταβέρνες με κάτι ωραία. Πάπο σουβλάκι.
1: Στην εκκλησία.
0: Απέναντι.
1: Απέναντι.
0: Του αγοριού απέναντι. Και ναι.
1: Ναι. Εμείς χθες είχαμε 31 βαθμούς στο μεσημέρι, παιδιά, μας λέει η Κυριακή στην Καλαμάτα, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Πόσο πίσω πήγαμε το Ελλάς, θυμήθηκα το ΕΑΜ, μας λέει ο κύριος Κωνσταντίνος.
0: Σιγά μην το ζήσατε κιόλας. Εντάξει τώρα. Εντάξει, χαλαρώστε λίγο.
1: Όχι, μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, το θυμάται. Ο άνθρωπος να το έχει ζήσει. Καλημέρα και στην κυρία Φωτεινή. Ποθητή. Ποθητή από την Σαντορίνη. Ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έλα, πάμε τώρα. Πάμε να συζητήσουμε.
1: Ναι, ας πάμε.
0: Άντε, ξενύχισα. Το βράδυ δεν πέθανα.
1: Ας πάμε
0: δηλαδή,
1: να συζητήσουμε.
0: Για όνομα του Θεού. Ναι. Ναι.
1: Τι θες να συζητήσουμε.
0: Συνειδητοποίησα χτες ότι είμαι πάρα πολύ παλιά.
1: Δηλαδή.
0: Είμαι παλιά κι εγώ, πολύ παλιά. Δηλαδή είμαι τόσο όσο το ΕΑΜ.
1: Ναι.
0: Δεν το ζήσα ούτε εγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν είδα τη μικρή Ανούλα να πηγαίνει, το κοριτσάκι,
1: ναι,
0: να πηγαίνει στο κύριο Τσίπρα το χαρτί για το όνομα, το ναι, το ξέρε.
1: Τι να σου πω εγώ, τι να σου πω. Ξέρω εγώ, δεν το ξέρε. Το ξέρε. Οι φήμες λένε ότι το επέλεξε και ο ίδιος κιόλας.
0: Δεν θα ξέρω Γκανιά, το όνομα του
1: πριν από δύο
0: του...
1: μήνες περίπου. Αλλά
0: είδα,
1: έμεινε επτασφράγιο στο μυστικό. Αυτό είναι επιτυχία.
0: Ναι, αυτό
1: ότι έμεινε επτασφράγιο στο
0: μυστικό. Τέτοιο όνομα, ναι.
1: Ναι. Ναι. Είναι γιατί είναι πνευματική ιδιοκτησία. Το Ελλάς. Οκ.
0: Παιδιά, αυτό.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει. Επειδή δεν έχει δύο λάμδα όμως.
1: Ναι.
0: Μπορεί να. Μην υπάρχει πρόβλημα.
1: Διάβασα ένα σχόλιο του Θανάση του Χειμωνά, του συγγραφέα. Και στελέχος του Πασόκ. Πρώην, δεν ξέρω αν είναι ακόμα στο Πασόκ. Δεν ξέρω σε ποιο χώρο είναι. Έχει περάσει και από το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω. Ο οποίος έγραφε. Παιδιά, μην απορείτε. Ούτε την ελληνική αστυνομία θέλει να υπονοεί. Ούτε θέλει να θυμηθεί τον Ελλάς. Του Άρη Βελουχιώτη. Ναι. Απλά έτσι γράφει ο Τσίπρας το Ελλάς, το Ελλάδα δηλαδή, με ένα λάμδα.
0: Α, επειδή είχε το Γιάννη με έναν
1: ή. Όπως ο Γιάννης είναι. Δεν έκανε τότε. Απλά λέει ο Αλέξης Τσίπρας έτσι γράφει το Ελλάς. Αυτό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Πάντως αυτά με τα ορθόγραφα δεν μας έχουν.
1: Το τι
0: καλά
1: γίνεται στα σόσια ή το κάτι άλλο. Ναι. Δηλαδή τώρα θα χτυπάει το τηλέφωνο και θα λένε είμαστε από την Ελλάς. Και ποιος θα είναι ο Τσίπρας άμα βάλει και τριψήφιο τηλέφωνο στα κεντρικά το γραφείων του κόμματος, βάλει το 100, να παίρνει το 100, θα είναι ρούμπος μεγάλος.
0: Περίμενε.
1: Είναι κατοχυρωμένο από όλους. Να βάλει το 911.
0: Ναι. Χτες λέγαμε εδώ που είχαμε ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Και λέγαμε ότι όσοι πάνε και υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη τα λοιπά, τα στελέχη του Ελλάς.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ. Λοιπόν, θα πηγαίνουν.
1: Δεν είναι του Ελλάς, είναι της Ελλάς. Γιατί είναι η συμπαράταξη.
0: Γιατί είναι της Ελλάς, είναι του κόμματος Ελλάς.
1: Του κόμματος Ελλάς, ναι, εντάξει.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκεί θα πηγαίνουν λίγο πόρτα-πόρτα.
1: Ναι, μας το έλεγε χθες ο Βαγγέλης.
0: Ναι, μας το έλεγε και ο Βαγγέλης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χτυπάει το κουδούνι. Παρακαλώ, ποιος είναι?
1: Από την Ελλάς.
0: Γεια σας, από την Ελλάς. Σκόρω τα χέρια σου.
1: Όχι, κύριε αστυνόμε μου, δεν είναι καλά.
0: Ναι, ή παραδίνομαι. Ναι.
1: Παιδί μου, θα ακούς περιπολικό στον δρόμο. Ιου, ιου, ιου. Και θα λες, όπα.
0: Όχι, εντάξει.
1: Μας την πέσανε.
0: Αλλά αυτό όμως, χτυπάει το κουδούνι. Γεια σας, από την Ελλάς είμαστε.
1: Ναι. Δεν ακούγεται το πολύ ωραίο. Λέω εγώ τώρα. Αλλά ποιος είμαι εγώ να το κρίνω.
0: Αν αισθάνεσαι αθώος.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις πρόβλημα.
1: Όχι, κανένα πρόβλημα.
0: Τάξη.
1: Καλημέρα στη Μόρφο, στο φίλο μας το Γιάννη. Ένσταση για το όνομα.
0: Δηλαδή.
1: Από το Λάφκο είμαστε σίγουροι που θα το έλεγε Πανελλήνια Προοδευτική Αριστερά. Πάρ.
0: Όχι, καλημέρα στον Πατρίδα λέγανε.
1: Καλημέρα στον Παύλο, που έχει παιδιά 17 βαθμούς. Που έχει 17. Α, στην Αλεξανδρούπολη, προσφερές, φέρες. 17. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. 15 βαθμούς Ξάνθη προς Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Ατυχές το όνομα Ελλάς. Εντάξει. Εξαρτάται.
0: Κοιτάξτε,
1: εξαρτάται πώς το βλέπεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, φαντάζομαι ότι για τους συγγραφείς επιθεωρήσεων μπορεί να είναι έμπνευση. Για άλλους να παραπέμπει όντως σε πράγματα στον Ελλάς. Και αυτό να το θεωρούν πάρα πολύ καλό. Εξαρτάται εγώ στον κάθε να κάνει διαφορετικά γκέλι το οποιοδήποτε. Γιατί, για παράδειγμα, όταν βγήκε το Πασόκ. Θεωρούνταν όλοι ότι θα γινόταν αυτό το εμβληματικό όνομα που κατέληξε να γίνει στην πορεία. Όχι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό που με ρώτησε και ο Γιάννης πριν.
0: Ναι.
1: Τώρα, να πάμε τώρα πέραν του ονόματος.
0: Πάμε, ναι.
1: Μου λέει, τι σου έκανε εντύπωση χθες. Μου έκανε εντύπωση ότι όλο ήταν ένα ντεζαβού. Δηλαδή, σαν να έβλεπα ξανά τον Ανδρέα Παπανδρέου να κρατάει την διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη.
0: Αυτό ήταν αντιγραφή τελώς.
1: Ήταν τελείως αντιγραφή. Η Ανούλα που είπες εσύ ήταν αντιγραφή.
0: Μικρή Ανούλα τη δηλαδή, ζήσαμε με τον Γενισάκο εμείς βέβαια.
1: Η διακήρυξη και όλα αυτά δηλαδή, δεν είχε κάτι καινούριο, κάτι... μπορεί να ήταν πιο στημένο η στρογγυλή η εξέδρα και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Όχι,
1: να ήταν πιο καλωστημένο ενδεχομένως. Δεν ξέρω.
0: Τι καλωστημένο γιατί... ήταν που ήταν ο Τσίπρας πάνω σε μια εξέδρα που έχει συνηθίσει να μιλάει αλλιώς και δεν ήξερε τι να κάνει τα χέρια του και διάβαζε από ένα οτοκιού τη διακήρυξη που ήταν προεκλογική ομιλία επί της ουσίας.
1: Εντάξει.
0: Τι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό ήταν τέντεξ. Τέντεξ δεν έχει κάνει ο Τσίπρας. Θα μου πεις έχει κάνει τόσα.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ως εκδήλωση και ως συμβάν, εμένα δεν μου χαράχτηκε στη μνήμη, ρε παιδί μου. Και δεν ξέρω κι αν για τον ιστορικό του μέλλοντος, ας πούμε, θα υπάρχει η αντίστοιχη φωτογραφία του Τσίπρα με τη διακήρυξη, όπως υπήρξε και υπάρχει ακόμα στα σπίτια πολλών ανθρώπων του Ανδρέα Παπανδρέου από την 3η Σεπτεμβρίου του 1974.
0: Στο σκρίνιο είναι.
1: Αυτό με τα χοντρά γυαλιά που φορούσε τότε χοντρό σκελετό. Όχι χοντρό γυαλιά, χοντρό σκελετό.
0: Ναι.
1: Φορούσε Ανδρέα Παπανδρέου και το πουκάμισο χωρίς γραβάτα. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα μας τώρα, ούτε το στιλιστικό, ούτε το ένα, ούτε το άλλο.
0: Όλα έχουν σημασία.
1: Απλά ήταν ένα πράγμα που το έχουμε λίγο πολύ ξαναδεί. Δεν ήταν κάτι να πεις α, να σου μείνει εντύπωση, ρε παιδί μου. Ή τουλάχιστον όπως το δαγώ. Μπορεί οι φίλοι ακροατές να έχουν άλλη γνώμη και θα ήθελα με χαρά να την ακούσω, ας πούμε. Πώς θα την ακούσω? Viber, Earth News Radio, έτσι στέλνετε μήνυμα, και e-messenger, πρώην η παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Για να ξέρουμε και εμείς τη δική σας γνώμη, γιατί μπορεί να είμαστε έξω.
0: Ναι.
1: Κατά τα λοιπά, επειδή εγώ έχω τα σκαλώματά μου, ας πούμε, και μένοντας στο περιεχόμενο, άκουσα περί εξωτερικής πολιτικής, περί αυτό και τα λοιπά, δεν μπορούμε να μένουμε, πώς το λένε, αμέτωχοι, δεν θυμάμαι τη ρήμα, όταν πέφτουν κορνιά στην Ουκρανία. Από ποιον? Από ποιον πέφτουν τα κορμιά? Δεν το ακούσαμε. Εγώ δεν το άκουσα δηλαδή, μπορεί να το είπε. Η λέξη Ρωσία, η λέξη Πούτιν, ας πούμε, άκουσα Νετανιάχου. Τον Νετανιάχου γιατί τον κατονομάζεις και τον Πούτιν δεν τον κατονομάζεις? Είναι ένα ερώτημα που εγώ έχω, ας πούμε, που μου δημιουργείται, επειδή, ξέρετε, έχω μια αιμονή με τα διεθνοπολιτικά, ας πούμε, και τα τέτοια. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Αλήθεια. Δεν καταλαβαίνω, επειδή υπάρχουν και τα ντοκιμαντέρ, μπορεί να περιμένεις ότι κάποια στιγμή θα σου έρθουν ρούβλια απ' έξω ή να έχεις ακόμα αυτές τις δοξασίες. Άρα, ξέρω εγώ, εμένα μου έκανε εντύπωση προσωπικά. Δεν άκουσα τη λέξη Πούτιν, για παράδειγμα, ενώ άκουσα Νετανιάχου. Και καλά έκανε και είπε Νετανιάχου, έτσι, δεν λέω δεν έκανε καλά, πολύ καλά έκανε. Πούτιν δεν άκουσα. Για κάποιο λόγο. Είπα τη λέξη Πούτιν, θα έρθουν διάφορα μηνύματα.
0: Ναι, προσέχετε. Γιατί. Τέλος πάντων. Επειδή όλα είναι. Πολλά είναι εικόνα. Ναι. Παίζει ρόλο
1: είμαστε
0: πολύ.
1: Είμαστε σε αυτή την εποχή.
0: Ναι, είμαστε στην εποχή της εικόνας, ναι. Πάρα πολύ. Γιατί, ας πούμε, εγώ, ας πούμε, χτες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Ανοίγοντας την τηλεόραση, γυρίζοντας αργά το βράδυ σπίτι.
1: Ναι.
0: Και ανοίγοντας την τηλεόραση, έπεσα πάνω σε μια κυρία που μίλαγε για το κόμμα Τσίπρα, την ναι. οποία νόμιζα ότι την έβλεπα για πρώτη φορά, αλλά την είχα ξαναδεί αυτές
1: ναι.
0: τις μέρες.
1: Ναι.
0: Είναι η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, η κυρία ναι. Κουφονικολάκου.
1: Mm-hmm.
0: Αν δεν μου είχε εντυπωθεί το επίθετο, γιατί σου μένει τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν το ξεχνάς αυτό το επίθετο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, ξέρω
1: πώς την είπες.
0: Κουφονικολάκου.
1: Για... Ναι, θα τη συγκρατήσω κι εγώ.
0: Ναι, Θεώνη Κουφονικολάκου.
1: Ναι, ωραία. Ναι.
0: Λοιπόν, και τη είδα αλλαγμένη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή. Σαν όλο τον καιρό αυτό να παίρνει κάθε από το ραντάρ σε ό,τι έβγαινε σε εκπομπές
1: ναι.
0: διάφορες. Είχε βγει σε κάνα 2-3-4 πάνελ.
1: Ναι.
0: Η μόνη της. Και εδώ νομίζω είχε έρθει στη τηλεόραση. Και χτες μια άλλη.
1: Καλά.
0: Πώς είμαι εγώ, ρε παιδί μου, όταν φτιάχνουμε. Χτες, ας πούμε.
1: Εμένα δεν μου κάνουν εντύπωση αυτά, ρε παιδί μου.
0: Γιατί εντάξει, εικόνα
1: ναι.
0: είναι κι αυτό.
1: Ναι. Εντάξει, εμένα δεν μου κάνουν εντύπωση αυτά. Μου κάνουν εντύπωση, ας πούμε. Όχι, μου κάνουν εντύπωση αυτά που λέει. Για παράδειγμα, τη ρωτήσανε ποιο είναι ο όμορος χώρος στο Πασόκ. Στο καινούργιο κόμμα, εν πάση περιπτώσει, στο Ελλάς. Είναι ο όμορος χώρος στο Πασόκ.
0: Όχι.
1: Όχι, το Πασόκ δεν έχουμε καμιά σχέση. Εν τω μεταξύ.
0: Δεν είπε, όχι.
1: Εν τω μεταξύ, ο κύριος Τσίπρας έκανε τα πάντα για να παραπέμψει στο Πασόκ, το ανέφερε κιόλας ότι είμαστε στα πρώτα χρόνια της αλλαγής.
0: Το παλιό Πασόκ.
1: Παλιό Πασόκ, ναι. Τα πρώτα χρόνια. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Μέχρι σκάρτα Σιμίτη.
0: Όχι,
1: Σιμίτη.
0: Όχι,
1: ναι,
0: όχι.
1: Μακριά Σιμίτη, γιατί.
0: Τα Ανδρέα, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εν τω μεταξύ, αυτό τα κούνι Πασόκ, οι οποίοι κάποιοι εκ των Πασόκων που ήθελαν προοδευτικά μέτωπα και συνεργασίες και διάφορα τέτοια. Τι να σου πω εγώ. Το Πασόκ έβγαλε εν τω μεταξύ μια ανακοίνωση. Θα τα πούμε μετά όμως.
0: Ναι,
1: τώρα
0: μόνο,
1: δεν
0: προλαβαίνουμε. Τώρα, πάει και μισή.
1: Έβγαλε πιο οξύ ανακοίνωση από ότι έβγαλε η Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία του σχολεία.
1: Ναι, κύκλι η Νέα Δημοκρατία. Κύκλι, ναι. Το Πασόκ έβγαλε ανακοίνωση ολόκληρη.
0: Αφού μας πάρουν τα σύμβολα, να πούμε.
1: Τα πάντα όλα.
0: Τα παιδιά μας. Ναι, δεν σου πάω. Θα επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τεντωμένο σκηνή η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας με αντίπεινα απειλή Τεχεράνη στις αμερικανικές επιθέσεις. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο Λίβανο τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων 4 παιδιά και 3 γυναίκες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο φορέα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το όνομα του νέου κόμματος με το οποίο επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Παρουσίασε 7 βασικές δεσμεύσεις από την ιδρυτική διακήρυξη. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο μετανόητος και απαράλλακτο σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Σήμερα αναμένονται στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Θερμικό στόλο στη Δυτική Ευρώπη, 8 νεκροί στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Οι μετρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 38 βαθμούς στην Ισπανία, έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Γενικά αιθρίος καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Γεια σας.
1: Και πάλι.
0: Εδώ είμαστε. Στο Earth News Radio είστε συντονισμένοι. Earth News Radio 105,8 παρακαλώ. Πολλές άλλες συνότητες. Μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά από το earthnews.gr, από το earth.gr, αλλά κυρίως από το EarthEco. Το EarthEco είναι εφαρμογή. Μπορείτε να την κατέβασε στο κινητό σας, στον υπολογιστή σας, στο iPad σας, στο οποιοδήποτε, στο tablet, πώς τα λένε, και να μας κουβαλάτε παντού μαζί σας και εμάς και όλα τα ραδιόφωνα της Earth. Έχουν έρθει πολλά μηνυματάκια. Η Φωτεινή λέει ότι ακόμη και με αυτό το όνομα βάζει έναν τοίχο στην κοινωνία, ρε παιδί μου, ή από εδώ και από εκεί. Ότι είναι αναχρονιστικό και κοντόφθαλμο. Ένας ηγέτης θα προσπαθούσε να αποφύγει διχαστικούς συνειρμούς, λέει, και βάζει και διάφορα χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορώ να πω. Καλημέρα στον κύριο Ιερώνημο, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του στο Βούρνο Αριστάνο Καμίλα Σερόχουστόμο και σε όλους τους οποίους 19 αιρές ήδη. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Για πείτε μας τι λέει ο Βουρλιώτης για τα χάλια μας, ή δεν πάει η γλώσσα σας. Ή δεν τα πάει η γλώσσα σας.
1: Ποιο Βουρλιώτη?
0: Τον Ίβο.
1: Α.
0: Τον τραγουδιστή.
1: Έχω καιρό ποιον να ακούσω.
0: Τι ακριβώς. Πείτε μας τι θέλετε να ακούσετε, ναι, να σας το πούμε εμείς.
1: Ό,τι θέτε.
0: Γεια σου φίλε Γιώργο. Καλό δρόμο να έχεις. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τις Σέρες. Δεν ξέρω ρε παιδιά, τώρα άκουσα από εσάς το όνομα. Κακώς ασχολείται όλος ο κόσμος με αυτό το κωμικό. Μας τρολάρει κανονικά. Λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα στη Σοφία από την Κέρκυρα. 20 βαθμοί μας βλέπω να βράζουμε σήμερα. Έτσι είναι. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, 17 βαθμούς ήδη, και στην Ελασσόνα επίσης 17. Μας λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα, Θοδωρή. Τώρα, ο Αντώνης από τον Παπάγου, σας μιμείτε, επιλεκτικά ευαίσθητος από εσάς. Ο κύριος Πέτρος λέει, για όσους έχουν ασθενή μνήμη, να υπενθυμίσω ότι στις 27/5/2019, σαν σήμερα, ο κύριος Τσίπρας εξήγηλε πρόωρες εκλογές επειδή ήρθε δεύτερο σε ευρωεκλογές που είχαν προηγηθεί και μας έτρεχε καλοκαιριάτικα. Είχαμε ματαιώσει.
1: Αφήστε το τώρα.
0: Μην
1: τα θυμίζουμε.
0: Πατάτε κάλο τώρα. Στρίβεται το μαχαίρι τώρα. Γιατί ακυρώθηκαν οι διακοπές εκείνη την περίοδο. Έτσι, να τα λέμε κι αυτά. Ναι.
1: Τάρεσαν τα πρώτα χρόνια του Πασόκ τελικά,
0: Τάρεσαν φαίνεται. Τάρεσαν. Βέβαια αυτό τότε ήταν στην ΚΝΕ. Αλλά δεν έχει σημασία.
1: Εντάξει. Προχωράς, διαβάζεις.
0: Όχι, τότε η ΚΝΕ δεν.
1: Μελετάς.
0: Δεν αισθανόταν και τα καλύτερα για το Πασόκ. Ακόμη και των πρώτων ημερών. Τέλος πάντων. Μπας περιπτώσει. Το θέμα της ημέρας με λίγα λόγια
1: όμως
0: είναι αυτό.
1: Ναι. Είναι συνεπής. Είναι συνεπές και το κουκουέ και η ΚΝΕ. Δεν έχει αλλάξει. Απέναντι σε αυτά όλα.
0: Ο κύριος Τσίπρας έχει αλλάξει.
1: Αυτό όλο.
0: Ναι.
1: Τι έχει αλλάξει.
0: Δεν είναι στην ΚΝΕ και στο ΚΚΕ πλέον. Αλλιώς θα ήταν στη θέση του κύριου Κουτσούμπα.
1: Σωστό.
0: Καταλαβαίνεις. Έχει αλλάξει κόμμα.
1: Ναι.
0: Όχι, έχει αλλάξει κόμματα. Γιατί πλέον είναι νέο κόμμα αυτό. Δεν είναι νέο. Εν τω μεταξύ.
1: Τι.
0: Η μισή που ήταν εκεί από τον κόσμο που είχε μαζευτεί ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είδα τον κύριο Γαβρόγλου.
1: Κύριο Γαβρόγλου είναι μέσα στο επιστημονικό σχολείο.
0: Ναι, παιδί μου, ναι. Που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Είδα τον κύριο Βασιλιάδη. Είδα την κυρία. Τον κύριο. Που παραιτήθηκε προχθές από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τον κύριο.
1: Τεμονέρα.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είδα την άλλη τη βουλευτή που είχε πλακωθεί με τον. Που είχε πλακωθεί με τον Μπολάκη.
1: Ποια έχει πλακωθεί
0: η γιατρός, η κυρία Λινού.
1: Α, κυρία Λινού, ναι.
0: Καλά θυμάμαι το όνομα.
1: Ναι, η κυρία,
0: ναι, θέλω να πω, ο κύριος Κουρούπλης.
1: Καλά, αυτοί πήγαν, κοίταξε, δεν είχε face control.
0: Μα όλοι αυτοί είναι ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, δηλαδή, πήγαν να δούνε.
0: Πήγαν να δούνε.
1: Μπορεί να πήγαν να δούνε. Ναι. Δεν σημαίνει ότι είναι στο νέο τέτοιο. Εμένα μου κάνει. Εγώ θέλω να πω μόνο το εξής. Πέρα από το τέτοιο, όλο αυτό το στήσιμο που είδα. Ναι. Πήγε τώρα από την αρχή μέχρι το τέλος. Όλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Οι δύο ηθοποιοί, πάρα πολύ καλοί ηθοποιοί, ο Εμίλιος Χιλάκης και η κυρία του Μασάτου.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσαν να το μάθουν απ' έξω αυτό που είπαν.
0: Γιατί?
1: Είχαν τα χαρτιά και διαβάζανε και θέλανε και κάνανε και αστιάκια, ας πούμε. Αφήσανε, πετάξαν και σπόντα για την Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Αλλά. Δηλαδή δεν ήταν κανένα τεράστιο να κάνασε. Κάνα μονόπρακτο που κράτησε, ξέρω εγώ, μισή ώρα.
0: Ναι, δεν ήταν Άμλετ. Ναι. Αυτό, ναι.
1: Θέλω να πω, αυτά δεν μπορούσαν να τα μάθουν απ' έξω.
0: Μπορεί να τους τα δώσαν τελευταία στιγμή,
1: μπορεί.
0: Γιατί τα κρατούσαν τα φράγκη στο μυστικό. Και αυτά. Δεν ξέρω.
1: Α, μπορεί.
0: Μπορεί για να μην διαρρεύσουν, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Εντάξει. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, να πούμε για τις αντιδράσεις που υπήρξαν.
1: Ναι.
0: Από τη μία ήταν η κύκλη κυβερνητική που είπαν ότι είναι τα παλιά.
1: Ναι.
0: Είναι μία από τα ίδια.
1: Τα παράλλα.
0: Δηλαδή αυτό. Στα social media γράφεται κιόλας ότι αυτό το rebranding δεν ξέρουμε πόσο κόστησε ή ποιος το πλήρωσε και πώς το πλήρωσε κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να πήγε στράφη, γιατί επί της ουσίας είναι μία από τα ίδια σε γενικές γραμμές. Το Πασόκ
1: μπήκε
0: επί της ουσίας.
1: Ναι.
0: Δεν μας είπε τίποτα για τους εφοπλιστές,
1: ναι,
0: που δεν φορολόγησε όπως είπε ο Γιούνκερ.
1: Που έφερε τα φαντς.
0: Δεν μας είπε τίποτα που συγκυβέρνησε με την χειρότερη μορφή της ακροδεξιάς, δηλαδή τον κύριο Καμένο, ήθελε να πει, δεν τον κατονομάζει,
1: ναι,
0: το Πασόκ. Και διάφορα τέτοια.
1: Ναι, γιατί ρε παιδί μου.
0: Ναι, έφερε τα φαντς και πώς αυτό, ναι, θα φέρει τη φορολογική ισότητα και τέτοια πράγματα.
1: Ναι, γιατί μίλησε για τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας,
0: ναι,
1: ο κ. Τσίπρας.
0: Και από το Πασόκ επανέλαβαν, ναι, ότι είναι ρυθμισμένα από την εποχή της εφόβης γεννηματά της αείμνηστης και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά
1: τα βάλανε
0: ξεκινήσανε από τώρα, έτσι.
1: Έχει αρχίσει.
0: Ναι. Έχει αρχίσει αυτό το πράγμα. Είναι και μια δημοσκόπηση που βγήκε χθες, η οποία φέρνει τον κύριο Τσίπρα, δεν ξέραμε το κόμμα του χθες, ήταν μια φωτογραφία Τσίπρας, δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις τώρα, και τώρα δεν ξέρουμε κόμμα, δηλαδή ξέρουμε τη διακήρυξη, η οποία ούτως ή άλλως ήταν λίγο πολύ γνωστή, δεν ξέρουμε ούτε στελέχη ούτε τίποτα. Ξέρουμε κάποια στελέχη από το Ίδρυμα Τσίπρα. Αυτό, το Ινστιτούτο, πώς το λένε.
1: Ναι.
0: Ούτε τώρα ξέρουμε τα στελέχη του κόμματος. 3η Σεπτεμβρίου του 1974, θυμάμαι. Το έχω διαβάσει,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ξέραμε και τα στελέχη του κόμματος. Τώρα τα στελέχη του κόμματος δεν τα ξέρουμε ακόμα. Τα στελέχη του κόμματος, επαναλαμβάνω, έτσι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Να με ρωτήσω τι θες.
1: Αυτό που λέει νεολαία,
0: ναι,
1: το cringe.
0: Ναι.
1: Αυτό που είδαμε χθες, μήπως να είναι ορισμός.
0: Δεν το καταλαβαίνω. Τι είναι το cringe?
1: Αυτό που είδες θες.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι αυτό είναι τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Ο κύριος Νίκος λέει: η διαφθορά στην Ελλάδα γίνεται κανονικότητα. Αυτό προειδοποιεί ο επικεφαλής κατά του μαύρου χρήματος Βουρλιώτης, σοκάροντας με τις αποκαλύψεις του. Καταλαβαίνω. 1 δισεκατομμύριο ευρώ παράνομου χρήματος δεσμεύεται πλέον κάθε χρόνο στη χώρα μας. Δεσμεύεται όμως. 500 εκατομμύρια ευρώ αγγίζει τεράστια πάτη με τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το έχουμε πει, δεν τα έχουμε πει αυτά, κύριε Νίκο. Περί του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άκουσα χθες και το εξής, επειδή καταδικάστηκε. Χθες υπήρχαν νέες συλλήψεις στο Κιλκίς, στις Σέρες,
1: ναι,
0: Θεσσαλονίκη κτλ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άκουσα από συνάδελφο, δημοσιογράφο, καταδικάστηκαν κάποιοι για τις ατασταλίες την περίοδο 2016-2019.
1: Ναι.
0: Το σχόλιο της συναδέλφου ήταν πολλά τα γαλάζια σκάνδαλα. 2016 με 2019, να θυμίσω έτσι για την ιστορία. Ας πούμε, δεν κυβερνούσε η Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Να το πούμε αυτό. Όχι ότι δεν είναι γαλάζιο σκάνδαλο ή δεν είναι. Αυτά η δικαιοσύνη θα τα βρει, η δικαιοσύνη τα βρίσκει, οι αρχές, οι αρμόδιες, οι ιδιοκτικές κτλ. Έτσι. Γιατί δεν ξεχνάμε ούτε τους φραπέδες, ούτε τον έναν, ούτε τις κουμπαριές, ούτε τίποτα. Τίποτα δεν ξεχνάμε. Και τα έχουμε παρουσιάσει κατά διαστήματα όλα. Απλά τα λέμε όλα. Εντάξει. Αυτά.
1: Εντάξει, τώρα κοίταξε να δεις.
0: Ναι.
1: Με αυτό το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο έχει πάρα πολλές διαστάσεις και πολλές υποθέσεις είναι στη δικαιοσύνη και γίνονται επιχειρήσεις ακόμα,
0: ναι,
1: και γίνονται συλλήψεις.
0: Είναι σε εξέλιξη.
1: Ναι, και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Εμπλέκονται ευρωπαϊκοί εισαγγελίες,
1: ναι,
0: σε αυτό και τα λοιπά, τα πάντα όλα.
1: Φυσικά και κάποιοι, φαντάζομαι, κάποιοι πολιτικοί χρησιμοποίησαν, μπορεί να χρησιμοποίησαν τη δύναμη που είχαν έτσι ώστε να πάρουν. Για να υπάρχει κάποιος που τα δίνει, πρέπει να υπάρχει και κάποιος που τα παίρνει.
0: Ναι.
1: Να το τονίσω αυτό το πράγμα.
0: Η ουσία για μένα, η ουσία είναι να τα επιστρέψουν και να επιστραφούν,
1: ναι,
0: στους δικαιούχους, στους πραγματικούς,
1: ναι,
0: δικαιούχους.
1: Ναι.
0: Μπορεί να βρεθεί ένας τέτοιος μηχανισμός για να πάρουν αυτοί που πρέπει να πάρουν τα δέοντα. Αυτό είναι η όλη ουσία. Κατά τα λοιπά, είναι ένα θέμα που πρέπει να δούμε από πού χάνει, από πού χάσκει, από πού έχει τρύπες, κενά και οτιδήποτε. Αυτό πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι. Να το δουν, να το λύσουν, να το κλείσουν, πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μοχθούν στο χωράφι, ας πούμε, και περιμένουν περιμένουν, τους έχουν υποσχεθεί, δικαιούνται, είναι από τις κρατήσεις τους και τις κρατήσεις όλων μας για να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας. Αυτοί οι άνθρωποι να τα πάρουν. Αλλά αυτοί που πραγματικά ταξίζουν, αυτοί που πώς λέμε, είναι του σερμού η φράση, υδρώνουν τη φανέλα κάθε μέρα στο χωράφι.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβες. Αυτοί να τα πάρουν. Γιατί τα παίρνουν όλο κάποιοι επιτίδη.
1: Ωραία τα πες.
0: Από, όχι τώρα.
1: Ναι.
0: Από καταβολής.
1: Ναι.
0: Δεν ξεχνάμε, παιδιά, τι έχει γίνει και στο παρελθόν, ούτε παραβλέπουμε τι γίνεται τώρα. Αυτό το πράγμα, το ότι διαιωνίζεται, είναι ένα κακό για τη χώρα. Και για την εικόνα της χώρας, αλλά κυρίως για τους ανθρώπους που μοχθούν. Αυτό. Ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, πάμε. Στη Γαλλία.
0: Είστε απαράδεκτοι. Ευχαριστούμε. Πάμε παρακάτω.
1: Στη Γαλλία.
0: Ναι, η κυρία Έφη. Καλημέρα, κυρία Έφη.
1: Γεια σας, κυρία Έφη. Στη Γαλλία τι έχει γίνει?
0: Τι έχει γίνει?
1: Τι συμβαίνει με. Είναι η δεύτερη περίπτωση.
0: Ναι.
1: Τες διάβαζα. Δεύτερη περίπτωση είναι παρόμοια με τη Σπελικό.
0: Ναι.
1: Μία γυναίκα, η οποία, την οποία είχε κάποιες αναπηρίες η γυναίκα αυτή.
0: Ναι.
1: Και 42 ετών. Η οποία εμπνεύστηκε από την Πελικό. Πήρε δύναμη μάλλον από την Πελικό και πήγε και κατήγγειλε αυτό που περνούσε η γυναίκα.
0: Η οποία...
1: σύζυγος τραπεζίτη, διευθυντή τράπεζας,
0: ναι,
1: τραπεζίτη,
0: ναι,
1: διευθυντή τράπεζας,
0: ναι,
1: ο οποίος την εξέδιδε επί χρόνια και...
0: Πρόσεξε να δεις τώρα, εδώ είναι ακόμα χειρότερο από την υπόθεση Πελικό. Την Πελικό την άρκωνε.
1: Ναι.
0: Έτσι, εδώ δεν την άρκωνε καν.
1: Όχι.
0: Εδώ την εξέδιδε κανονικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή...
1: Τι να πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω πραγματικά.
0: Ναι.
1: Δεν σηκώνω τα χέρια ψηλά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα. Στα υπόλοιπα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτή τη συμφωνία.
1: Ποια συμφωνία?
0: Ποια συμφωνία?
1: Ποια συμφωνία πια, δηλαδή? Έχουμε χάσει την μπάλα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Θα τελειώσει αυτό το πράγμα? Κάθε Παρασκευή λέμε καλές ειδήσεις, ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Κάθε Δευτέρα τα λέμε μαύρα. Ο κόσμος έχει, πώς το λένε, έχει τρελαθεί, ας πούμε. Δεν ξέρει από πού του έρχεται με την, ναι, ακρίβεια και τις αυξήσεις τα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Είναι άνθρωποι οι οποίοι επανεξετάζουν τα πλάνα τους πια για το καλοκαίρι.
0: Δεν είναι μόνο για τις διακοπές.
1: Όχι,
0: για τις εμπορικές συναλλαγές, για τις σπορά τους, για την παραγωγή τους. Για το, γιατί αυτό έχει, περνάει οριζόντια όλη την οικονομική δραστηριότητα του κόσμου.
1: Ναι.
0: Του κόσμου.
1: Ναι.
0: Έτσι, όχι της Ελλάδας, ούτε άντε της Ευρώπης, ούτε της περιοχής.
1: Ναι.
0: Όλου του κόσμου. Περνάει οριζόντια.
1: Εδώ μεταξύ, με αυτό το κύμα ζέστης που υπάρχει, που σας έλεγε ο Διονύσης, σε όλη την Ευρώπη,
0: ναι,
1: μιλάμε για ζέστη τώρα, όχι αστεία πράγματα, και μιλάμε για ζέστη η οποία είναι αφόρητη, και αυτές οι χώρες, π.χ. στη Γαλλία,
0: ναι,
1: στη Γερμανία, δεν έχουν, στο Βέλγιο,
0: ναι,
1: δεν έχουν οι άνθρωποι air condition. Δεν τα είχαν ανάγκη ποτέ τα air condition για να βάλουν όλοι air condition.
0: Mm.
1: Καταλαβαίνετε, και επειδή ακριβώς δεν τα είχαν ανάγκη για να, και δεν τα βάλανε, τώρα λιώνουνε. Και δεν βρίσκουν. Έχουν γίνει, λέει, μου έλεγε η φίλη μας η Μαργαρίτα που ζει στις Βρυξέλλες, η οποία, ναι, έλειωσε χτες, έλειωσε κανονικά. Μου λέει, δεν βρίσκεις και να θέλεις.
0: Τι, air condition?
1: Ναι, ναι, ναι. Καταρχήν ότι υπήρχαν, έχουν γίνει ανάρπαστα.
0: Ναι.
1: Και δεν βρίσκεις. Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Είχε μέσα σε λίγες μέρες, αυτές, 11 νεκρούς στη Γερμανία, που πνίγηκαν σε λίμνες και ποτάμια,
0: και
1: πηγαίνανε για μπάνια.
0: Και στη Γαλλία
1: για να
0: το ίδιο.
1: 11 είχε μόνο στη Γερμανία.
0: Ναι, και στη Γαλλία το ίδιο. Είχε χθες, εκεί έχουμε μείνει εμείς. Μπορεί να έχει αλλάξει ο απολογισμός. Μπορεί να έχει αλλάξει ο απολογισμός. Αλλά από τους 6 θανάτους, οι 5 νομίζω ήταν από πνιγμό.
1: Ναι, στη Γερμανία και οι 6 ήταν από πνιγμό.
0: Α, και οι 6.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τι είναι αυτά τα πράγματα? Κατά τα άλλα, βέβαια, δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή.
0: Ναι.
1: Να τα λέμε τώρα αυτά τα πράγματα. Γιατί όλα
0: γι' αυτό
1: αυτά...
0: έλεγα πριν και προειδοποιούσα ότι θα είναι. Λένε κάποιοι επιστήμονες. Δεν είναι. Δεν μπορείς να κάνεις τέτοια πρόγνωση. Αλλά με βάση κάποια δεδομένα και τα ιστορικά αρχεία κτλ., λένε ότι γενικώς στην Ευρώπη φέτος θα είναι από τα πιο ζεστά καλοκαίρια.
1: Κοίταξε να δεις. Αν πάει 38 σε εμάς, για μας δεν είναι ζέστη. Το 38.
0: Ναι. Είχαμε 47 πέρυσι.
1: Ναι, ναι. Ναι. Δηλαδή έχουμε ζήσει χειρότερα. Αλλά αν αυτό το πράγμα, αν διατηρείται, ας πούμε, η θερμοκρασία πάνω από 40 ή πάνω από 30 που λένε τη νύχτα, γιατί έτσι μετράνε τον καύσωνα,
0: ναι,
1: και δεν πέφτει, εντάξει, θα πυρώσει το σύμπαν. Αλλά εμείς έχουμε κάνει τα κουμάδα μας. Ναι. Θα μου πεις, εντάξει.
0: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη που λέει: δεν ξέρω τι ιστορία σου λέει ο κύριος Τσίπρας. Πάντως η επωνυμία του κόμματός του είναι βγαλμένη από το χρονοτούλαπο, βασισμένη πάνω στην ιστορία της Ελλάδας και σε ανθρώπους που έδωσαν αίμα για την πατρίδα και την ελευθερία αυτής της χώρας. Τον θεωρώ καταχραστή της ιστορίας και του ονόματος. Ο κύριος Κώστας λέει: σήμερα αρχίζει πάλι η δίκη για το έγκλημα των Τεμπών, την εξέλιξη της οποίας μαθαίνουμε πλέον μόνο από συγγενείς θυμάτων, κανάλια και ραδιόφωνα κάνουν μούγκα. Προς το παρόν, η δίκη των Τεμπών, για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, ακόμα επί της ουσίας δεν είχε αρχίσει. Ακόμα είναι στα διαδικαστικά. Όταν θα μπει επί της ουσίας, θα ενημερώνεστε. Τώρα το εάν υπάρχουν ενστάσεις για το ποιος θα είναι από την πλευρά της πολιτικής αγωγής ή ποιος δεν θα είναι ή αν για το ποιο θα κληθούν μάρτυρες ή ποιοι δεν θα κληθούν, δεν έχει κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όταν θα λήξει αυτή η ιστορία και θα αρχίσει η ουσία της δίκης, φαντάζομαι θα μαθαίνουμε και θα μαθαίνετε, κύριε Στάθη. Τουλάχιστον από την πλευρά τη δικιά μας, έτσι, όσον μας αφορά. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Γίνονται συνεχόμενες διακοπές στην εκπομπή του σήματος, μικρές επαναλαμβανόμενες, λέει ανά 10-15 δευτερόλεπτα. Το λέμε στο φίλο μας τον Γιάννη, το ακούει, θα το ρυθμίσει. Καλημέρα και στον κύριο Μάκη. Το επάγγελμα του μέλλοντος, ψυκτικό στην κεντρική Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Θα δούμε το λιγνίτι, πώς θα κρατήσουν τα air-condition ανοιχτά. Χωρίς το λιγνίτι, πώς θα κρατήσουν τα air-condition ανοιχτά, λέει η κυρία Νίνα. Ωραία.
1: Γίνεται τεστ πάντα στο
0: βάλουμε,
1: σύστημα.
0: Να βάλουμε πυρηνική ενέργεια. Είναι μία, ας πούμε, μία σκέψη που έχει πέσει. Να βάλουμε ή να κάνουμε
1: ενέργεια.
0: Συμφωνία.
1: Όχι, ευχαριστώ.
0: Ή να κάνουμε συμφωνία να παίρνουμε από την Βουλγαρία αυτή την πυρηνική ενέργεια. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Τρόποι υπάρχουν πάρα πολλοί. Έχει προχωρήσει η τεχνολογία από την εποχή του λιγνίτη, δηλαδή. Έχει προχωρήσει η τεχνολογία. Έχει κάνει κάτι άλματα. Αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Καλημέρα και στην κυρία Μαριτίνα. Η προσπάθεια Τραμπ για συμφωνία μου θυμίζει τη δική μου προσπάθεια για δίαιτα.
1: Ιδιο αποτέλεσμα έχουν. Κυρία Μαριτίνα, η δικιά μας παιδί μου είναι.
0: Η δικιά μας Μαριτίνα, ρε.
1: Σε περίμενε πώς και πώς, μου στέλνε μηνύματα χθες το βράδυ. Καταλαβες, γιατί είναι και έχει και εκείνη θέματα, ας πούμε, να λύσετε.
0: Πολύ ωραία. Να τα λύσουμε, να λύσουμε ό,τι θέλουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ό,τι θέλει, εδώ είμαστε. Ανοίξαμε και θα σας περιμένουμε.
1: Τώρα το συζητάς. Πάντως ήταν ένα έντονο βράδυ.
0: Ναι. Όχι, να πούμε ότι επειδή λέγαμε πριν για το πόλεμο, αλλά το σταμάτησε η Κατερίνα και πήγε, πέταξε στη Γαλλία, ας πούμε. Να πω μόνο ότι μπορεί να μην έχουμε καμία συμφωνία ακόμα και να μην έχουμε κάποιες εξελίξεις στον Περσικό κόλπο αυτό καθ' αυτό. Ναι. Έχουμε στο άλλο μέτωπο, στο μέτωπο του Λιβάνου, όπου έχει μπει ο στρατός του Ισραήλ και επελάβνει. Με εντολή, όπως είπε ο Νετανιάχου, δική του Υπουργού Άμυνας και του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων. Διευρύνει τη ζώνη που έχει κάνει μέχρι το ποταμό Λιτάνη, υποτίθεται που ήταν το όριο. Διότι λέει θα φτάσουμε όπου, από όπου μπορεί η Χεσμολάχ να πετάξει ντρόουν ή πυράβλους εναντίον του Ισραήλ και να βλέπει το Ισραήλ. Διότι η Χεσμολάχ δεν έχει αποπλιστεί και δεν μπορεί να την κάνει καλά, να την κάνει ζάφτη η κυβέρνηση του Λιβάνου. Έτσι ισχυρίζεται το Ισραήλ. Και προχωράει, έτσι. Αυτό. Έχει κάνει πλέον, έχουν μπει άρματα κτλ. Είναι κανονική εισβολή στο Λίβανο. Αυτό.
1: Κανονικότατη. Αλλά εντάξει.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Εντάξει, δεν είναι τώρα. Ναι. Ο Λίβανος δεν πουλάει.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί. Δεν καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή οι επιλεκτικά ευαίσθητοι.
0: Μια χώρα που ήταν. Παλιά λεγόταν η Ελβετία της Μέσης Ανατολής. Η Ελβετία της Μεσογείου. Ανάλογα με το πώς έβλεπε κανείς.
1: Και Παρίσι.
0: Και Παρίσι τη Βηρητό. Ναι, έτσι.
1: Όσοι
0: έχει καταντήσει από τότε
1: Βηρητό,
0: που ξεκίνησε ο εμφύλιος πόλεμος χριστιανών, μουσουλμάνων και στη συνέχεια γίναν τα όσα γίνανε, εν πάση περιπτώσει, τώρα μην ανατρέχουμε. Δεν είναι ασύλληπτο.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων, θα πηγαίνουμε προς πίσω τώρα. Το έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, θα πηγαίνουμε.
1: Στο θέμα αυτό. Ναι. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να συνδεθούμε, επειδή είναι η ώρα 7 παρα 5. Δεν νομίζω ότι θα συνδεθούμε με τον Κώστα Παπακλημίτζο και την Κατερίνα Δούκα. Καλύτερα για όλους μας. Ναι. Αυτό σήμερα η αλήθεια είναι, τέλος πάντων. Κοίτασα όμως το Θησίο έτσι από ψηλά.
0: Ναι.
1: Χτες το βράδυ. Ναι. Που το βλέπα από τα drones που πετάγανε και τα. Και έλεγα, παιδί μου, τι ωραίο που είναι. Έχω καιρό να πάω στο Θησίο. Μια βόλτα.
0: Μια βόλτα.
1: Που έχει πράσινο, που βλέπεις την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα, ας πούμε. Που περπατάς, που έχει τα καφέ, που έχει τα.
0: Πολλά καφέ.
1: Ναι.
0: Πολλά καφέ.
1: Ναι.
0: Ωραία είναι, ωραία.
1: Είναι.
0: Και ωραία η Αποστόλου μαγαζιά,
1: Παύλου. Εμείς έχουμε προλάβει την Αποστόλου Παύλου δρόμο.
0: Τώρα είναι πεζόδρομο.
1: Με το Διονύση, ναι. Βέβαια. Ναι.
0: Έχουμε πάρει μαλλί τη γριά.
1: Έχουμε παρκάρει στην Αποστόλου Παύλου.
0: Έχουμε παρκάρει και έχουμε πάρει και μαλλί τη γριά.
1: Βέβαια, ναι. Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Θυμάμαι, είχε ένα μπαράκι εκεί. Και ναι. Είχαμε πάει στα μικρά τα μας και είχαμε διασκεδάσει και ήταν χειμώνας. Mm. Και μου λέει κάποιος θα χιονίσει. Mm. Λέω άντε καλέ, λέω που θα χιονίσει. Λέω τι είναι αυτά που λες. Και βγαίνουμε κάποια στιγμή έξω. Μας κλείσαν τον μπαρ, μας πετάγανε έξω. Και βγαίνουμε και ήταν στρωμένο το χιόνι.
0: Ναι.
1: Στην Αποστόλου Παύλου.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο. Και ήταν μια εικόνα.
0: Ωραία. Τι την κρατάς, την κουβαλάς όλη τη ζωή.
1: Και μετά περιμέναμε να ξημερώσει λίγο. Αυτό και πήγαμε και φάγαμε κάτι.
0: Αλίμονο. Αλίμονο δεν πηγαίνατε να φάτε.
1: Πρωινούρες, Διονύση.
0: Ναι.
1: Κάτι αυγά μάτια με μπέικον.
0: Επανέρχεται η κυρία Φωτεινή. Η φίλη μας λέει: δεν υπάρχει πιο καθαρή μορφή ενέργειας από την πυρηνική. Αλλά για τη χώρα μας δεν είναι λόγος σεισμών. Και αυτό κάποιοι το αμφισβητούν. Δηλαδή το λένε ότι είναι debatable, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή η Ιαπωνία, που είναι, έχει πιο σεισμογενής χώρα από την Ελλάδα, έχει πάρα πολλούς πυρηνικούς αντιδραστήρες. Και λένε, ως επιχείρημα λέω, δεν το λέω επιχείρημα που έχω διαβάσει σε έρευνες κτλ. Ότι η καταστροφή που έγινε δεν έγινε εξαιτίας σεισμού, έγινε εξαιτίας του τσουνάμι, το οποίο δεν είχε προβλεφθεί. Πάρα πολύ ωραία. Κυρία Έφη, οι χαρακτηρισμοί δεν μου αρέσουν καθόλου. Δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Τι άλλο? Ποιος άλλος έχει στείλει μήνυμα? Ο κύριος Νίκος λέει ότι ο άνθρωπος το μεγαλύτερο παράσιτο πάνω στη γη την καταστρέφει. Όμως η γη θα λουλουδίσει ξανά χωρίς το είδος μας.
1: Χωρίς, γιατί χωρίς?
0: Αισιόδοξα σας βλέπω πρωί. Αισιόδοξα σας βλέπω πρωί. Ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε και θα επιστρέψουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Σε εξαιρετικά έθραυστο σημείο βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας και απείλησε με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, τα οποία ο Λευκός Οίκος τα χαρακτηρίζει αμυντικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος του να αφιερωθεί στο Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν μοιάζουν να φέρνουν τα αποτελέσματα που προεξοφλούνταν. Την ίδια ώρα, στο Λίβανο, τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστεράς. Αριστερή συμπαράταξη και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα γυμνάσια της χώρας, καθώς ξεκινά η περίοδος των εξετάσεων από την 3η 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πρωτοφανές κύμα καύσων απλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροδρίγκες Παρίγια, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει ανθρωπιστική καταστροφή στη χώρα του που παραμένει υπό αμερικανικό αποκλεισμό απευθυνόμενο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι έως 5 μποφόρ, από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 17 έως 30 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Και πάλι καλημέρα.
1: Σιγά σιγά τον αποχαιρετούμε.
0: Αχ, ναι. Ποιον αποχαιρετούμε,
1: το Μάη.
0: Ένα φύγει πια, εντάξει.
1: Ένα άλλον.
0: Βροχές. Τα λίγες μέρες τώρα μας έκανε ζέστη. Τώρα αρχίζουμε και λέμε, οφ, τη ζέστη είναι αυτή.
1: Πάντως και χθες είχε αρκετή ζεστό.
0: Και την τρίτα διάρκεια ανέβασε.
1: Δεν ξέρω πώς.
0: Και σήμερα πάλι.
1: Αλλά και σήμερα έτσι πολύ καλά ξεκίνησε η μέρα με ανεβασμένη θερμοκρασία.
0: Δεν με βλέπεις εμένα.
1: Σε βλέπω.
0: Γκόνος.
1: Όλα κοντά. Κοντά μανίκια, κοντά παντελόνια, όλα
0: δεν,
1: κοντά.
0: Όταν ανεβαίνει το θερμόμετρο στους 32 το μεσημέρι και. Εντάξει. Έβλεπα τις θερμοκρασίες στο Παρίσι, στο Λονδίνο. Και λέω, καλά, δεν υπάρχει. Από τώρα, μα έχουν 35 και 37 βαθμούς. Α, μην ανοίξει το στόμα σου.
1: Νόμιζα ότι θα μου έλεγε χαμηλή θερμοκρασία. Γιατί αν έφυγε στο Λονδίνο, βάλω εκεί δεν θα.
0: Έχουν βγει όλοι έξω σε τριβάνια στους ποταμούς της θάλασσας.
1: Θα αρρωστήσουν. Αν έχουν από τώρα 35, θα αρρωστήσουν.
0: Ναι, ναι. Εμείς πάντως αυτή την ώρα έχουμε γύρω στους από 14 έως και. Έως και 20 σχεδόν. Τώρα που μιλάμε έτσι. Βλέπω, ας πούμε, στα βόρεια του Εύρου είναι 13-14 βαθμού Κελσίου, στα νότια 18, 19 στην περιοχή της Ξάνθης, 14 στην Κομωτινή μόλις, στην Καβάλα 17, απέναντι στη Θάσο 18, χοντρά τώρα έτσι, η Κοσάρη που είδα προηγουμένως και είπα, στα παράλια της Ροδόπης.
1: Ναι.
0: Και γύρω στο 17 στις Σέρες.
1: Δράμα.
0: Η Δράμα έχει 15 βαθμούς. Εντάξει, λογικό. Έτσι. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι πολύ καλές θερμοκρασίες.
1: Σε γενικές γραμμές πολλά 20άρια και 24άρια. Είναι πολύ ανεβασμένη θερμοκρασία,
0: ναι.
1: Όντως. Σκέψου τώρα τα πολύ πολύ ορεινά που ήταν με πολύ πολύ χαμηλές θερμοκρασίες έχουν διψήφια νούμερα.
0: Ναι. Πάντως σύμφωνα με την πρόβλεψη θα δούμε θερμοκρασίες και πάλι τις τάξεις έως και των 32 βαθμών Κελσίου. Τώρα μου δίνει καμιά παραπανήσια. Και από εδώ και πέρα. Ναι, πλην τη Παρασκευή που λόγω λίγη συννεφιά έτσι να είναι λίγο πιο χαμηλή θερμοκρασία, τι επόμενε μέρε θα είναι κοντά στου 30 συν πλην 30 βαθμού Κελσίου και από ό,τι φαίνεται θα σταθεροποιηθεί κάπου εκεί με άνοδο και τη πρωινή θερμοκρασία.
1: Και από φαινόμενα πώς πάμε.
0: Από φαινόμενα
1: γιατί
0: τώρα εντάξει.
1: Δεν λέμε και αυτά. Υπάρχει κάτι στον ορίζοντα.
0: Κάποιες καταιγίδες εννοείται. Για σήμερα δεν. Μόνο στα πολύ ορεινά. Αύριο ενδέχεται το μεσημέρι να πάρουν κάποιες μπόρες καλοκαιρινές έτσι στην περιοχή μας μέχρι το βραδάκι. Κατά τόπους, από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι.
0: Και την Παρασκευή επίσης. Σε κάποια βόρεια τμήματα του Εύρου, ξημέρωμα Παρασκευής φαίνεται να έχει κάποιες βροχές. Γενικότερα μια αστάθεια θα υπάρχει, όχι τίποτα σημαντικό από ό,τι φαίνεται. Τώρα, αν συμβεί κάτι άλλο.
1: Σημαντικό να μην είναι και ακραίο, ναι. Να μην είναι, γιατί με αυτές τις ζέστες έχουμε δει τα ακραία καιρικά φαινόμενα, λέγοντας βλέπε χαλάζει και δεν συμμαζεύεται, που δεν είναι. Που είναι ό,τι χειρότερο τέλος πάντων για αυτή την εποχή.
0: Σταμάτα με αυτό το τσάι σου, μου θυμίζει το ανέκδοτο με τον Δράκουλα. Οπότε άστο καλά. Δεν μπορώ να το πω πρωί-πρωί. Λοιπόν, η μέρα επίγου μου θυμίζει το ανέκδοτο με τον Δράκουλα. Οπότε άστο καλά. Δεν μπορώ να το πω πρωί-πρωί. Λοιπόν, η μέρα.

0: ιατροί, επηγόν των περιστατικών, οι νοσηλευτές, οι διασώστες και το λοιπό εξειδικευμένο προσωπικό πρώτης γραμμής φροντίζουν ασθενείς όλων των ηλικιών χωρίς ραντεβού, συχνά σε καταστάσεις ζωής και θανάτου. Σκοπός της είναι η έγκαιρη και ικανή ανταπόκριση σε πληθώρα επικίνδυνων καταστάσεων όπως εμφράγματα, εγκεφαλικά, καρδιακή ανακοπή, αναπνευστική ανεπάρκεια, τραύματα, αιμορραγίες και σύψη. Δεν ασχολείται με παθήσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν στην πρωτοβάθμια ή στην εξονοσοκομεία.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντική.
0: Πολύ, μα πάρα πολύ.
1: Είναι και Διεθνής ημέρα marketing. Πώς λέγεται στην Ελλάδα το marketing? Αγοραλογία.
0: Δύσκολη λέξη.
1: Εσύ γάμο ρε που είναι δύσκολη, είναι αγορά και λογία.
0: Ναι, δεν έχει χρησιμοποιηθεί.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή,
1: μάθαμε τώρα.
0: Πού την έχει δει σαν λέξη?
1: Ξενομανία.
0: Άντε για να την ακούσαμε ακόμα πέρσι. Πώς την είπες,
1: αγοραλογία.
0: Αγοραλογία.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει επικρατήσει, πολύ καλά λέει. Ναι. Η διαδικασία προώθησης, πώλησης και διανομής ενός προϊόντος ή υπηρεσίας περιλαμβάνει την αναγνώριση των αναγκών των πελατών, τη δημιουργία αξίας και της επικοινωνίας αυτής της αξίας σε ένα στοχευμένο κοινό για να δημιουργηθεί ζήτηση και να χτιστούν σχέσεις με τους πελάτες. Αυτό λοιπόν, προκειμένου να δειχθεί ο ρόλος του marketing, λέει μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Δεν κάνουμε μια μέρα έτσι σαν αυτή, να πούμε ωραιότατη 27 Μαΐου, να τη γιορτάζουμε το marketing ή αλλιώς την αγοραλογία. Και έγινε...
0: Να, πάρε μια μέρα να έχεις.
1: Ναι. Τι άλλο, έχουμε και άλλες. Ξέρω εγώ.
0: Όχι, άλλες διεθνείς δεν έχουμε, αλλά μπορούμε να πάμε μέχρι τη Βολιβία, γιατί εκεί γιορτάζουν την ημέρα της μητέρας.
1: Πολύ μακριά είναι τώρα να πάμε μέχρι τη Βολιβία.
0: Είναι πιο κοντά.
1: Στην Ιγυρία είναι πιο κοντά.
0: Εδώ δίπλα.
1: Η ημέρα του παιδιού.
0: Ενώ στην Νικαράγουα γιορτάζουν την ημέρα των ένοπλων δυνάμεων.
1: Στον Καναδά, αν έχει ποδήλατο, σήμερα το γιορτάζει, βάζει κανένα λουλουδάκι. Αυτό
0: δεν είναι κρύο. Το τιμούν προ τα εκεί το ποδήλατο.
1: Κρύο έχει στον Καναδά, ακόμη και τώρα. Δεν έχει.
0: Δεν ξέρω τι θερμοκρασίε έχει.
1: Θα δούμε.
0: Μπορούμε όμω να ρίξουμε μια ματιά, να δούμε
1: ρίξουμε, ναι.
0: Σε τι θερμοκρασίε κινούνται αυτοί. Πάμε ή δεν πάμε Καναδά, για παράδειγμα.
1: Ναι. Καναδά έχουμε και εμείς εδώ, στον Εύρο. Να, λίγο μα πας 22, πόσα χιλιόμετρα, 27, πόσο είναι προς τα πάνω, προς τα βόρεια, θα συναντήσεις τον Καναδά.
0: Έχουμε.
1: Άμα κατεβείς τα 125 χιλιόμετρα,
0: ναι,
1: θα συναντήσεις τη Χιλή. Μα τι νομός είναι αυτός.
0: Τι νομός. Τίποτα δεν του λείπει.
1: Πω, απίστευτο, ναι.
0: Και από τα εξωτερικά και από τα εσωτερικά.
1: Έτσι
0: και
1: ακριβώς.
0: Έχουμε και την Μάνη, έχουμε και την...
1: Με ό,τι θες.
0: Και εκεί η Ιανία, δεν έχουμε χωριό.
1: Πώς δεν έχουμε. Ναι.
0: Ουφ.
1: Τι άλλο θες.
0: Δεν χρειάζεται να βγεις από τον νόμο.
1: Ναι, μέχρι και Γαλήνη. Άσχετα δεν κατοικείται, αλλά μια Γαλήνη εκεί την έχεις. Αν πας δηλαδή, ναι, ακούς τα πουλάκια τσίου τσίου.
0: Γι' αυτό την έχεις.
1: Αυτό είναι το
0: όνομα
1: πράσινο.
0: Και πράγμα.
1: Ναι.
0: Ναι. Δυστυχώς είναι ένα από τα χωριά που...
1: Έναν καιρό πηγαίνουμε για να πιάσουμε το Μάι εκεί. Στα πολύ παλιά τα χρόνια.
0: Ναι, σαν περιοχή, ναι, στα πολύ παλιά τα χρόνια. Τώρα σαν πως βγαίνεις να πιάσεις το Μάι.
1: Ναι. Λοιπόν, τι άλλα νέα μας έφερε σήμερα?
0: Δεν νομίζω ότι σας έφερα κάτι.
1: Τίποτα.
0: Θα κινηθώ σε...
1: Εντάξει, χθες ήταν μια μέρα
0: βέβαια. Γνώριμα μονοπάτια, τι.
1: Σε γνώριμα μονοπάτια, μια μέρα που είχαμε και νέα κόμματα και τα λοιπά και χαμός γίνεται και με τους πολέμους και όλα αυτά. Για να δούμε. Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρου που παρουσιάστηκε χθες με ένα λάμδα, με μπλε και κόκκινο χρώμα. Είδαμε και όσοι είδατε τέλος πάντων τα όλα όσα είπε κάτω από το βράχο της Ακρόπολης στο Θησίο. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Ελένη?
0: Από ό,τι βλέπω, Αλήπιος Αλυπία,
1: ναι,
0: Θεράπων,
1: ναι,
0: και...
1: Α, είναι το Ιωάννη του Ρώσου σήμερα.
0: Έτσι λέει.
1: Μάλιστα. Για να το λέει.
0: Ναι, για να το λέει. Κάτι παραπάνω ξέρει, ναι, από εμάς. Εμείς απλά το ψάχνουμε.
1: Μάλιστα, που είναι τα λείψανά των πάνω στην Εύβοια.
0: Ναι,
1: εκεί.
0: Στην Εύβοια είναι.
1: Ναι. Για να πας γύρω-γύρω είναι πολύ μακριά. Καλύτερα είναι άμα κατεβείς προς τα κάτω από τον Άγιο Κωνσταντίνο, τσουκ, περνάς απέναντι, μια χαρά. Βολεύει.
0: Εντάξει. Οδηγίες λάβατε.
1: Ναι, ναι, ναι, βολεύει καλύτερα.
0: Αν πάτε προς τα κάτω, να ορίστε του Αγίου Πνεύματος ως ονούπο.
1: Τη Δευτέρα δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Έτσι νομίζω κι εγώ.
1: Αργή.
0: Αν έχετε κανονίσει τίποτα τριήμερο, να, μια καλή περίπτωση να βρεθείτε μέχρι εκεί, αν μπορείτε. Βέβαια,
1: ξέρω, ναι, κάποιους που έχουν. Πώς το λέω, θα το κάνουν πενθήμερο. Με μία πριν και μία μετά.
0: Καλή περίπτωση.
1: Ναι. Να το σκέφτεται κιόλας. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά για αρχή.
0: Αυτά
1: Πού
0: για
1: θα πάμε
0: αρχή,
1: σήμερα.
0: Για αρχή. Δεν σας είπα ότι μαζί μας είναι η Δώρα Δασκάλου και θα πάμε στην... Η πρώτη μας στάση είναι στην Κομωτινή. Μας περιμένει η Βασιλική Μαχαίρα. Δεύτερη στάση Καβάλα με την Τασούλα Κρητικού. Τρίτη

0: στάση επιστροφή εδώ στην Ορεστιάδα και τέλος έχουμε τη Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες. Έτσι θα το πάμε και σήμερα και βέβαια όλα αυτά αφού εσύ βάλεις το πρώτο τραγούδι για σήμερα.
1: Και τι τραγούδι. Μια πολύ ωραία διασκευή πάνω στα χίλια περιστέρια του Γιώργου Ζαπέτα με την Αδριάννα Μπάμπαλη και τον Γιώργη Χριστοδούλου.

0: Μέχρι που στο χορεύω κιόλας. Έτσι, αυτό το ρυθμό. Τον ωραίο.
1: Δεν θα λέγω όχι. Μ' αρέσει.
0: Δεν θα λέγω και εμένα. Ναι. Λοιπόν, είμαστε Κομωτινή τώρα και πάμε να καλημερίσουμε τη Βασιλική Μαχαίρα. Καλημέρα, κορίτσι.
1: Καλημέρα,
2: παιδε.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
0: Τι γίνεται, τι νέα μας έχεις?
2: Ηλιόλουστα.
0: Α, εντάξει. Και ζεστά, φαντάζομαι.
2: Και ζεστά, χθες. Μέχρι και εγώ ζεστάθηκα χθες, ρε παιδί.
0: Ναι.
2: Τι να πω. Ήταν μια μέρα, το μεσημέρι δηλαδή, ήταν πολύ πολύ καλοκαιρινό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: κατά καλό καιρό είχαμε χθες. Όταν έχει πάνω από 30 βαθμούς, λογικό είναι να αισθάνεσαι.
2: Ναι. Ήταν ωραία, ήταν ωραία. Λοιπόν, και σήμερα από ό,τι φαίνεται θα είναι καλή ημέρα και μπαίνουμε μετά σε έναν Ιούνιο καλοκαιρινό. Τώρα,
0: ναι.
2: Να πούμε ότι από την 1η του Ιουνίου, γιορτή του Αγίου Πνεύματος, τίθεται σε κυκλοφορία, έχει ολοκληρωθεί η παράκαμψη της παρακαμπτηρίου οδού για τον κάθετο άξονα.
0: Ναι.
2: Όπως έχουμε πει, είχε μια καθίζηση ο δρόμος του καθέτου άξονα, είχε φτιαχτεί μια παράκαμψη, μέσω μιας άλλης παράκαμψης πηγαίναμε προς την Βουλγαρία. Και βέβαια τώρα για να βοηθηθεί τέλος πάντων η κυκλοφορία και να μην είναι μέσα από όλο το κομμάτι της παλιάς οδού που περνούσε και μέσα από χωριά, λοιπόν έχει ολοκληρωθεί αυτός ο δρόμος και βέβαια να πούμε ότι θα δοθεί στην κυκλοφορία, δίνεται στην κυκλοφορία αύριο, όχι 1η Ιουνίου που είχαν πει αρχικώς. Οπότε όσοι εκδρομείς θέλουν, γιατί είχαμε πολλά τηλέφωνα και από Βουλγαρία τι γίνεται με το δρόμο, μπορούν να ενημερώσουν λοιπόν τους ανθρώπους τους ότι θα δοθεί νωρίτερα ο δρόμος. 5η, κατά πρώτα ο Θεός πάντα, και όχι την 1η του Ιούνιου. Έχουν κοκκινήσει τα κερασοχώρια μας από τα κεράσια, θάμνα, ρίζωμα, σώματι, αγίασμα, θυμίζοντας έτσι κήπους.
0: Τόσο πολύ, τι ωραία. Ωραία εικόνα είναι, πρέπει να είναι.
2: Φέτος πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μίλησε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, ο κύριος Αράπ Σεντάτ, πάνω από 400 τόνους εκτιμάται ότι θα φτάσει η φετινή παραγωγή. Βεβαίως δίνεται και για εσωτερική κατανάλωση, πωλείται το προϊόν και εσωτερικά, αλλά γίνονται και εξαγωγές Βουλγαρία, Ρουμανία και Γερμανία. Βέβαια τα ζητήματα για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης καλλιέργειας πάντοτε είναι στο τραπέζι, για το πώς θα έρθουν νέοι άνθρωποι να συνεχίσουν την καλλιέργεια, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στο ότι δεν έχουν την κατάλληλη στήριξη από την πλευρά της πολιτείας, ειδικά στο κομμάτι των σχεδίων βελτίωσης. Να πούμε ότι θα γίνει και φέτος το φεστιβάλ κερασιού, που γίνεται και για αυτόν τον λόγο, και για να αναδειχθεί το προϊόν, αλλά και να συνδυαστεί αυτό με δράσεις πολιτισμού. Το τριήμερο θα είναι 12, 13 και 14 του μήνα, Ιουνίου, από τον Δήμο Ιάσμου, στη σκηνή, το οποίο μεταξύ άλλων θα εμφανιστεί και η Κέλλη Κελεκίδου. Και θα έπρεπε να πω, εκεί που μιλούσα και για τη γιορτή του Αγίου Πνεύματος που έχουμε την Δευτέρα, από σήμερα ξεκινάει το Κουρμπάν Μπαϊράμ, μεγάλη γιορτή των μουσουλμάνων συμπολιτών μας. Χρόνια πολλά σε όλους, τα 3 ημέρες έχει διάρκεια. Φαντάζομαι αυτό το έχουν καταλάβει ιδιαίτερα οι κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης.
0: Καλά, εννοείται. Ώρες, πώς το λένε, καθυστερεί στο τελωνείο, καταλαβαίνεις. Ναι.
2: Λοιπόν, και εδώ βεβαίως και στη δική μας περιοχή γίνεται αισθητό. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων θα αποκτήσει ο Δήμος Μαρονίας Σαπών και συγκεκριμένα στην περιοχή του οικισμού της Αετοκορυφής με 28 χώρους παραμονής ζώων σχεδιασμένους με γνώμονα την ασφάλεια, την ευζοία και την αξιοπρεπή διαβίωσή τους. Νέος αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Θράκης, ο δικός μας, ο Γιάννης Βεζηριανίδης, εννοώ από την Ροδόπη, πρόεδρος Πολυζώης Παρασκευόπουλος, αντιπρόεδρος Ιωάννης Βεζηριανίδης, γενικός γραμματέας Μιχάλης Κούγκουλος. Το παράρτημα Ροδόπης της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας διοργανώνει Εσπερίδα με θέμα την έμφυλη βία. Θα μιλήσουν στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας και ο ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομοτηνής. Σήμερα λοιπόν στο Πολυλειτουργικό στις 5 το απόγευμα. Εξόρμηση στην παραλία Ημέρου με σκοπό τον καθαρισμό της να πραγματοποιήσει το τρίτο νηπιαγωγείο Κομοτηνής και απευθύνει σχετικό κάλεσμα συμμετοχής στο ευρύ κοινό. Αύριο Πέμπτη έως και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος θα έχουμε λοιπόν μία έτσι, δράση που έχει να κάνει με λαχταριστά food snacks με γεύσεις από Αμερική, Ασία και Ευρώπη. Θα κατακλείσουν λοιπόν το Δημοτικό Πάρκο της Αγίας Παρασκευής. Μεγάλος πρωταγωνιστής θα είναι το εντυπωσιακό 3 μέτρων American Texas Barbecue, όπου τα κρέατα αργοψύνονται σε σιγανή φωτιά για την απόλυτη απόλαυση, είσοδος ελεύθερη. Και βέβαια θα κλείσω με την μεγάλη αυτή παράσταση του το παλέτο του Κρατικού Θεάτρου Σερβίας. Μιλάμε για το Δον Κιχώτη την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Αυτά, παιδες.
0: Μάλιστα. Ωραία, Βασιλική. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα.
2: Αύριο δεν θα τα πούμε. Και
0: μπα,
2: μετά
0: πού θα πας?
1: Είναι αυτό που είπαμε.
0: Αίτηση.
2: Γιατί εγώ παρά... σε ρώτησα.
0: Μάλιστα, καλά.
1: Όχι, Δευτέρα όμως ξανά θα... Όχι, Δευτέρα, την Τρίτη.
2: Την Τρίτη, πνευματική εβδομάδα, ναι, από Τρίτη.
0: Να περάσει καλά.
2: Θέλω να πάω να δω από κοντά πόλεις Ανατολικής Θράκης.
0: Μπράβο.
2: Και μάλλον κάτι τέτοιο θα προσπαθήσω να κάνω. Πρώτα ο Θεός.
0: Άντε με το καλό. Πολύ ωραία.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε.
1: Γεια σου.
0: Πάμε για ένα ταγκό.
1: Και δεν πάμε.

0: Βίκυ Λέανδρος που ήταν και καταπληκτική βέβαια και στον πρώτο ημιτελικό ήταν.
1: Ναι,
0: ήταν υπέροχη. Ωραία, είμαστε ήδη καβάλα τώρα, αν δεν το κατάλαβες. Είναι μαζί μας η Τασουλίτσα μας, Τασούλα Κρητικού. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τασούλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Κάτι σαν τη Ζωζό. Δεν πάει να γίνει και να γίνουν και 80-90, έτσι θα
0: πρέπει. Ναι, σήμερα έχει ναι, και την ανέφερε. Το επόμενο τραγούδι θα ήταν ένα από τα επόμενα. Γιατί
2: όσο
0: σήμερα έχει γενέθλια.
2: Α, το καλό. Όσο μπροστά είμαι, ρε.
0: Το 33 γεννήθηκε, αν δεν κάνω λάθο. Κάτσε να το δω να το
2: δω. 33?
0: Ναι.
2: Το 33. Γερίνα είναι η γλυκιά.
0: Γερίνα είναι, ναι.
2: Α, και μια που την αναφέραμε, είναι και το κερινό μείωμά τη. Εδώ στα κεπιά της Καβάλας. Όποιος δηλαδή περάσει τώρα για το καλοκαίρι, πάει καμιά βολτούλα. Αυτό το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων του Θεόδωρου Κοκκινίδη είναι τόσο ωραίο και έχει μέσα και την Ζωζό. Ναι, σαν να την έχω τώρα μπροστά μου. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ωραία μέρα. Από χθες έχει ανέβει η θερμοκρασία, δηλαδή κάνει ζέστη. Τώρα αισθάνεσαι ότι είναι καλοκαίρι.
0: Ναι.
2: Και επειδή κάνει αυτές τις απότομες εναλλαγές, η αλήθεια είναι ότι ξαφνιάζεσαι. Γιατί τη μία μέρα φοράς ζακετάκι και την άλλη μέρα πρέπει να βάλεις το μαγιό και να πας να βουτήξεις.
0: Φόρα καλύτερα το μαγιό πάντα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
2: Νομίζω τελικά έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, τα καιρικά, τα φαινόμενα, κάπως έτσι θα γίνουμε στο μέλλον.
0: Να, εγώ ήμουν προχθές, ας πούμε, σε μια θάλασσα που δεν είχα πάρει μαζί το μαγιό και έλεγα τώρα.
1: Και έμεινε με την όρεξη,
0: να βουτήξω, αλλά να είμαι με το σόβρακο δεν γίνεται, ξέρω εγώ.
2: Ναι. Γιατί μου ρε, ποιο σα επαρηξίωσε.
0: Εκεί που ήμουν δεν γινόταν.
1: Ντρεπόμουν.
2: Ναι,
1: όχι.
2: Ναι. Τώρα, είναι οι άλλοι εκεί με τα μαγιό και τα αυτά και βγει και εσύ. Τέλο πάντων. Ναι. Τότε μέσα εκεί στη τσαντούλα σε ένα αυτό, χώσε και ένα βρακάκι εκεί μαγιό και είσαι μια χαρά. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε σήμερα από την περιοχή μας. Θα ξεκινήσω με αυτό. Γίνονται εργασίες και θα δημιουργηθεί ένα αστικό πάρκο μέσα στην πόλη της Καβάλας. Αυτό είναι στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους και στοχεύει στην ενίσχυση των τοπικών ικανοτήτων παρέμβασης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Θα έχει όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνονται σε τέτοιες παρεμβάσεις. Θα γίνουν νέοι διάδρομοι πεζών και επιστρώσεων με ανθεκτικά υλικά, θα ενισχυθούν οι ζώνες πρασίνου με φυτεύσεις χαμηλής συντήρησης, θα υπάρχει τοποθέτηση καθιστικών και σύγχρονου αστικού εξοπλισμού, εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού φωτισμού τεχνολογίας, τα γνωστά μας λέει.
0: Ναι.
2: Οπότε θα αλλάξει τελείως μορφή εκεί το πάρκο στην οδό Καποδιστρίου της Καβάλας. Και σου λέει ότι αυτή η παρέμβαση είναι μέρος μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής συνεργασίας, μέσω της οποίας ο Δήμος Καβάλας συμμετέχει ενεργά στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και στην εφαρμογή καινοτόμων λύσεων αστικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Εδώ τελεία. Να δούμε όταν θα τελειώσει το έργο πόσες μέρες θα μπορέσουμε να το κρατήσουμε έτσι όπως θα μας το παραδώσει ο Δήμος της Καβάλας, γιατί το έχουμε δει και αυτό, να τελειώνει ένα πάρκο με πόσο κόπο γίνεται και τι δουλειά και χρειάζεται και από πίσω για να πετύχει τις χρηματοδοτήσεις και να τυχαίνει μια βραδιά και κάποιοι καλοί άνθρωποι να πηγαίνουν και να τα διαλύουν όλα. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι τώρα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος έχουμε δράσεις από το Κέντρο Υγείας της Καβάλας. Από σήμερα
0: τι έχετε?
2: Δράσεις. Από σήμερα μέχρι και τις 3 Ιουνίου, 9 το πρωί με 1, εκεί στο Κέντρο Υγείας θα γίνεται προβολή βίντεο και διανομή έντυπου υλικού για τις βλαβερές συνέπειες που προκαλεί η χρήση καπνού και καπνικών προϊόντων, καθώς και για τη λειτουργία του Ιατρείου Διακοπής του Καπνίσματος στο Κέντρο Υγείας της Καβάλας. Και από ό,τι διάβαζα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η χρήση καπνού και καπνικών προϊόντων ευθύνεται παγκοσμίως για περισσότερο από 7 εκατομμύρια θανάτους. Οπότε, καλό είναι κάποιος που σκέφτεται, θέλει, έχει προσπαθήσει να κόψει το κάπνισμα, να κάνει μια βόλτα μέχρι το Κέντρο Υγείας Καβάλας, γιατί υπάρχουν εκεί άνθρωποι καταρακτισμένοι που μπορούν να μας βοηθήσουν και να κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη. Και ακόμα να πούμε ότι σήμερα το απόγευμα θα έχουμε την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του δραμηνού συγγραφέα Αλέξανδρου Δαμιανίδη με τίτλο «Συναισθηματικές ομοιρίες». Αυτό θα γίνει στη Δράμα, σε καφέ έτσι, της πόλης. Θα μιλήσουν και θα απαγγείλουν πεζοποιήματα η δημοσιογράφος Κική Χεριστανίδου, η κλινική ψυχολόγος και συγγραφέας Μαρία Καπάντε και η βιολόγος και εκπαιδευτικός Ελίνα Παπαδοπούλου. Ο Αλέξανδρος Δαμιανίδης έχει γεννηθεί, καλά το 1994, υπάρχουν και αυτές οι ημερομηνίες στη Δράμα. Και κατά τη διάρκεια του μαθητικού του βίου έχει βραβευθεί και από την Ένωση Συγγραφέων και Λογοτεχνών Ευρώπης, ένας νέος άνθρωπος, μια ξεχωριστή σίγουρα βραδιά που μπορούμε όλοι έτσι να απολαύσουμε και να περάσουμε ωραία και εκεί τα νερά που έχουν γεμίσει τώρα στην Αγία Βαρβάρα και πριν πλακώσουν οι μεγάλες ζέστες, είναι ό,τι πρέπει μια βολτούλα στη Δράμα αυτή την περίοδο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ε, τούτα και τα άλλα θα έρθουν. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε.
3: Μέρα καλή.
4: Η πρωινή σας παρέα.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
4: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Ναι, νομίζω ότι γρέμισαν τα αυτιά μας με αυτή την υπέροχη μελωδία του, και την ερμηνεία του Φρανκ Σινάτρα. Καλημέρα σε Χρυσούλα Σαμουρίδου. Συνεχίζουμε τώρα και πάμε στην επόμενη στάση μας. Χρυσούλα.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα.
1: Δεν θα κάνω σχόλιο για τον καιρό, γιατί πάει καλά. Μην το
0: ναι, ακριβώς.
1: Και θα πάω κατευθείαν στα θέματά μας, ξεκινώντας από αυτά που είπε ο Δήμαρχος Αριστιάδας σε αυτό το συνέδριο που έγινε για το δημογραφικό, που έγινε στην Αθήνα. Ο κ. Παπαδόπουλος, λοιπόν, συμμετέχοντας σε ένα πάνελ αυτού του συνεδρίου, μίλησε για ένα διτό πρόβλημα που έχει ο Δήμος Αριστιάδας, αλλά και συνολικά ο Βόρειος και Κεντρικός Εύρος. Αφενός, λέει, εξαιτίας της υπογεννητικότητας και αφετέρου λόγω της έντονης φυγής, κυρίως νέων από τις περιοχές αυτές. Το πρόβλημα πήρε μεγάλες διαστάσεις, είπε ο κ. Παπαδόπουλος, από την περίοδο της κρίσης, αλλά συνεχίζεται. Και σημείωσε μάλιστα ότι, φήμισε μάλλον, ότι τη δεκαετία που μεσολάβησε από την απογραφή του 11 μέχρι την απογραφή του 21, ο Δήμος Αριστιάδας είχε χάσει 6.000 κατοίκους. Τώρα, τα τελευταία 5 χρόνια, μόνον από το αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων θανάτων, έχει χάσει άλλους 2.000 κατοίκους. Γιατί σε αυτή την πενταετία, από το 2020 μέχρι το 2025, οι γεννήσεις ήταν 1.409 και οι θάνατοι 3.481. Ναι. Και είπε ο κ. Παπαδόπουλος ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο οικονομικό για το Βόρειο Εύρο, ούτε μόνο έβρεση εργασίας και φεύγουν οι νέοι άνθρωποι. Είναι, λέει, και θέμα lifestyle. Και επιχείρησε βέβαια να εξηγήσει και τους υπόλοιπους λόγους γενικότερα που κάνουν τους νέους να φεύγουν από τις περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, παρότι και καλύτερη ποιότητα ζωής υπάρχει και πιο οικονομική είναι η ζωή στην ελληνική περιφέρεια. Τώρα, μίλησε και για τη στρεβλή αναπτυξιακή πολιτική που ακολουθείται, γιατί, λέει, οι επενδύσεις όλες οι μεγάλες που δημιουργούν και θέσεις εργασίας οθούνται στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Και το θέμα, βέβαια, θύμισε επίσης ότι έχει και εθνικές διαστάσεις και απαιτεί ένα κράτος σύμμαχο, αλλά και γενικότερα ευρύτερες συμμαχίες για να συγκρατηθεί ενεργός πληθυσμός στην περιφέρεια. Τώρα, στο πλαίσιο του, από το ίδιο συνέδριο, πληροφορηθήκαμε και για κάποιες νέες παρεμβάσεις ανάσχεσης της δημογραφικής κατάρρευσης που παρουσιάζει ο Βόρειος Εύρος, οι οποίες θα έχουν την οικονομική στήριξη της Eurobank, θα αφορούν και τη στέγαση και την υγεία, την εκπαίδευση, την κοινωνική μέρημνα, την οικονομική υποστήριξη νέων επιχειρηματιών που θα θελήσουν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή. Και ανάμεσα στα άλλα, μάθαμε ότι θα κατασκευαστεί και ένα οικιστικό συγκρότημα για τη στέγαση εκπαιδευτικών και γιατρών που εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή της Οριστιάδας. Με οικονομική στήριξη πάλι της τράπεζας θα έχουμε και μια ενίσχυση της μαιευτικής κλινικής στο νοσοκομείο του Δημοτήχου. Και επίσης και για τον παιδικό σταθμό στα Δίκαια που περιμένουν οι γονείς το Σεπτέμβριο να λειτουργήσει. Όλοι λένε ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια, δεν ξέρουμε όμως αν ο χρόνος θα είναι αρκετός ώστε το Σεπτέμβριο όντως να ανοίξει ο παιδικός σταθμός για να εξυπηρετήσει τα 11 παιδάκια που είναι εκεί. Και κάποια εργαστήρια φυσικών επιστημών σε γυμνάσια των Δήμων Οριστιάδας, Δημοτήχου και Σουφλίου, μαζί με κάποια ευνοϊκή δανειοδότηση για όσους νέους επιχειρήσουν, δοκιμάσουν επιχειρηματική δραστηριότητα να ξεκινήσουν στην περιοχή. Αυτά από αυτό το συνέδριο. Να πάμε τώρα στο τρίτο δημοτικό σχολείο Ρεστιάδας, όπου τα παιδιά θα συνεχίσουν να κάνουν WebEx μάθημα και τις επόμενες ημέρες. Και αυτό διότι τη Δευτέρα το πρωί, μαθητές και εκπαιδευτικοί, μπαίνοντας στο σχολείο, στον όροφο του κτηρίου, βρήκαν πεσμένους σοβάδες που είχαν υποχωρήσει από ένα σημείο εκεί του ταβανιού.
0: Τι από ένα.
1: Ορίστε.
0: Τι από ένα, τέλος πάντων, είναι η εικόνα,
1: ναι,
0: τα λέει
1: από
0: όλα.
1: Ένα, από ένα κομμάτι του ταβανιού είχαν φύγει οι σοβάδες από πάνω και είχαν πέσει στο πάτωμα. Προφανώς όταν ανέβηκαν τα παιδιά για να ξεκινήσουν το μάθημα και τα βρήκαν αυτά, τα ξανησύχησαν και εκείνοι και η εκπαιδευτική και η διεύθυνση. Ήταν έξω στο προάβλιο μέχρι που αποχώρησαν από το σχολείο. Κλήθηκε αμέσως, φυσικά, ενημερώθηκε μάλλον και ο Δήμος και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας. Και εκείνο που γίνεται τώρα είναι να αποκατασταθεί το ταβάνι πρώτα απ' όλα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, θα πρέπει να γίνει και ένας έλεγχος όλου του σχολικού κτηρίου, μην τυχόν και έχουμε καμιά επανάληψη.
0: Ναι, γιατί και αν ήταν ώρα μαθήματος, ας πούμε, διαλύματος κτλ.
1: Ναι, θα μπορούσε να είναι.
0: Φυσικά θα μπορούσε να είναι. Ναι.
1: Και είναι αυτό που σχολιάζαμε και χθες. Είναι πάρα πολύ συχνό πλέον να διαβάζουμε για περιπτώσεις που έχουν υποχωρήσει ομάδες, έχουν υπάρξει προβλήματα σοβαρά με ηλεκτρολογικά σε πάρα πολλά σχολεία της χώρας. Αυτή η συζήτηση για τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων, η αλήθεια είναι ότι δίνει συνέχεια, τροφοδοτείται συνέχεια με καινούργιες αφορμές που έχουμε και καινούργια περιστατικά. Τα παιδιά συνεχίζουν με WebEx, ξαναλέω, μέχρι που να αποκατασταθούν όλα. Τώρα, έχουμε δύο σημαντικές συμβάσεις έργων που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση βασικών διοικητικών και λειτουργικών υποδομών της ΔΕΗ Αλεξανδρούπολης για την εξοικονόμηση πόρων και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Τις υπέγραψαν εχθές ο πρόεδρος της ΔΕΗΑ, ο κ. Μιχαηλίδης, και ο εκπρόσωπος της Αναδόχου Εταιρείας. Ήταν παρόντες και ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος, ο κ. Ζαμπούκης. Είναι 646.000 ευρώ ο προϋπολογισμός των συμβάσεων αυτών. Η πρώτη σύμβαση αφορά το έργο για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου όπου στεγάζονται τα γραφεία διοίκησης της ΔΕΗΑ, και το δεύτερο αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων διοίκησης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων και του διελιστηρίου της ΔΕΗΑ. Και βάσει της σύμβασης αυτά τα δύο έργα θα διαρκέσουν 9 μήνες. Πάμε σε ένα άλλο τώρα θέμα, το οποίο εντάξει τα τελευταία χρόνια το συζητάμε και το ξανασυζητάμε, για αυτές τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις και τις εικόνες με τις ατελείωτες ουρές που βλέπουμε εκεί, ειδικά στο τελωνείο των κήπων. Τώρα είναι και περίοδος που γιορτάζεται το Μπαϊράμι, mm-hmm. έχουν κάτι αργίες εκεί οι γείτονες, δοκιμάζουν, θέλουν να έρθουν να κάνουν ένα διήμερο, ένα τριήμερο, μια αυθημερών επίσκεψη, αλλά το θέμα είναι ότι μπορεί να καθυστερήσουν εκεί στο τελωνείο μέχρι και 10 ώρες και να βρεθούν σε μια ουρά μέχρι και 6 χιλιόμετρα. Αυτά τα είπε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Ανατολικής Μακεδονίας Στράικης, ο κ. Δολιανίτης, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε ότι αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Και βέβαια περιέγραψε ότι δεν είναι δυνατόν να τρέξει πιο γρήγορα αυτή η διαδικασία όταν οι Τούρκοι επισκέπτες που μπαίνουν στην Ελλάδα από 8 γραμμές εισόδου και όταν φτάνουν στην ελληνική πλευρά οι γραμμές γίνονται 2. Και η επιβάρυνση έχει γίνει και πολύ μεγαλύτερη εξαιτίας των βιομετρικών ελέγχων που εφαρμόζονται πλέον για τους κατοίκους τρίτων χωρών. Θα σας κλείσω με την προβολή μιας ταινίας, μιας ελληνικής ταινίας. Είναι η ταινία Super Story Market. Είναι του 2025 η παραγωγή. Θα προβληθεί απόψε από την κινηματογραφική Λέσχη Αλεξανδρούπολη στην αποθήκη 3 στο λιμάνι. Όμως αυτή η προβολή γίνεται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Ημοδοτών Αλεξανδρούπολης, τον Σύλλογο Όραμα Ελπίδας και τον Δήμο. Θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ, είναι ελεύθερη είσοδος.
0: Είναι στο πλαίσιο των ελευθεριών ή όχι?
1: Δεν γνωρίζω να σταματήσω αυτό. Ξέρω σίγουρα ότι προβλέπεται εκεί να δοθεί δυνατότητα σε όσους πάνε, αν θέλουν, να εγγραφούν για να είναι υποψήφιοι δότες μυελού των οστών. Από εκεί καταλαβαίνουμε και τη σύμπραξη με το Σύλλογο Εθελοντών και Αιμοδοτών της Αλεξανδρούπολης. Σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι προαιρετικό. Η είσοδος πάντως για να δει κανείς την ταινία απόψε στην αποθήκη 3 στις 9 το βράδυ θα είναι ελεύθερη.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτά, παιδιά.
0: Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Είπαμε, έχει γενέθλια σήμερα.
2: Ναι, επιβάλλεται.

0: Η απίστευτη, έτσι. Η απίστευτη Σούσα Σακουτζάκη. Θα την ξαναευχηθούμε χρόνια πολλά. Σήμερα εντάξει, κλείνει τα πόσα, το 33, τα 93. Τρία. Ε, καλά μετράμε.
1: Ναι, καλά μετράμε.
0: Τα 93. Οκ, okay, είμαστε στις Σέρες τώρα και είναι μαζί μας η Δέσποινα Γιαννακίδου. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δέσποινα.
3: Δεν έχουν και ηλικία όμως.
0: Όχι, δεν έχουν. Εννοείται.
3: Ναι. Ναι,
0: τα δηλαδή καλύτερα πάρτι της Αθήνας, λέει, διοργανώνει και διοργάνωνε.
3: Το μύθος τους, η ζωή τους, η προσφορά
0: έτσι.
3: Πολύ μεγαλύτερο από αυτό.
0: Ακριβώς.
3: Ναι. Λοιπόν, καλημέρες από τις Σέρες ή όλους τη ημέρα σήμερα. Έτσι κυλήσει και η χθεσινή ημέρα. Ελπίζουμε και η σημερινή. Έχουμε αρκετά νέα να δούμε σήμερα. Κάτι λέγαμε χθες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι. Συνεχίζουμε. Στη σύλληψη ενός διαχειριστή κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ΚΙ δηλαδή,
0: ναι,
3: στην περιοχή της Βυσσαλτίας Σερών για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, προχώρησαν χθες άνδρες του ελληνικού FBI της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο διαχειριστής από το ΚΙ στις Σέρες ήταν ένας από τους 17 συλληφθέντες κατά την επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε Θεσσαλονίκη, Κυλικής, Σέρες και Αθήνα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ με το συνολικό οικονομικό όφελος να υπολογίζεται σε πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ. Αλλάζουμε θέμα. Η άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής αλλά και η συνδρομία 2 Καναντέρ έχουν θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική έκταση στο ρέμα της κοιλάδας του Αγίου Γεωργίου στις Σέρες. Η μάχη της πυρόσβεσης δόθηκε σε δύσβατη περιοχή από 15 πυροσβέστες με 2 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Σερών, ενώ ρήψεις, όπως είπαμε, έκαναν και 2 Καναντέρ. Να πάμε στο κεντρικό πάρκο των Σερών, που χρόνια ολόκληρα συζητάμε εδώ στις Σέρες για τη δημιουργία του κεντρικού πάρκου. Να σας πω πως έγινε ένα ακόμη σημαντικό βήμα. Απελευθερώθηκε χθες με την κατεδάφιση ακινήτου στην οδό Κερασούντες στις Σέρες. Σημαντικό βήμα για να φτάσουν πιο κοντά στο κεντρικό πάρκο ενώ. Οι εργασίες κατεδάφισης πραγματοποιήθηκαν μετά από τελεσίδικη δικαστική απόφαση στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του Δήμου για την ανάδειξη και απόδοση κοινόχρηστων των χώρων στους πολίτες. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι εργασίες διαμόρφωσης και γενικώς προχωρούν οι διαδικασίες. Απόφαση για τη μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης σε οδούς της πόλης αναμένεται να ληφθεί κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόκειται για παρεμβάσεις σε 4 σημεία της πόλης των Σερών, όπως χαρακτηριστικά είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παύλος Πουλιάκας στην ΕΡΤ Σερών χθες το πρωί. Προκειμένου να υπάρχει καλύτερη ορατότητα αλλά και ασφάλεια, όπως καταλαβαίνετε, κατά τη διέλευση των οχημάτων. Συγκεκριμένα παρεμβάσεις πρόκειται να γίνουν στη διασταύρωση των οδών Νικολάου Πλαστήρα και Μανώλα Ανδρώνικου, στη διασταύρωση των οδών Μακεδονομάχων Ιγρήτας και Στριμώνος με τη δημιουργία νησίδας, στη διασταύρωση των οδών Γαλδένη, Δωρηλαίων και Κηδονίων και στη διασταύρωση των οδών Σύχνης και Αθανασίου Μητακίδη. Και παράλληλα να σας πω ότι ο Δήμος προχωρά και στην κατασκευή 2 κυκλικών κόμβων εντός της πόλης. Σήμερα συνεχίζονται οι εκδηλώσεις εβδομάδας γιορτής επιστήμης και δράσης που διοργανώνει το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, το ΤΕΦΑ Σερών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων αδιάλειπτης λειτουργίας, έρευνας και κοινωνικής προσφοράς. Οι εργασίες ολοκληρώνονται την Παρασκευή 29 του μήνα. Σήμερα, σας πω, έχουμε το τελευταίο μάθημα της 23ης διδακτικής περίοδου των μαθημάτων κλασικής παιδείας. 7 η ώρα το απόγευμα στο αμφιθέατρο της Δημόσιας και Ιδιωτικής Βιβλιοθήκης. Συγκεκριμένα σε αυτό το τελευταίο μάθημα, στο επίκεντρο είναι 2 κορυφαίες έννοιες και λειτουργίες που υπήρξαν το θεμέλιο του ελληνικού πολιτισμού. Το θέμα είναι λόγος και μελωδία. Θα συμμετέχουν η χοροδία με συνοδεία μουσικών οργάνων Φωνές και ο μιλητής θα είναι ο Δημήτρης Τσαούσης, νομικός και μουσικολόγος.
0: Μάλιστα.
3: Να θυμίσω πως τα μαθήματα κλασικής παιδείας είναι ένα πολύχρονο πνευματικό συμπόσιο για τον ελληνικό και παγκόσμιο πολιτισμό με αξιόλογους συζητητές και με σοβαρή και μεγάλη ανταπόκριση και συμμετοχή των Σεραίων πολιτών. Μια ξεχωριστή βραδιά με τίτλο «Ήλιος» αφιερωμένη στην αρχαία λυρική ποίηση, τα ομηρικά έπι και τη θεογονία του Ισιώδου, με τον Λευκώνα Λιεράρη και συνθέτη Παντελή Παυλίδη και τους εκλεκτούς συνεργάτες του, συνδιοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Σερών και η Φορεία Αρχαιοτήτων Σερών. Η ενδιαφέρουσα εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο μας έρχεται στο Ζερλί Τζαμί με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Και σας πάω πάλι το Σάββατο όπου θα πραγματοποιηθεί η τέταρτη γιορτή Σαρμά.
0: Oh. Αυτό θέλει και κρασί, ε.
3: Σαρμά, ναι. Πίτας και χασλαμά.
0: Αυτό τι
3: είναι. Ο σαρμάς ξέρουμε τι είναι. Σαρμαδάκια.
0: Α, μάλιστα, ναι.
3: Πατηριστά σαρμαδάκια.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Πίτες, οι πίτες οι γνωστές, οι χωριάτικες, ναι. Και χασλαμές. Ο χασλαμάς είναι ένα παραδοσιακό σιροπιαστό γλυκό που γίνεται εδώ στην περιοχή μας.
0: Ναι.
3: Και όχι μόνο δηλαδή στις Σέρες, γενικότερα στη Μακεδονία. Είναι ουσιαστικά αυτό που λέμε, πώς θα σας το πω, το μελομακάρονο του ταψιού.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή γεύση, τα ίδια αρώματα, mm-hmm. αλλά σύνεται σαν πίτα και σιροπιάζεται και κόβεται κομμάτια σαν μπακλαβάς.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, αυτή η γιορτή διοργανώνεται από την τοπική κοινότητα Ροδολίβους και από τους 5 συλλόγους της περιοχής στην κεντρική πλατεία του Ροδολίβου στις 8 η ώρα το βράδυ, αλλά τα σαρμαδάκια ως γνωστόν θέλουν και μεγάλη προετοιμασία. Οπότε την 5η, 28 του μήνα, αύριο, στις 5 η ώρα θα γίνει τελική μάζοξη για το τύλιγμα των σαρμάδων mm-hmm. στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, Ορφέας Ροδολίβους, στην αίθουσα των συλλόγων. Οπότε οι χρυσοχέρες κυρίες της περιοχής θα βάλουν όλη την τέχνη τους για να είναι έτοιμοι οι σαρμάδες, ο σαρμάς για τη μεγάλη γιορτή.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για αυτά που μας μετέφερες. Να είσαι καλά, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλή συνέχεια και σε σένα.
0: Αυτά λοιπόν και με τις Σέρες. Τώρα στην Τζίτα είμαστε.
2: Μ' αρέσει που κλείσαμε νόστιμα.
0: Ναι.
2: Μ' αρέσει που κλείσαμε νόστιμα.
0: Κανονικά. Και με το γλυκό, πώς το είπε,
2: Χασλαμάς.

0: στη Τζίτα. Ρένα
1: Μόρφη και Μαριτίνα, είμαι στη Τζίτα. Και και εμείς λίγο πολύ είμαστε στη Τζίτα όμως, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, τι άλλο?
2: Λοιπόν, μπορούμε να ρίξουμε νομίζω μια γρήγορη ματιά στα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας, ξεκινώντας από το 1679, όταν θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus, που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας.
1: 1821 και ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες που ως εκείνη την ημέρα αναλογίζονταν με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους. Αναφερόμαστε στην ναυμαχία της Ερέσου.
2: 1855 και υπογράφεται στο προάστιο Κανλιντζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας. Με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Είναι 1942 όταν Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί είχαν στήσει ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυμάτισαν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο, τον Ράιχαρντ Χέιντριχ. Πεθαίνει λίγες μέρες αργότερα. Επιχείρηση Ανθρωποειδές ονομάστηκε η επιχείρηση αυτή.
2: Το 1960 ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάλ Μπαγιάρ και τον πρωθυπουργό Αντανάν Μεντερές, ο οποίος εκτελείται. Η χώρα θα επιστρέψει στη δημοκρατική νομιμότητα ένα χρόνο αργότερα.
1: Ψηφίστηκε το 2010 σαν σήμερα κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοίκητη αναδιόρθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Υπέρ του νομοσχεδίου είχαν ψηφίσει 160 βουλευτές, Πασόκ και τρεις ανεξάρτητοι, και κατά 124 της Νέας Δημοκρατίας, ΚΚΕ, Λαός και ΣΥΡΙΖΑ. Η ανεξάρτητη τότε, Ντόρα Μπακογιάννη, είχε ψηφίσει παρούσα.
2: Το 1774 γεννιέται ο Francis Beaufort, ο ναύαρχος του Βρετανικού ναυτικού γαλλικής καταγωγής, ο οποίος δημιούργησε για την κλίμακα Beaufort για τη μέτρηση της έντασης του ανέμου.
1: Το 1923 γεννιέται ο Henry Kissinger, ο πολιτικός, υπουργός εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και των κυβερνήσεων Νίξον, βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1973.
2: Για τη Ζωζό Σαπουντζάκη, σας είπαμε. Και πάμε στο 1957, όταν γεννιέται η Σιούξ Ισιού, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Σούζαν Μπάλιον, η Αγγλίδα τραγουδίστρια. Έτσι ακριβώς.
1: Σιούξ Ισιού. Δηλαδή τώρα εντάξει. Εμά. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης πεθαίνει σαν σήμερα, ο βουλευτής και αγωνιστής της Δημοκρατίας το 1963.
2: Το 1970 φεύγει από τη ζωή ο Ρόμπερτ Κοχ, ο κερπατός μικροβιολόγος.
1: Το 10 ήταν, αλλά δεν πειράζει.
2: Τι είπα εγώ?
1: Το 70, το βλέπεις το δεκάρι.
2: Πώς θα το δεις?
1: Ναι.
2: Γερμανός μικροβιολόγος που ανακάλυψε το βάκελο της φυματίωσης και της χολέρας. Το 1905 τιμήθηκε με το Νόμπελ Ιατρικής Φυσικής.
1: Και ο σπουδαίος συνθέτης και βιρτουόζος του βιολίου, που έχει μια πολύ ωραία ιστορία, αλλά δεν προλαβαίνουμε σας το πούμε τώρα. Θρύλος, έτσι κι αλλιώς, και ήταν από εκείνες περιπτώσεις που όπου έκανε εμφάνιση τέλος πάντων ενθουσίαζε το κοινό του, ο Νικολό Παγκανίνη. Λοιπόν, κλείνουμε έτσι.
2: Κλείνουμε έτσι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8 από το Art News.
1: Νικολό Παγκανίνη, το πρώτο από τα 24 καπρίτσια του για σόλο βιολί.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Αντιδράσεις στις τελευταίες επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας, η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας και προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση θα λάβει συντριπτική απάντηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει διαμηνήσει ότι είτε θα υπάρξει καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Την ίδια ώρα στο Λίβανο τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια πετρελαίου, καθώς οι διεθνείς τιμές συνεχίζουν να επηρεάζονται από τις σύνθετες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Στα 98,16 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 1,66 δολαρίων. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οι 17 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με όπλα την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους express μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα γυμνάσια της χώρας, καθώς ξεκινάει η περίοδος των εξετάσεων από την 3η 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει ανθρωπιστική καταστροφή στη χώρα του, που παραμένει υπό αμερικανικό αποκλεισμό, απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
0: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμιος 5 μποφόρ, από 18 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 17 ως 30 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός, Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
1: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
5: Σημείο ελέγχου. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας.
6: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Τετάρτη 27 Μαΐου του 2026 σήμερα, είσαι συντονισμένοι στην ΕΡΤ Ορεστιάδος. Ακούτε την εκπομπή Σημείο Ελέγχου, η οποία μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής η Δώρα Δασκάλου. Θα ξεκινήσουμε και σήμερα την εκπομπή μας από τον καιρό. Το τι ακριβώς προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για τη δική μας την περιοχή, για την περιοχή της Θράκης, όπου σήμερα το θερμόμετρο θα είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, τα πιο υψηλά επίπεδα μέχρι στιγμής από την αρχή αυτών των ζεστών ημερών που έχουν μπει στη ζωή μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα η θερμοκρασία στην Αλεξανδρούπολη θα φτάσει στους 31 βαθμούς στο μέγιστο βαθμό, ενώ 18 θα είναι στο χαμηλότερο τις πρώτες πρωινές ώρες. Στο Σουφλί, το Δημόσιο και στην Οριστιάδα, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 μέχρι 30 βαθμούς, ενώ η Σαμοθράκη θα είναι από 16 μέχρι 28 βαθμούς. Αρκετή λιοφάνη λοιπόν, υψηλές θερμοκρασίες θα έχουμε και τη σημερινή ημέρα, οι οποίες θα κοιμαθούν στα επίπεδα που είχαμε και χθες, ενώ η άνεμη θα είναι ασθενής και μεταβλητή. Για την Πέμπτη τώρα προβλέπονται κάποιες μπόρες ή κάποιες καταιγίδες, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε λίγο και κατά την αυριανή ημέρα, το τι ακριβώς καιρό θα μας επιφυλάξει η αυριανή ημέρα.

ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι καλώς είναι μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

Ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή από τι άλλο, από την επίσκεψη της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Αθήνα, της κυρίας Kimberly Guilfoyle, η οποία από το μεσημέρι χθες βρέθηκε στην Αλεξανδρούπολη και γύρω στις 1.30 ώρα έξω από τη μεραρχία της Αλεξανδρούπολης έκανε δηλώσεις για την επίσκεψή της στην Αλεξανδρούπολη αλλά και για την επίσκεψή της που πραγματοποίησε στην μεραρχία. Να ακούσουμε το τι ακριβώς το τι είπε η Αμερικανίδα πρέσβης. Αυτό ήταν πάντα ένα ζωτικό και στρατηγικό κομμάτι για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Περίμενα το ταξίδι αυτό με μεγάλη προσμονή, όχι μόνο επειδή είναι επιτακτική σημασία όσον αφορά τις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας, αλλά και για τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, στους τομείς της εφοδιαστικής, της στρατιωτικής και της ενεργειακής συνεργασίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ανυπομονούν να επεκτείνουμε αυτή την προσπάθεια. Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση σχετικά με αυτά τα ζητήματα εδώ και ήθελα απλώς να έρθω και να εκφράσω τον σεβασμό, τον ενδιαφέρον και την εκτίμησή μου για όλα όσα κάνει η Ελλάδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και να επιβεβαιώσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα είναι πάντοτε σταθερός σύμμαχος της ελληνικής δημοκρατίας πρόσταση. Αυτά είπε η Αμερικανίδα πρέσβης στην Αθήνα, η Kimberly Guilfoyle, αμέσως μετά την έξοδό της από τους χώρους και τις εγκαταστάσεις της 12ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού. Πάμε και στο αστυνομικό δελτίο της ημέρας. Συνελήφθησαν στις 25 του μήνα πριν από δύο μέρες το μεσημέρι στην Αλεξανδρούπολη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης δύο ημεδαπή, εκ των οποίων ένας ανήλικος, διότι τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας εισήλθαν σε καταστήματα της πόλης και αφαίρεσαν χρήματα. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι στις 9 Φεβρουαρίου και στις 15 Μαΐου οι δράστες ενεργώντας από κοινού εισήλθαν σε τρία ακόμη καταστήματα σε περιοχές Αλεξανδρούπολης, αφαιρώντας μεταξύ άλλων από το εσωτερικό τους διάφορα χρηματικά ποσά, ενώ σε μία ακόμη περίπτωση στις 24 Μαΐου το βράδυ επιχείρησαν να διαρρήξουν παγκάρι εκκλησίας. Σημειώνεται ότι η σχετική δικογραφία περιλαμβάνει και δύο ακόμη μεδαπούς, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας του ανηλίκου τέκνου τους, ενώ την προανάξει ενεργή υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Να πάμε λίγο και στα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών. Συνελήφθησαν προχθές σε περιοχές της Ροδόπης και του Εύρου από αστυνομικούς των διευθύνσεων της Ροδόπης και της Αλεξανδρούπολης τρεις αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση το πρωί στην Κομωτινή αστυνομική του αστυνομικού τμήματος Κομωτινής αλλά και του τμήματος ενεργικής φύλαξης Ιάσμου συνέλαβαν τον ένα διακινητή διότι τον εντόπισαν να οδηγεί υιόταχη αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα έξι μη νόμιμους μετανάστες. Στη δεύτερη περίπτωση, το βράδυ της Δευτέρας, σε οικισμό του Εύρου, αστυνομικού τμήματος ενεργικής φύλαξης Σουφλίου της αστυνομικής διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης εντόπισαν ένα κινητοποιημένο ΙΧ αυτοκίνητο και 11 μη νόμιμους μετανάστες να βρίσκονται εκεί. Ενώ σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκαν και συλλήφθησαν δύο διακινητές, ο οδηγός και ο συνοδηγός, οι οποίοι τους μετέφεραν παράνομα στην ενδοχώρα. Από την περαιτέρω έρευνα διαπιστώθηκε ότι το όχημα είχε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας. Κατασχέθηκαν τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα, κινητά τηλέφωνα και ένα ζεύγος πλαστών πινακίδων, ενώ οι υπεύθυνοι, οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς.

0: Τη Δευτέρα συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και η ανάκληση μιας απόφασης του 2012 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τον ορισμό νέων εκαθαριστών για την εκαθάριση επιχειρήσεων που υπάρχουν ακόμα και οι οποίες κάποιες λειτουργούν στα χαρτιά από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. Δηλαδή έχουμε τόσα χρόνια που έχουμε περάσει σε επίπεδο περιφέρειας και ακόμα υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις, νομαρχιακές επιχειρήσεις, οι οποίες συνεχίζουν και βρίσκονται ακόμη στα χαρτιά. Να ακούσουμε λοιπόν το πόσο ενδιαφέρον αυτό θέμα, να ξαναθυμηθούμε κάποια πράγματα τα οποία τα είχαμε ζήσει παλιότερες εποχές, να δούμε το τι ακριβώς συνέβη από την ανακοίνωση του θέματος που έγινε από τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, τον κύριο Μιχάλη Πιτιακούδη, αλλά και από τον Παναγιώτη Χαλβατζή, ο οποίος ήταν εισηγητής του θέματος.
1: Με το πρώτο από αυτά να αφορά την ανάκληση της υπαριθμών 104 του 12 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, τον ορισμό νέων εκαθαριστών και την εκαθάριση επιχειρήσεων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και διαμερισμάτων, το οποίο εισηγείται ο εκτελεστικός γραμματέας ο κύριος Χαλβατζής.
2: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο επιτελεί εκκρεμότητα πολλών ετών για την περιφέρειά μας και αφορά την καθάριση κάποιων νομαρχιακών επιχειρήσεων. Η ιστορία άρχεται από το 2012, όπου με υπουργική απόφαση καθορίστηκε η διαδικασία λύση και καθάριση των αμοιβών επιχειρήσεων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. Το τότε Περιφερειακό Συμβούλιο έλαβε την απόφαση να προβεί σε καθάριση των 7 νομαρχιακών επιχειρήσεων, εκ των οποίων η μία εκαθαρίστηκε τότε, μάλλον στην πορεία. Οι υπόλοιπες είναι η νομαρχιακή επιχείρηση πολιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης Δράμας, η νομαρχιακή επιχείρηση ανάπτυξης Προδόπης, το νομαρχιακό κέντρο καταπολέμησης κουνουπιών Ξάνθης, η εταιρεία τουριστικής προβολής και πολιτιστικής ανάπτυξης Ξάνθης, το νομαρχιακό κέντρο καταπολέμησης κουνουπιών Νεύρου και η νομαρχιακή επιχείρηση καταπολέμησης κουνουπιών Καβάλας. Το 2012, στην έκτη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, μάλλον πριν είχε αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο να λύσει τις επιχειρήσεις και ανέθεσε με την απόφαση που προείπα, την έκτη δηλαδή του 2012, όρισε μια εταιρεία ορκωτών λογιστών, τη Διεθνής Ελεγκτική ΑΕ, που εδρεύει στην Αθήνα. Λοιπόν, η υποχρέωση της εταιρείας ήταν εντός 3 ετών να ολοκληρώσει την εκαθάριση και με απόφαση, αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα μπορούσε η εκαθάριση να παραταθεί για 2 έτη ακόμα, δηλαδή ουσιαστικά να εκαθαριστεί σε διάρκεια 5 ετών. Δυστυχώς η εκαθάριση δεν ολοκληρώθηκε. Είμαστε 14 χρόνια από την ημερομηνία που είχε αποφασιστεί. Η νέα διοίκηση περιφέρειας προσπάθησε να έρθει σε επαφή με τους εκαθαριστές, διότι δεν μπορέσαμε να βρούμε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Ήρθαμε σε επαφή με τον ιό του ενός εκαθαριστή, που μας ενημέρωσε ότι ένας εκ των εκαθαριστών έχει αποβιώσει, ο δεύτερος βρίσκεται σε κατάσταση που τον καθιστά ανίκανο να δώσει στοιχεία για την υπόθεση για ιατρικούς λόγους. Στη συνέχεια, με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, έχουμε αποστείλει ένα εξώδικο στην εταιρεία των ορκωτών λογιστών και, εν πάση περιπτώσει, είμαστε αυτή τη στιγμή στην φάση που θα πρέπει επιτέλους αυτή η εκκρεμότητα να λυθεί. Οπότε, εισηγούμαστε προς το Περιφερειακό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης περί ανάκτησης της αριθμού 104 του 2000, απόφαση της 6ης συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τη λήψη απόφαση περιορισμού νέων εκαθαριστών, οι οποίοι θα αναλάβουν να διερευνήσουν αν έχουν προχωρήσει και σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εκαθαρίσεις των ανωτέρων αναφέρομενων νομικών προσώπων και να δρομολογήσουν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την ολοκλήρωση της εκαθάρισής τους. Δεύτερον, να συλλέξουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται προκειμένου να διαπιστωθεί αν ολοκληρώθηκαν ή όχι οι διαγραφές τους από την εφορία, αν εκπληρώθηκαν οι φορολογικές υποχρεώσεις τους και αν υπάρχουν οφειλές προς το δημόσιο. Και τρίτον, ειδικότερα και την περίπτωση στην ΕΑΡ, να διερευνηθούν οι λόγοι των αλληπάλληλων μειώσεων και γιατί δεν υπήρχε σχετική ενημέρωση. Επίσης, να διαπιστωθεί, εάν και πότε καταβλήθηκαν μισθώματα από τους μισθωτές και να βρεθούν τα σχετικά παραστατικά που αποδεικνύουν τον χρόνο καταβολής και το ύψος τους για το διάστημα από την ανάληψη των καθηκόντων των εκαθαριστών μέχρι και σήμερα. Τρίτον, τον ορισμό ως εκαθαριστών των 6 παραπάνω νομικών προσώπων που αναφέραμε, των ορκωτών λογιστών Μιχαήλ Γκέκα και Χρυσοφαλάντη Θεοδούλου, των οποίων η αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για την εκαθάριση και των 6 νομικών προσώπων, εφόσον η διαδικασία εκαθάρισης τους ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/12/2026. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθεί η εκαθάριση όλων των νομικών προσώπων μέχρι 31/12/2026, τότε η αμοιβή των εκαθαριστών θα προσδιοριστεί στο ποσό των 300 ευρώ πλέον ΦΠΑ για κάθε μήνα και μέχρι την 30/6/2027. Και τέλος, ζητούμε την εξουδότηση στον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ώστε να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εκαθάρισης.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο εκτελεστικός γραμματέας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Παναγιώτης Καλβατζής, γύρω από αυτήν την υπόθεση, δηλαδή από την εκαθάριση αυτών των νομαρχιακών επιχειρήσεων, οι οποίες υπάρχουν ακόμα και σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και νομίζω ότι ακούσατε κι εσείς αυτά τα οποία υπόθηκαν, δηλαδή ότι ακόμα και κάποιοι εκαθαριστές του τότε, πριν από 14 χρόνια, όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, δεν ζουν σήμερα, δεν μπορούν να δώσουν κάποια στοιχεία περισσότερα για το τι ακριβώς συμβαίνει, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε σε αυτές τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις οι οποίες είχαν γίνει όταν ακόμη η τοπική αυτοδιοίκηση είχε την νομαρχία, τις νομαρχιακές αυτοδιοίκησεις. Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Καλβατζής. Και όπως είναι λογικό, αμέσως μετά υπήρξαν τοποθετήσεις και εισηγήσεις από διάφορους εκπροσώπους φορέων. Έτσι λοιπόν μίλησε ο κύριος Κλάδης, μίλησε ο κύριος Συλλόπουλος, μίλησε ο κύριος Μέτιος, που είναι επικεφαλής των παρατάξεων, αλλά δόθηκαν και απαντήσεις και διευκρινήσεις και από τον κύριο Χαλβατζή. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε ο κύριος Κλάδης στην δική του εισήγηση και τοποθέτηση.
2: Κύριε Κλάδη, ακριβώς τα ερωτήματά σας προσπαθούμε αυτή τη στιγμή και μάλλον σαν εδώ και καιρό να διευκρινίσουμε, και δυστυχώς αν δεν οριστούν καινούργιοι καθαριστές οι οποίοι θα αποκτήσουν τα δικαιώματα και τους κωδικούς πρόσβασης και όλοι να τρέξουν τη διαδικασία, δεν μπορούμε να τα μάθουμε όλα αυτά τα πράγματα. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια και εμείς και οι υπηρεσίες ώστε να μπορέσουμε να συλλέξουμε κάποια στοιχεία. Δυστυχώς αυτό δεν κατέστη δυνατό, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με την εταιρεία η οποία είχε αναλάβει την καθάριση. Και εξού και το εξώδικο έγινε για να μπορέσει να είναι καλυμμένη η περιφέρειά μας για τις επόμενες κινήσεις. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της αμοιβής, σας πληροφορώ ότι έγινε μεγάλη έρευνα και ότι οι αμοιβές είναι συμφέρουσες για την περιφέρεια. Να σας πω μόνο ότι αν δείτε τις αμοιβές που δόθηκαν το 2012, είναι γύρω στις διπλάσεις από αυτές τις οποίες δίνουμε εμείς σήμερα.
0: Αυτά λοιπόν ήταν η απάντηση στον κύριο Κλάδη από τον κύριο Παναγιώτη Χαλβατζή, από τον εκτελεστικό γραμματέα της περιφέρειας. Να ακούσουμε όμως το τι ακριβώς είπε και ο κύριος Κλάδης νωρίτερα, πριν του δώσει αυτή την απάντηση ο κύριος Χαλβατζής.
3: Αφού έχει λήξει τόσο καιρό, γιατί δεν ήρθε το θέμα πιο νωρίς, έστω από την αρχή της θητείας Περιφερειακής Αρχής, γιατί δεν ενημερώθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο για την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής για την αποστολή εξώδικου και όλες τις υπόλοιπες ενέργειες, γιατί δεν έγινε επίσημο αίτημα στην εφορία, αλλά περιμένουμε να το κάνουν αυτό οι νέοι ορκωτοί λογιστές που θα αναλάβουν. Αν ξέρουμε αν προηγούμενη εταιρεία ορκωτών λογιστών πληρώθηκε πριν την ολοκλήρωση της εκαθάρισης, και αν ναι, πόσο και με τι αιτιολογία. Αν προκύπτουν νομικές, διοικητικές, οικονομικές συνέπειες από τη μη έγκυρη εκαθάριση των νομικών προσώπων. Και αν υπήρχαν άλλες προσφορές για την ανάθεση της υπόθεσης, ώστε να κριθεί συγκεκριμένη ως η πιο συμφέρουσα.
2: Δόθηκαν το 2012, είναι γύρω στις διπλάσεις από αυτές τις οποίες δίνουμε εμείς σήμερα.
1: Άλλο ερώτημα? Δεν υπάρχει. Ανοίγουμε έναν κύκλο τοποθετήσεων για όσους επιθυμούν.
4: Κύριε Πρόεδρε.
1: Σας ακούμε, κύριε Λόπουλε.
4: Ναι, θέλω να διευκρινίσω ότι όσα θα πω δεν αφορούν την παρούσα Περιφερειακή Αρχή και κατά πάσα πιθανότητα ούτε την προηγούμενη, γιατί αυτές οι εταιρείες έχουν πολλά χρόνια οι οποίες έχουν ιδρυθεί, για το μόνο το οποίο μπορούν ίσως να κατηγορηθούν είναι μια αδράνεια στο να κλείσουν αυτές οι επιχειρήσεις. Η κριτική μας αφορά τη διαχείριση των αναπτυξιακών και νομαρχιακών εταιριών. Φανταστείτε ότι είναι από τις νομαρχίες περισσότερες. Δράζεται στην παταγώδη επιτυχία ενός μοντέλου που αποδείχτηκε μαύρη τρύπα για το δημόσιο χρήμα. Αν θυμάστε πολύ καλά, θεωρούμε ότι αυτό ήταν ένα μοντέλο καταδικασμένο από την αρχή. Η ίδρυση αυτών των εταιριών, όπως είναι ποτά, είναι ΑΡ, είναι ΤΑΞ, έγιναν τότε με υποσχέσεις για ευελιξία και ανάπτυξη. Όμως στην πραγματικότητα δικαιώθηκαν όσοι ήταν αντίθετοι σε αυτή τη δημιουργία αυτών των εταιριών. Κάποια μέλη των τότε νομαρχιακών περιφερειακών συμβουλίων είχαν καταψηφίσει την ίδρυση αυτών των αναπτυξιακών εταιριών για λόγους αρχής και είχαν προβλέψει την κατάληξη αυτή που βλέπουμε σήμερα. Αυτά τα νομικά πρόσωπα μετατράπηκαν στο τέλος σε μηχανισμούς αδιαφάνειας μακριά από τον άμεσο έλεγχο των πολιτών. Δυστυχώς σήμερα συνεχίζουμε με το ίδιο τροπάριο και συνεχίζουμε να φτιάχνουμε τέτοιες ίδιες εταιρείες οι οποίες δεν έχουν και τον άμεσο έλεγχο των πολιτών, δηλαδή τον άμεσο έλεγχο του Περιφερειακού Συμβουλίου, και γι' αυτό μίλησα προηγουμένως και για την περιεξέλιξη, στην εταιρεία περιεξέλιξης. Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να κλείσουν αυτές οι τρύπες, να τελειώνουμε αυτή την ιστορία, αλλά θα πρέπει να γίνει και μάθημα ώστε να μην δημιουργούμε τέτοιου είδους εταιρείες πλέον στα περιφερειακά συμβούλια και στα δημοτικά συμβούλια. Εμείς όμως δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε την συγκεκριμένη εισήγηση. Γιατί στην ουσία αυτή, αν την υπερψηφίζαμε, στην ουσία θα νομιμοποιούσαμε το ότι συμφωνήσαμε να γίνουν αυτές οι εταιρείες. Εμείς σε αυτή την περίπτωση θα δηλώσουμε λευκό, γιατί θέλουμε να αποστασιοποιηθούμε από όλη την μετέπειτα διαδικασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Ηλιόπουλο. Ο κύριος Μέτιος. Περισσότερο γιατί ο κύριος Ηλιόπουλος είπε πρέπει να κλείσουν. Είναι κλειστές οι επιχειρήσεις αυτές, από τα νομικά πρόσωπα. Και μάλιστα με υπουργική απόφαση τότε, για να αναφερθώ λίγο και στο ιστορικό, κάθε νομάρχης που είχε την ευθύνη στην περιοχή στην οποία διοικούσε ως επικεφαλής, να αντιμετωπίσει μια σειρά από προβλήματα. Δεν δικαιολογώ τις αποφάσεις των νομαρχών, αλλά ερμηνεύω γιατί προέκυψαν όλες αυτές οι επιχειρήσεις. Όταν λοιπόν 1η-1η του 10, 1η-1η του 11, με συγχωρείτε, δηλαδή το 10 αποφασιστική, η αιρετή περιφέρεια, όλες αυτές μεταφέρθηκαν στην περιφέρειά μας, όπως και σε όλη τη χώρα. Ένας μεγάλος αριθμός αυτών των αποφάσεων έκλεισε, γιατί υπήρχε η απόφαση του τότε Υπουργού με λύση και καθάριση, έκλεισε αυτόματα. Απλώς δεν εκαθαρίστηκαν. Εγώ ομολογώ ότι δεν το ήξερα ως εκκρεμότητα ότι το είχαμε. Παρ' όλα αυτά όμως είμαστε σύμφωνοι ότι αυτό πρέπει να προχωρήσει και να κλείσει. Τώρα, θα ρωτούσα αν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον και αν δεν κάνω λάθος μόνο για ένα, και εκτός πρακτικών, δεν έχω πρόβλημα να μου πείτε, μόνο για μια από τις επιχειρήσεις ενδεχομένως να υπάρχει κάτι που πρέπει να δούμε, να φέρουμε στη Μαρόνια. Αν έχει εκδηλωθεί κάποιο ενδιαφέρον και έτσι προέκυψε και αυτό το ενδιαφέρον.
5: Να απαντήσω, κύριε Πρόεδρε. Δεν προέκυψε το ενδιαφέρον, κύριε Μέτυχη, αυτό. Ήδη από καιρό προσπαθούμε να επεξεργαστούμε. Πραγματικά, οι μόνοι επιχειρήσεις, καταρχήν, που θέλω να πω ότι έχετε δει και έχουν λυθεί, απλά δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκαθάρισης. Και ως νομικές οντότητες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην εφορία. Οπότε θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να τις καθαρίσουμε. Τώρα, όντως για το αγροτουριστικό Μαρόνιας υπάρχει ένα οικονομικό ενδιαφέρον, υπάρχει μια ενεργή σύμβαση η οποία τηρείται, αλλά εάν δεν μπούμε στη λογική να υπάρξει καθαριστής, διότι η περιφέρεια αυτή τη στιγμή δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει οτιδήποτε γι' αυτό, εάν δεν υπάρξει καθαριστής, δεν υπάρχει δυνατότητα να προχωρήσουμε και σε οποιαδήποτε κίνηση. Και παράλληλα θέλω να ενημερώσω το Σώμα ότι έχουμε σε εξέλιξη και τη διαδικασία με τα ακίνητα της περιφέρειας, όπου υπάρχουν και εκκρεμότητες ιδιοκτησιακού καθεστώτος και στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην οποία προσπαθούμε να την επιλύσουμε και αυτή σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα.

0: Στο ίδιο Περιφερειακό Συμβούλιο είχαμε και τρία θέματα προημερησίας διάταξης. Ένα εξ αυτών έγινε και αρκετή συζήτηση. Ήταν η τρίτη τροποποίηση του προγράμματος δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να ακούσουμε την εισήγηση του θέματος που έκανε ο κ. Ευκαρπίδης, αλλά και τις παρεμβάσεις που είχαμε τόσο από τον κ. Ηλιόπουλο, από τον Περιφερειάρχη τον κ. Τοψίδη, από τον Αντιπεριφερειάρχη τον κ. Χατζηγενέ και τελευταίος μίλησε ξανά ο κ. Ηλιόπουλος. Να ακούσουμε καταρχάς την παρουσίαση του θέματος από τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, τον Μιχάλη Πιτιακούδη.
1: Το τρίτο θέμα προημερησίας διάταξης αφορά επίσης την έγκριση της τρίτης τροποποίησης του προγράμματος δράσης της Περιφέρειας για το 2026 και πάλι ο κύριος Ευκαρπίδης. Για τους ίδιους λόγους υποθέτω, κύριε Ευκαρπίδη.
2: Περιθώριο. Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά πλειοψηφία, καταρτίζει την τρίτη τροποποίηση του ετησίου προγράμματος δράσης της ΠΑΜ για το 2016 σύμφωνα με τα αιτήματα των υπηρεσιών της Περιφέρειας και εισηγείται την έγκρισή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο λόγω αρμοδιότητας.
1: Διευκρινιστικές ερωτήσεις. Δεν υπάρχουν τοποθετήσεις.
3: Κύριε Πρόεδρε.
1: Ναι, κύριε Ηλιόπουλε, σας ακούμε.
3: Ναι. Θέλω να πω ότι συνεχίζεται πλέον ο ίδιος δρόμος όσον αφορά την παράταξη που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα ενία της Περιφερειακής Αρχής. Υπάρχει έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού. Συνεχίζεται αυτή η προτίμηση στις διαδικασίες μέχρι 37.000 ευρώ που όλοι το ξέρουμε πλέον είναι οι απευθείας αναθέσεις. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς η Περιφερειακή Αρχή το έχει κάνει μόνιμο, ενώ η νομοθεσία είναι εντελώς διαφορετική. Και άμα πάρουμε εξειδικευμένα κάποια ζητήματα που αφορούν την τροποποίηση του προπολογισμού, θα δούμε τη μαύρη τρύπα των πιστώσεων που αφορούν το φαλακρό. Συνεχίζει να απορροφά τεράστια ποσά. 34.000 για την κυριαρχική προστασία, 37.000 για συντήρηση ξυλίνων κατασκευών, 210.000 για προετοιμασία και υποπτία για τη σεζόν 2026-27, 105.000 για χιονισμό, ένα συνολικό κόστος δηλαδή 380.000 ευρώ, για μια εγκατάσταση που μέχρι στιγμής ξέρουμε καλά ότι είναι εποχικής λειτουργίας. Δεν έχουμε ακόμα στα χέρια μας, ενώ είστε 2,5 χρόνια Περιφερειακή Αρχή, καμιά μελέτη βιωσιμότητας ή ανταποδοτικότητας. Ενώ μας είχατε πει ότι από τον πρώτο χρόνο και μετά θα αλλάξει η λογική και θα προσπαθήσουμε να βρούμε έναν επενδυτή ώστε να αναλάβει αυτή την ιστορία. Και ταυτόχρονα αυτά τα χρήματα λείπουν από βασικές υποδομές που αφορούν το δίκτυο της δράμας. Επίσης θα ήθελα να τονίσω και ήθελα να ίσως και να το κάνω ερώτηση αυτό για τις 15.000 για τις ταινίες LED οι οποίες θα μπουν σε κόμβους εκεί στην περιοχή της δράμας. Ενώ πριν από λίγο καιρό κατασκευάστηκαν αυτοί οι κόμβοι, δεν ενσωματώθηκε αυτό το ποσό των 15.000 ευρώ μέσα στη συνολική αξία του έργου και έτσι κατά πάσα πιθανότητα θα πάμε να δώσουμε και άλλη μία απευθείας ανάθεση. Ένα άλλο σημείο το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να δούμε είναι αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο αναπτυξιακός οργανισμός περιεξέλιξης, όπου εδώ τους δίνουμε πάλι 325.000 ευρώ, ενώ θα μπορούσαμε να πάμε σε έναν ανοιχτό διαγωνισμό για να μπορέσουμε να συντάξουν μία μελέτη. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο αυξάνουμε πάρα πολύ το κόστος των μελετών που υπάρχουν στην περιοχή μας. Για τη Ροδόπη, βρισκόμαστε στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού και η περιφέρειά μας θα ξοδέψει 15.000 ευρώ για την εκτύπωση χάρτινων Carpostal. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια παροχημένη δράση που δεν προσφέρει τίποτε στην ουσιαστική του δυστική προβολή και ούτως ή άλλως, όπως είπα, και πολλά υπόλοιπα τα οποία αφορούν κυρίως δράση μέχρι 37.000 ευρώ, το μαγικό αριθμό τον οποίο βλέπει συνεχώς η Περιφερειακή Αρχή για να πάει στις απεργίες.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Ηλιόπουλος και βέβαια η απάντηση ήρθε από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, τον Χρυσόδουλο Τοψίδη, ο οποίος αναφέρθηκε πάνω σε αυτά τα ζητήματα τα οποία έθεσε ο κύριος Ηλιόπουλος και είπε πως θα πρέπει να μην υπάρχει αυτή η άρνηση, αλλά θα πρέπει να συμφωνεί η αντιπολίτευση σε αυτές τις παρεμβάσεις. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε για την τοποθέτηση του κύριου Ηλιόπουλου ο Χρυσόδουλος Τοψίδης, ο Περιφερειάρχης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
4: Θέλω να δώσω κάποιες απαντήσεις στην τοποθέτηση του κυρίου Ηλιόπουλου. Πρώτον, λέει ότι συνεχίζουμε τις 37.000 ευρώ. Αν το είδε καλά, τα 35 αιτήματα, ένα είναι 34, 37 και ένα είναι 2 άμα είναι 20.000 ευρώ. Επομένως, και δεν είναι αν θέλετε ευθείας αναθέσεις, να λέτε σωστά τον όρο όπως διατυπώνεται, είναι με πρόκειση ενδιαφέροντος. Δεν μιλάτε σε ραδιοτηλεοπτικό σταθμό για να σου πείτε έννοιες του καφενείου που χρησιμοποιείτε πάντοτε. Η πρώτη απάντηση είναι αυτή. Δεύτερον, για το φαλακό της δράμας, επειδή πραγματικά έχουμε δεσμευτεί ότι προσπαθούμε να το περάσουμε σαν ψηφιακό οργανισμό για να κάνουμε μελέτη. Συνέχεια, μέχρι και σήμερα είχα το πρωί πάλι σύσκεψη, μας ζητάνε από το υπερταμείο, από την ΕΤΑΔ, κάθε μέρα χαρτιά νομοποίηση όλα τα κίνητα που δεν υπήρχαν ειδοποιήσεις, μια σειρά από έντυπα. Αν προλάβουμε, αν και μάλιστα για φέτος, γι' αυτό και η ντροπή τη δράση αυτή τώρα, δεν είχαμε βάλει χρήματα από τον προϋπολογισμό μας. Αλλά επειδή πιθανότατα δεν θα προλάβουμε, γι' αυτό και πάμε στα σχέδια που δούλεψε την προηγούμενη χρονιά και τη χρονιά που το βρήκαμε. Και τρίτον, κύριε Ηλιόπουλε, δεν είναι μόνο τα χρήματα που θα πανάμε για να κάνουμε έργα σφαλακρότητα. Μέσα εδώ πέρα είναι και ο αποχαινισμός προς τον Ευρωκόπιο πάνω. Είναι ότι αυτό είναι ένα έσχο για την περιοχή. Επειδή σαν εσάς το σκι, όπως και εμένα πιθανότατα μου αρέσει, υπάρχουν άνθρωποι που είναι γύρω από αυτόν τον χώρο τουρισμού που δουλεύουν και αναπτύσσουν οικονομικές δραστηριότητες. Αυτούς, όταν δέχεται το χρόνο, κάνει μια επίσκεψη εκεί πέρα πάνω στο Βόλακα, δίπλα στο Γρανίτη, ξέρω τα χωριά αυτά, να δείτε αν πραγματικά δουλεύουν ή δεν δουλεύουν. Δεν είναι μόνο να κάνουμε πλατείες, γιατί πρέπει να βλέπουμε και την κοινωνία. Και έτσι ενδυναμώνονται, αν θέλετε, οι αναπτυξιακοί βραχίονες σε μια περιοχή. Ευχαριστώ πολύ και θα ψηφίσουμε, εννοείται.
3: Κύριε Πρόεδρε, δευτερολογία.
1: Μισό λεπτό. Είμαστε σε επίπεδο τοποθετήσεων. Ο κύριος Χατζηγενέ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, είμαστε στο 2026, μια ευρωπαϊκή χώρα. Οι συνάδελφοι εδώ φαίνεται δεν ταξιδεύουν στο εξωτερικό και θα τους πρότεινα τα σύνορα τα βουλγαρικά με την περιφέρειά μας είναι ελάχιστα. Να βγουν ένα Σαββατοκύριακο μια υποβαθμισμένη χώρα που ήταν κρανίου τόπου σε τι εξελίξεις έχουν, τι κυκλικούς κόμβους, τι εισόδους με διαγραμμίσεις, με τι φωτεινά LED. Και εμείς εδώ μια ευρωπαϊκή χώρα θέλουμε να δώσουμε ανάπτυξη στην περιοχή μας και όλο μας λένε τι είναι αυτά, τι είναι αναθέσεις. Τότε να βγάλουμε ένα κονδύλιο να λέμε δωρεάν παιδεία, δωρεάν ελευθερία, όλα δωρεάν, τζάμπα να γίνονται, δεν γίνονται αυτά. Ας βγουν λίγο έξω από την Ελλάδα, έξω από το Αυγό, έξω από τον Κρόκο, να δίνουν πώς αναπτύσσονται οι ανάπτυκτες χώρες και εμείς που μένουμε. Αυτό με λυπεί πάρα πολύ. Μόνο αυτά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
0: Και αμέσως μετά έκλεισε την τοποθέτηση γύρω από αυτό το θέμα ο κύριος Ηλιόπουλος.
1: Πάμε σε επίπεδο δευτερολογίας, λοιπόν, ο κύριος Ηλιόπουλος.
3: Ναι, ήθελα να απαντήσω στα όσα είπε ο κύριος Περιφερειάρχης.
1: Ακριβώς τα δύο λεπτά, κύριε Ηλιόπουλε.
3: Ναι. Να πω ότι ποτέ δεν είμαστε αρνητικοί στο να γίνει κάτι στο χιονοδρομικό. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Από την αρχή ταχθήκαμε και συμφωνήσατε, κύριε Περιφερειάρχη, ότι θα πρέπει να αλλάξει η λογική επάνω, ώστε να μην ρίχνουμε λεφτά σε ένα άδειο, σε ένα τρίπιο βαρέλι. Ότι στην ουσία η περιφέρεια δεν μπορεί να ασκεί εμπορική δραστηριότητα εκεί πέρα πάνω. Αυτό που πρέπει να φροντίζει είναι τις υποδομές, αλλά δυστυχώς δεν το έχετε καταφέρει. Συνεχίζετε να δίνετε με αναθέσεις, γιατί αναθέσεων πρόκειται, περί αναθέσεων πρόκειται,
4: όπως προσκύνει ενδιαφέροντος. Είναι διαγωνισμός, 200.000.
3: Όχι, κύριε Περιφερειάρχα, έχει και δύο κομμάτια τα οποία είναι με απευθείας αναθέσεις. Επίσης, φέτος δεν υπήρχε και μια ανάλυση του τι ακριβώς πόσοι ανέβηκαν πάνω στην περιοχή. Πέρσι σας είχαμε κάνει μια ανάλυση με την οποία σας είπαμε ότι είναι υπερβολικά πολύ χαμηλό το ποσό με το οποίο δίνεται σε ένα ιδιώτη διαχείριση του χιονοδρομικού. Πάλι συνεχίζετε και δώσατε με πάρα πολύ λίγα χρήματα. Από κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει και μια ανταποδοτικότητα. Εμείς αυτό λέμε. Δεύτερον, για να απαντήσω και κάτι στον κύριο Χατζηγενέ, όταν είπα ότι για τις 15.000 για τα LED, για τους κόμβους, δεν λέω ότι δεν πρέπει να μπουν τα LED, γιατί είδα την πρόσκληση και αφορά την ασφάλεια των ανθρώπων. Λέω, γιατί δεν μπήκε μέσα στο αρχικό σχεδιασμό του έργου, ώστε να μην δοθεί μια απευθείας ανάθεση εκ των υστέρων. Για να καταλαβαίνομαστε τι λέμε εδώ πέρα μέσα. Εμείς, κύριε Πρόεδρε, για αυτούς τους λόγους που ανέφερα προηγουμένως, θα καταψηφίσουμε και την τρίτη τροποποίηση όσον αφορά το πρόγραμμα δράσης.

0: Πάμε και σε μια άλλη είδηση, την οποία ανακοίνωσε ο Υφυπουργός, ο Χρήστος Δερμετζόπουλος, και αφορά την πόλη της Αλεξανδρούπολης. Όπως τονίζει, είναι μια ιδιαίτερη σημαντική εξέλιξη για την Αλεξανδρούπολη, καθώς προχωρούν εμβληματικές παρεμβάσεις έπειτα από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Για την Αλεξανδρούπολη προχωράει η ολοκληρωμένη παρέμβαση για την αναβάθμιση του αστικού ιστού, τη δεύτερη τροποποίηση να διαμορφώνει τη συνολική εγκεκριμένη χρηματοδότηση του έργου στο ποσό των 9.483.769 ευρώ 12 λεπτών. Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις στο παραλιακό μέτωπο, αναβάθμιση βασικών οδικών αξώνων, νέες υποδομές για πεζούς και αμαία, νέο υπαίθριο θέατρο στο πάρκο προσκόπων, αναβάθμιση του Δημοτικού Θεάτρου Αλεξανδρούπολης, αλλά και σύγχρονες έξυπνες ψηφιακές υποδομές για την πόλη. Πρόκειται για έργα που αποτελούν αποτέλεσμα κοινών προσπαθειών και στενής συνεργασίας με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, λέει ο Υφυπουργός, με τον Δήμαρχο τον Γιάννη Τζαμπούκη, τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας Τεχνικών Έργων και Πολυοδομίας Γιάννη Ναϊτίδη, καθώς και τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που συνέβαλε καθοριστικά στην προετοιμασία και την προώθηση των παρεμβάσεων. Και τονίζει ο κ. Δερμετζόπουλος ότι θέλει να ευχαριστήσει τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου για την αγαστή συνεργασία, τη στήριξη και τη συμβολή του στην προώθηση αυτών των σημαντικών παρεμβάσεων για την περιοχή. Να μείνουμε στην Αλεξανδρούπολη, όπου είχαμε χθες κόκκινο συναγερμό. Αρχαιολογικό έβριμα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών για το φυσικό αέριο στην οδό Βενιζέλου στην Αλεξανδρούπολη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται πιθανότητα για τάφο, με αποτέλεσμα οι εργασίες στο συγκεκριμένο τμήμα να διακοπούν άμεσα μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από την εφορία αρχαιοτήτων. Στο σημείο, χθες βρέθηκαν αρχαιολόγοι προκειμένου να εξετάσουν το έβριμα και να διαπιστωθεί η ακριβής φύση και η χρονολόγησή του. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως παρόμοια ταφικά ευρήματα είχαν εντοπιστεί και στο παρελθόν σε εργασίες φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, από το σημείο που λέγεται Βρώμικα, εκεί που είναι οι ταβέρνες, μέχρι και στον πεζόδρομο που βρίσκεται το ταχυδρομείο. Όλη αυτή η περιοχή είχε πάρα πολλά και πλούσια ταφικά ευρήματα. Δύο σημαντικές συμβάσεις έργων που αφορούν ενεργειακή αναβάθμιση βασικών διοικητικών και λειτουργικών υποδομών της ΔΕΗ Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο της στρατηγικής της για μείωση του ενεργειακού κόστους, εξοικονόμηση πόρων και ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας υπογράψαν χθες στο γραφείο του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης από τον πρόεδρο της ΔΕΗ Χαράλαμπο Μιχαηλίδη, από τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας Παρουσία, του Περιφερειάρχη Χριστόδουλου Τοψίδη και του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη. Οι παρεμβάσεις έχουν συνολικό προπολογισμό 646.012 ευρώ, χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προτεραιότητα βιώσιμη διαχείριση πόρων και υποδομών, δράση εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια δημοτικά κτίρια περιφερειακής και τοπικής αρμοδιότητας, γεγονός που αποδεικνύει πως η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ, στηρίζει ουσιαστικά παρεμβάσεις με ισχυρό αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, συμβάλλοντας στην ενεργειακή αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών της ΔΕΗ Αλεξανδρούπολης και στη βελτίωση της λειτουργικής τους αποδοτικότητας. Η πρώτη σύμβαση αφορά το έργο ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου γραφείων της διοίκησης ΔΕΗ, που έχει προπολογισμό 320.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, με συμβατική αξία 252.000 περίπου συν ΦΠΑ. Η δεύτερη σύμβαση αφορά το έργο ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων διοίκησης του δηληστηρίου της ΔΕΙΑ, έχει 260.000 προπολογισμό, ενώ συμβατική αξία είναι στις 208.000. Τα έργα περιλαμβάνουν εκτεταμένες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, όπως εξωτερικές θερμομονώσεις, θερμομόνωση και υγρομόνωση δωμάτων, αντικατάσταση κουφωμάτων, εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, με αποθήκευση ενέργειας, αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και φωτισμού, με τεχνολογία LED. Η διάρκεια υλοποίησης και των δύο έργων είναι 9 μήνες. Και να πάμε λίγο πριν ολοκληρώσουμε σε μια εκδήλωση η οποία θα γίνει σήμερα στις 9 το βράδυ στην αποθήκη νούμερο 3 Τριαντάφυλλος Αρβανιτίδης, όπου θα προβληθεί η ταινία του Κριστιαν Νίρκα Super Story Market. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Την προβολή της ταινίας είναι διοργανώνει ο Σύλλογος Εθελοντών Υποδοτών Αλεξανδρούπολης, ο Σύλλογος Όραμα Ελπίδος και η κινηματογραφική Λέσχη Αλεξανδρούπολης με την υποστήριξη του Δήμου. Παράλληλα, θα υπάρχει δυνατότητα εγγραφής ατόμων που το επιθυμούν ως υποψηφίων δοτών μυελού των οστών. Λίγα λόγια να πούμε για την ταινία, ότι είναι μια αποτυχημένη ληστεία, 8 χαρακτήρες, καμία έξοδος, μέσα σε ένα μικρό χώρο ξεδιπλώνονται ιστορίες, φόβοι και ανθρώπινες αλήθειες. Μια ταινία που περνά από το χιούμορ στη συγκίνηση χωρίς προειδοποίηση, παραγωγή του 2025, η διάρκεια της είναι 80 λεπτά. Να πούμε ότι και σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη του Όσιου Ιωάννη του Ρώσου, στη Μητρόπολη της Αλεξανδρούπολης γιορτάζει και πανηγυρίζει το ιερό παρεκκλήσιο του Λαοφιλού Σωσίου, το οποίο βρίσκεται στην αυλή του υποανέτησου ιερού ναού Παναγία Στρατηγήσας στον περιφερειακό της Αλεξανδρούπολης. Είναι η ξύλινη εκκλησία. Από τις 7 η ώρα ήδη τελείται η πανηγυρική θεία λειτουργία στη μνήμη του τιμόμενου Οσιού Ιωάννη του Ρώσου. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως σήμερα το βράδυ από τις 8 μέχρι τις 9.30 η Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης για άλλη μια χρονιά συμμερίζεται το άγχος και τον αγώνα των μαετών της Μητρόπολης εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Έτσι λοιπόν στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου θα τελεστεί βραδινή θεία λειτουργία, στην οποία θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Άνθιμος, προκειμένου να φωτίσει ο Θεός, να αποδώσουν οι μαθητές ότι έχουν διαβάσει με κόπο και προσπάθεια όλο αυτόν τον καιρό. Βραδινές θείες λειτουργίες θα τελεστούν την ίδια ημέρα από τις 8 μέχρι τις 9.30 στον Ιερό Ναό Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού Φερών, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στο Τυχερό και στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καμαριώτισσας Σαμοθράκης. Με αυτήν την είδηση φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Η εκπομπή Σημείο Ελέγχου μεταδίδεται από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου 2026. Ήταν κοντά σας για 50 περίπου λεπτά. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Δημήτρης Σταματάκης από την Αλεξανδρούπολη, ενώ η Δώρα Δασκάλου έχει την τεχνική της υποστήριξη. Καλημέρα σε όλους.
1: Ειδήσεις. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φόβη νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο, το οποίο αναμένεται να αφιερωθεί ως επιτοπλίστων στο Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν μοιάζει να φέρνουν τα αποτελέσματα που αναμένονταν. Την ίδια ώρα στο Λίβανο τουλάχιστον 31 είναι νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, ενώ άλλοι 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής, κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Μήνυση κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση σχετικά με σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεων. Σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ για τη μήνυση, ο κύριος Γεωργιάδης προχώρησε επανειλημμένα στη διασπορά ψευδών ισχυρισμών ότι δήθεν υπήρξε φωτογραφικός διαγωνισμός, ότι το ακίνητο επελέγει λόγω πολιτικής εύνοιας, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης εισέπραξε υπέρογκα ενίκεια από το δημόσιο και ότι τα χρήματα από τη μίσθωση βρίσκονται σε λογαριασμούς στο εξωτερικό. Σήμερα θα οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΕΠΕ. Πρόκειται για μέλη κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτς, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Συγκέντρωση υγειονομικών πραγματοποιείται αυτήν την ώρα στον προαύλιο χώρο του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θέα Γένιο της Θεσσαλονίκης. Τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν εργαζόμενοι στο νοσοκομείο που καταγγέλουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και εντυνόμενη εργασιακή πίεση. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα ένας 50χρονος από την Αλβανία να καταλήξει στο νοσοκομείο μετά από άγρια συμπλοκή που είχε με έναν 29χρονο από τη Βουλγαρία μέσα στο σπίτι του, όταν ο δεύτερος φέρεται να παρενεύει καθώς η σύντροφός του υπέστη σεξουαλική παρενόχληση από τον 50χρονο. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 50χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Εργασίες φράγησης ρογμών στο οδόστρωμα θα πραγματοποιηθούν και σήμερα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης από τις 9 το πρωί ως τις 4 μετά το μεσημέρι και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Θα εκτελούνται στο ρεύμα προς δυτικά της δυτικής εσωτερικής περιφερειακής οδού από το ύψος του Σκλαβενίτη έως και κάτω από τη γέφυρα Σταυρούπολης. Ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας θα γίνεται εναλλάξ. Την ίδια ώρα έως και την Πέμπτη θα γίνονται εργασίες ασφαλτόστρωσης και οριζόντιας σήμανσης επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών έως τη Δύση του Ήλιου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται στον κλάδο εξόδου από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών προς το αεροδρόμιο Μακεδονία με κινητά συνεργεία. Πρωτοφανές το κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη με αποτέλεσμα 8 άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που στην Ισπανία θα φτάσουν και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Ομέν
9: και η ΔΕ.
8: Ομέν Χρήστος Τσαλικίδης
9: και η ΔΕ Μαρία Τσακίρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
8: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Η ώρα είναι 9 και 9 λεπτά. Ήρθαμε και εμείς στο στούντιο, όπως πάντα συνεπεί στο καθημερινό το πρωινό ραντεβού μας. Χρήστος Τσαλικίδης.
1: Μαρία Τσακίρη.
0: Σοφία Σακαλή ρυθμίζει τον ήχο. Γιάννης Δημητρούδης επιλέγει τα τραγούδια μας. Είναι μια ημέρα που έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε και κυρίως από την πολιτική επικαιρότητα, αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε στην άκρη αυτό για το οποίο μιλούσαμε χθες με την συνάδελφο τη Βικτωρία την Καλιάκου. Τι γίνονται οι ναυτικοί που είναι εγκλωβισμένοι στο Ορμούς, στα στενά του Ορμούς. Έχουμε την επικαιρότητα που μιλάει πάλι για κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Συνεχίζονται από τη μια πλευρά οι διπλωματικές σημώσεις για να υπάρξει κάποια συμφωνία. Αλλά επειδή είχαμε αμερικανικές επιθέσεις, η Τεχεράνη απειλεί με αντίπεινα και όπως πάντα λένε ότι όταν μαλώνουν τα βουβάλια την πληρώνουν τα βατράχια.
1: Τα μυρμήγκια.
0: Ναι, τώρα είμαστε λοιπόν...
1: Βατράχια, μυρμήγκια.
0: Ναι, ναι, είμαστε στο κόλπο του Ορμούς, υπάρχουν κάποια πλοία εκεί, να δούμε, κάποια είναι ελληνικά. Υπάρχουν Έλληνες ναυτές ούτως ή άλλως και είναι μαζί μας ο κύριος Αντώνης Ταλακογιώργος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτικών, του Εμπορικού Ναυτικού. Καλή σας ημέρα, κύριε Ταλακογιώργο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή σας ημέρα.
0: Ποιες είναι οι πληροφορίες που έχετε από την περιοχή?
2: Το νεότερο, το οποίο είναι εξαιρετικά σοβαρό, είναι ότι χθες, μετά από αρκετές ημέρες, είναι αλήθεια, χτυπήθηκε ένα ελληνόκτητο πλοίο κοντά στη θάλασσα του Μουσκάτου, στα στενά του Ορμούς.
0: Κύριε Ταλακογιώργο, με συγχωρείτε. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε. Δεν έχουμε καλή γραμμή. Θα μας επιτρέψετε να σας ξανακαλέσουμε για να σας ακούμε καθαρά.
2: Καλώς.

0: κύριος Δαλακογιώργος και πάλι μαζί μας. Πρόεδρε, λέγατε νωρίτερα ποια είναι η κατάσταση. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να σας ακούσουμε καθαρά. Θα σας παρακαλέσουμε να επαναλάβετε λοιπόν.
1: Ναι. Καταρχήν τώρα ακούγομαι.
0: Πολύ καλά, ναι.
1: Α, θαυμασία. Λοιπόν, καλημέρα καταρχήν σε εσάς και στους ακροατές σας. Θέλω να πω ότι από χθες, μετά από αρκετές ημέρες, είναι αλήθεια, υπήρξε μια κλιμάκωση στα στενά του Ορμούς και ευρύτερα στον Περσικό κόλπο και χτυπήθηκε ένα ελληνόκτητο πλοίο. Δεν ξέρουμε τη ζημιά που προκλήθηκε από την πυραυλική επίθεση, όπως επίσης δεν ξέρουμε, γιατί δεν έχει δώσει στοιχεία το Υπουργείο ούτε για τον πλοιοκτήτη, ούτε για το όνομα του πλοίου, ούτε για την ταυτότητα ή μάλλον την εθνικότητα των ναυτικών. Αυτό δείχνει ότι η κατάσταση σε στενά Ορμούς παραμένει κρίσιμη και επικίνδυνη. Να πω 2-3 στοιχεία ενδεικτικά της εικόνας που έχουμε σήμερα στην περιοχή εκείνη. Είναι γύρω στα 1500 με 1600 πλοία τα οποία είναι εγκλωβισμένα εδώ και μεγάλο, πολύ μεγάλο διάστημα στην περιοχή. Μέσα σε αυτά τα εγκλωβισμένα πλοία πρέπει να είναι γύρω στα 140 με 180 πλοία ελληνικών συμφερόντων και μεταξύ αυτών των πλοίων περιλαμβάνονται 7 ή 8 πλοία με ελληνική σημαία, που εκεί έχουμε και έναν μικρό αλλά ενδεικτικό αριθμό Ελλήνων ναυτικών. Το πρόβλημα για τους ναυτικούς στην περιοχή είναι τεράστιο, είναι τελώριο θα έλεγα. Το πρώτο είναι η επικινδυνότητα καθημερινά την οποία να αντιμετωπίζουν εξαιτίας της πολεμικής σύραξης και του πολέμου που γίνεται στην περιοχή. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ο πολύμηνος πλέον εγκλωβισμός τους σε μια περιοχή η οποία δεν έχουν στις περισσότερες των περιπτώσεων ούτε επάρκεια βασικών αγαθών για να επιβιώσουν στα πλοία. Δηλαδή υπάρχουν ελλείψεις σε νερό, σε διάφορα πλοία, υπάρχουν ελλείψεις σε τρόφιμα, σε τροφοδοσία, σε άλλα πλοία και βεβαίως η κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε από πλευράς ψυχολογικής των πληρωμάτων που βρίσκονται στην περιοχή, είναι δραματική. Και έχουμε και ένα επιπρόσθετο στοιχείο ευρύτερα, ότι δεν προσφέρονται όλη αυτή την περίοδο ναυτικοί από πολλές χώρες του κόσμου να αντικαταστήσουν τα εγκλωβισμένα πληρώματα λόγω της επικινδυνότητας στην περιοχή. Αυτό παρατείνει το άγχος, την παραμονή και τον εγκλωβισμό χιλιάδων ναυτικών σε αυτή την περιοχή.
0: Μάλιστα, από τα 7-8 με ελληνική σημαία πλοία, ο αριθμός των Ελλήνων ναυτικών έχει γίνει γνωστός?
1: Επίσημα όχι, αλλά σύμφωνα με εκτιμήσεις και λαμβάνοντας υπόψη το μήνυμο, γιατί αυτό ισχύει, το μήνυμο αριθμό των Ελλήνων που προβλέπεται στην επάνδρωση στη σύνδεση των πλοίων, πρέπει να υπολογίσουμε γύρω στους 50 με 55, το πολύ 60 Έλληνες ναυτικούς που βρίσκονται τούτη τη στιγμή εγκλωβισμένοι στην περιοχή του Περσικού κόλπου, όχι μόνο στα στενά του Ορμούς, αλλά και ευρύτερα.
0: Εκτός από τις ελλείψεις που αντιμετωπίζουν σε νερό και τρόφιμα, υπάρχει ζήτημα με την επικοινωνία, δηλαδή μπορούν να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους?
1: Ναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο θέμα της επικοινωνίας με τις οικογένειές τους και με όλους τους ανθρώπους που νοιάζονται και ενδιαφέρονται για τους ναυτικούς που βρίσκονται εκεί.
0: Και η προοπτική ποια είναι, γίνονται κάποιες κινήσεις για να απεγκλωβιστούν αυτά τα πλοία?
1: Κοιτάξτε, εμείς εκείνο το οποίο έχουμε πει από την πρώτη στιγμή είναι, καταρχήν πρέπει να σταματήσουν τα πλοία να πηγαίνουν με προορισμό τον Περσικό κόλπο και τα στενά του Ορμούς. Δυστυχώς αυτό δεν έχει συμβεί. Με αποτέλεσμα, αντί τα πλοία να μειώνονται, αυξάνεται ο αριθμός που εξυπηρετούν ανάγκες μεταφορικών αγαθών και πετρελαίου προς την περιοχή. Το νούμερο 2 που έχουμε πει, που είναι σημαντικό, είναι ήδη έπρεπε να έχουν πάρθει πρωτοβουλίες σε διεθνές επίπεδο, κυρίως μέσω του ΟΗΕ και του ΑΗΜΟ, να απεγκλωβιστούν τα πλοία τα οποία θέλουν να εξέλθουν, να φύγουν δηλαδή, να απομακρυνθούν από τον Περσικό κόλπο. Ούτε και αυτό συνέβη. Και βεβαίως σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να πούμε ότι είναι και βαρύτατες οι ευθύνες της κυβέρνησης και του Υπουργείου Ναυτιλίας, που έχει απουσιάσει οποιαδήποτε πρωτοβουλία για τον απεγκλωβισμό των πλοίων και των ναυτικών, δεδομένου ότι, όπως ξέρετε και γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα κρατάει τα σκύπτρα στην παγκόσμια ναυτιλία ως προς τον αριθμό των πλοίων, γεγονός που τις επιβάλλει.

0: λάβει μεγαλύτερες ευθύνες και περισσότερες πρωτοβουλίες, έτσι ώστε με επίκεντρο τον άνθρωπο, δηλαδή τα πληρώματα, δηλαδή τους ναυτεργάτες, να δοθεί άμεσα επιτέλους μια λύση, γιατί δεν φαίνεται ακόμα και στο ορατό μέλλον ότι η κατάσταση η πολεμική στην περιοχή είτε θα εκτονωθεί, είτε θα ομαλοποιηθεί, είτε θα βγει εκτός των προβλεπόμενων.
1: Μάλιστα. Είναι μια κατάσταση πάντως δύσκολη όπως μας την περιγράφετε και είναι και αυτή η εικόνα που είπατε για το πόσο ψηλά είναι η ελληνική ναυσιπλοεία σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία και σε παγκόσμιο επίπεδο κρατάμε τα σκύπτρα. Ωστόσο υπάρχουν αυτά τα ζητήματα που, της ασφάλειας εν πάση περιπτώσει που θα πρέπει να είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων, δεν το συζητάμε, υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα που είναι εγκλωβισμένοι και το ζήτημα της ασφάλειας είναι πολύ χαρακτηριστικό με αυτό που μας είπατε στην αρχή, ότι είχαμε μία έκρηξη σε πλοίο. Δεν ξέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες,
0: πάντως
1: ναι, αν υπήρξε κάποιος τραυματισμός θα γνωρίζαμε έτσι.
0: Πιστεύω εντός της ημέρας ο οργανισμός που ασχολείται, καταγράφει και εμφανίζει τα στοιχεία, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία για το συγκεκριμένο πλοίο, δηλαδή την πλειοκτησία, το όνομα του πλοίου και τα σχετικά στοιχεία, τα οποία τα ξέρει το Υπουργείο Ναυτιλίας, αλλά στη σχετική ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα δεν αναφέρεται σε αυτά τα στοιχεία, ούτε αναφέρεται και στο επίμαχο, αν θέλετε, υπάρχουν ή δεν υπάρχουν Έλληνες ναυτικοί μέσα στο πλοίο που χτυπήθηκε χθες.
1: Μάλιστα. Εσείς από την Ένωση δεν μπορείτε να ξέρετε ποια πληρώματα υπάρχουν σε κάθε πλοίο. Δεν έχετε τέτοια στοιχεία.
0: Όχι, αλλά μπορούμε να μάθουμε και πιστεύω θα το καταφέρουμε εντός της ημέρας. Στο πλοίο που επήγει, που χτυπήθηκε χθες από πυραυλική επίθεση, θα ξέρουμε τον αριθμό και την εθνικότητα των μελών του πληρώματος του συγκεκριμένου πλοίου.
1: Άρα θα έχουμε και πάλι επικοινωνία για να πάρουμε και αυτά τα στοιχεία, κύριε Νταλακογιώργο. Πριν σας αποδεσμεύσουμε, επειδή είχαμε και τις δηλώσεις του Υπουργού, του κυρίου Κικίλια, για την αύξηση των έκτακτων επιθεωρήσεων στα πλοία κατά 51%.
0: Ναι,
1: αυτό είναι στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των ελέγχων εν ώψη της θερινής περίοδου.
0: Σωστά, σωστά. Εκείνο το οποίο προκαλεί εντύπωση και για μας συνιστά και πρόκληση είναι το γεγονός ότι αναφέρθηκε σε αναλυτική δήλωση του Υπουργός σχετικά με τους ελέγχους, την εντατικοποίηση και την αύξηση ενδεχόμενα. Δεν θέλω να το αμφισβητήσω αυτό. Εκείνο το οποίο θα παρατηρήσει κανείς από τους τομείς που ελέγχθηκαν και συνδέονται με την ασφάλεια των πλοίων και κυρίως της επιβατηγού ναυτιλίας, απουσιάζει εντελώς το μέρος, το κομμάτι δηλαδή που αφορά τα εργασιακά προβλήματα και κυρίως το μέρος της υπερκόπωσης που υφίστανται τα πληρώματα στην εκτέλεση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων όπως αυτά έχουν σχεδιαστεί και πραγματοποιούνται. Η υπερκόπωση, τα επιβαρημένα ωράρια που πλευράς εργασίας φτάνουν και τις 14, 15 και 16 ώρες ημερεσίου στην ακτοπλοεία, μαζί με τις παραβιάσεις που διαπιστώνουμε στο χρόνο της ανάπαυσής τους, συνιστούν καθοριστικό στοιχείο, δεν το λέμε εμείς αυτό, το λένε διεθνείς ναυτιλιακοί οργανισμοί, συνιστούν καθοριστικό στοιχείο στην πρόκληση ατυχημάτων.
1: Δηλαδή σε αυτές τις έκτακτες επιθεωρήσεις που έχουν εκείνοι, δεν ελέγχουν και το ωράριο
0: εργασίας. Δεν ελέγχθηκε ο τομέας εντελώς, αυτό λέω. Δεν ελέγχθηκε καθόλου ο τομέας που αφορά τις εργασιακές συνθήκες και την επιβάρυνση στα ωράρια εργασίας και στις ώρες ανάπαυσης των πληρωμάτων. Κατά συνέπεια θεωρούμε ότι αυτά τα στοιχεία έχουν θα έλεγα ένα χαρακτήρα περισσότερο επικοινωνιακό, αλλά δεν αγγίζουν το ζήτημα της ουσίας. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός που κρίνει και καθορίζει πολλές φορές την πρόκληση ή όχι ενός ατυχήματος εργατικού. Και δυστυχώς στο χώρο μας έχουμε και θανατηφόρα ατυχήματα και έχουμε σωρία, μπαράζ θα έλεγα.
1: Πάντως θυμάμαστε κύριε Νταλακογιώργο και πέρσι το καλοκαίρι είχατε προχωρήσει σε κινητοποίησεις. Επειδή ακριβώς από την πλευρά που πηγαίνει προς Ιταλία, για εκείνα τα πλοία της γραμμής, υπήρχε μειωμένο προσωπικό στις θέσεις που θα έπρεπε να...
0: Ναι. Σωστά. Υπήρξε μια βελτίωση, υπήρξε μια βελτίωση, αλλά δεν είναι η βελτίωση αυτή που πετύχαμε μέσα από μια πολυήμερη και σκληρή απεργία που κάναμε 10 ημερών στο επίπεδο των πραγματικών αναγκών των πλοίων, διότι οι εταιρείες μαζί και το Υπουργείο καθορίζουν την επάνδρωση και τη σύνδεση όχι με κριτήριο την ασφάλεια και την αξιοπρεπή διαβίωση αλλά και εργασία των πληρωμάτων, αλλά με κριτήριο την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία τους.
1: Και έτσι, επειδή τώρα
0: παραμένει ανοιχτό για μας το ζήτημα της περαιτέρω ενίσχυσης, της επάγρωσης στη γραμμή αυτή και στην ευρύτερη ακτοπλοεία.
1: Επειδή ξεκινάει τώρα η νέα καλοκαιρινή περίοδος και πολλοί κόσμος είναι αυτός που θέλει να ταξιδέψει και οι περισσότεροι, να ξέρετε, είναι και εργαζόμενοι, έτσι, που θα πάρουν την άδειά τους και θα θέλουν να πάνε τις διακοπές τους οι άνθρωποι. Εσείς προγραμματίζετε κάποιες κινητοποιήσεις, γιατί είπατε ότι δεν έχει βελτιωθεί και σημαντικά από ό,τι κατάλαβα αυτή η κατάσταση.
0: Είμαστε στην κατεύθυνση τούτη τη στιγμή που μιλάμε μαζί στο να ενημερώσουμε, να πάρουμε γνώμη, να πάρουμε απάντηση και να δούμε την ανταπόκριση των πληρωμάτων που εκπροσωπούμε, στην κατεύθυνση να βάζουμε κάποια προβλήματα, μεταξύ των οποίων καθοριστικό είναι η επάνδρωση και η οργανική σύνθεση των πλοίων, να προβούμε σε κάποιες κινητοποιήσεις. Τώρα, η έκταση αυτών των κινητοποιήσεων, το ένα. Το δεύτερο, ο χρόνος που θα γίνουν αυτές οι κινητοποιήσεις δεν έχει ακόμα από εμάς καθοριστεί και αποφασιστεί κάτι σχετικό.
1: Μάλιστα. Οπότε ούτως ή άλλως θα είμαστε σε επικοινωνία για να δούμε τι γίνεται με τους ναύτες που είναι στα στενά του Ορμούς, αλλά εν πάση περιπτώσει τους Έλληνες ναυτικούς θα μιλήσουμε για να δούμε και για το μέλλον, τι θα γίνει σε ό,τι αφορά και το κομμάτι του τουρισμού, κύριε Νταλακογιώργο, γιατί είναι η εργασία σας, είναι η ασφάλειά σας που προέχει και η ασφάλεια των επιβατών, βεβαίως, δεν το συζητάμε. Και από την άλλη είναι και ο κόσμος που μπορεί να προγραμματίζει να κάνει τις διακοπές του και μπορεί να ταλαιπωρηθεί.
0: Δεν θέλουμε να έρθουμε σε αντίθεση ούτε με τις λαϊκές κοινωνικές οικογένειες που προγραμματίζουν εδώ και πολύ καιρό τις θερινές διακοπές τους σε νησιώτικους προορισμούς, αλλά από την άλλη αυτό δεν πρέπει να αποτελεί στοιχείο προβληματισμού ή ανησυχίας μόνο για μας, αλλά και για τους εμπλεκόμενους, δηλαδή τους εφοπιστές, δηλαδή τις ναυτιλιακές εταιρείες, το Υπουργείο των Υπουργών Ναυτιλίας και τις υπηρεσίες του, οι οποίοι αδρανούν και αδιαφορούν μπροστά στα σοβαρά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε και δεν δίνουν εδώ και χρόνια λύσεις.
1: Μάλιστα. Κύριε Νταλακογιώργο, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ήταν μαζί μας ο κύριος Αντώνης Νταλακογιώργος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών του Εμπορικού Ναυτικού.
2: Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
3: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
4: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
5: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι για αύριο Τετάρτη.
6: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
7: Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένωση των ανέμων.
8: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
9: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια.

0: Τώρα θα αφήσουμε τις μαγικές χώρες, θα πάμε στην αίθουσα σύνταξης να δούμε τι γίνεται με αυτή την κλιμάκωση που έχουμε στη σχέση ΗΠΑ-Ιράν. Γιατί προφανώς είναι αυτό που λέμε τόσες μέρες, Χρήστο, μια κρύο, μια ζέστη, για να το συνδέσουμε και με το τραγουδάκι μας.
1: Και έτσι θα συνεχίσει να πηγαίνει, είναι ξεκάθαρο, το βλέπεις δηλαδή.
0: Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Θα μας πει περισσότερα τώρα η συνάδελφος Βικτωρία Καλιάκου. Καλημέρα, Βικτωρία.
2: Έλα, Βικτωρία, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Μαρία και Χρήστο. Αφού έκανε το εξάμεινο check-up και όλα πήγαν τέλεια, όπως είπε ο Τραμπ στο Truth Social, σήμερα συγκαλεί υπουργικό στο Camp David, τη στρατιωτική κατοικία δυτικά της Ουάσιγκτον. Φυσικά το Ιράν είναι στο επίκεντρο, θα συζητηθούν και λίγο οικονομικά θέματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάντως δεν φαίνεται να είμαστε κοντά στη συμφωνία, παρόλο που ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε είμαστε κοντά στη συμφωνία και ή θα είναι μεγάλη και σημαντική ή δεν θα υπάρξει καθόλου. Ο Μάρκο Ρούμπιο είναι δουλεύουμε μια συγκεκριμένη διατύπωση πιθανή συμφωνίας. Όμως μετά τα χθεσινά χτυπήματα στο νότιο Ιράν, η Τεχεράνη όχι μόνο κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, αλλά έχει σκληρύνει τη στάση της και η Φρουρή και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού προειδοποίησε ότι θα απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ενέργεια είτε εντός επικράτειας είτε εκτός συνόρων. Ο Μοτζάμπα Χαμενέη σε νέο του μήνυμα είπε ότι η Αμερική δεν θα έχει καταφύγιο για το κακό και στήριξη από αμερικανικές βάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή. Είπε ότι πλησιάζει και το τέλος του Ισραήλ και μάλιστα σε επίπεδο διαπραγματεύσεων, επειδή προέχει το ζήτημα φάση τουλάχιστον, προκειμένου να συμφωνήσει σε μνημόνιο συνεργασίας, το πρώτο μνημόνιο, το πλαίσιο ας πούμε έτσι. Από εκεί και πέρα έχουμε και νέα έκκληση του Πεκίνου να βρεθεί μια λύση. Στο νότιο Λίβανο χθες είχαμε νέο σφυροκόπημα. Είχαμε 31 νεκρούς, ανάμεσά τους 4 παιδιά και 3 γυναίκες. Και η Χεζμπολά έκανε 32 επιχειρήσεις εναντίον Ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο. Το πρωί είχαμε σιρήνες σε αρκετές περιοχές στο βόρειο Ισραήλ, αλλά μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε αν ήταν απειλή ή αναχαιτήσεις. Να πούμε ότι και στη Γάζα χτυπήθηκε ένα κτίριο κατοικιών, μία γυναίκα σκοτώθηκε και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν. Σε αυτή την επίθεση το IDF λέει ότι εξόντωσε τον Μοχάμπετ Οντέχ, ήταν ο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Χαμάς. Στις επιθέσεις στις 7 Οκτωβρίου από όπου ξεκίνησαν όλα και τώρα είχε τη θέση του νέου στρατιωτικού αρχηγού της οργάνωσης. Τώρα όσον αφορά τα της αγοράς, είναι σε νευρικότητα τα χρηματιστήρια, το πρέτ είναι στα $95. Βέβαια λένε οι υπεύθυνοι της αγοράς ότι πρέπει 3 με 4 συνεχόμενες μέρες να είναι σε πτώση οι διεθνείς τιμές και να το δούμε στην Αγγλία. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη η αμόλυβδη είναι 2,044 με 2,235, το ντίζελ κίνησης 1,644 μέχρι 2,097 και γι' αυτό η επιδότηση πάει στα 15 λεπτά από τα 20 και τον Ιούνιο, όπως ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Παράταση επιδότησης, αλλά με 15 λεπτά γιατί έχει πέσει η τιμή του ντίζελ κίνησης. Μάλιστα. Και είδομεν, πάντως για το τρίμερο θα είναι αρκετά τσουχτερή η τιμή.
1: Πραγματικά, γι' αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Το σκέφτεσαι δηλαδή για να πας. Μετράς τη σταγόνα.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί εγώ που ζω.
0: Τι έχεις πάθει, τι έχεις κάνει το Χρήστο.
1: Όχι, εγώ είμαι.
0: Ποιος είσαι εσύ.
1: Εγώ είμαι.
0: Πού είναι ο Χρήστος, Σοφία.
1: Καλά, έχω πει εγώ ποτέ ότι όλα είναι άμφυρα.
0: Λοιπόν, εγώ έχω την αίσθηση ότι θα επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Βικτωρία, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, Βικτωρία.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας και απείλησε με νέα αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου σήμερα στο Λευκό Οίκο, στο επίκεντρο το Ιράν. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή δήλωσαν συγγενείς θυμάτων. Μήνυση κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για συκομαφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Συγκέντρωση υγειονομικών στη Θεσσαλονίκη στο Θεαγένειο Νοσοκομείο διαμαρτύρονται για τα κενά σε προσωπικό και τις συνθήκες εργασίας. Νεκρούς μετράει η Ευρώπη από το κύμα καύσωνα. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία και από 5 σε Βρετανία και Γερμανία. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων.

0: Έως σε μισή ώρα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
3: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: γένετο Ελλάς, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε το κρίσιμο βήμα. Το όνομα συμπυκνώνει τη στρατηγική που επιλέγει.
1: Ήταν η κορύφωση του rebranding το χθεσινό.
0: Συγγνώμη, σου φάνηκε για κάτι διαφορετικό αυτό που έγινε χθες. Όχι ακόμη συζητείτε, φαίνεται πως θα συζητείτε για πολύ καιρό.
1: Κοίτα, ναι. Αυτό είναι άλλωστε και ο στόχος της επικοινωνίας, σωστά. Απλά, εντάξει, θα περίμενα...
0: Τι λέει η επικοινωνία, δεν περιμένω να με συμπαθήσεις, θέλω να μιλάς για μένα.
1: Ναι, αλλά σε επίπεδο εικόνας όμως, θα περίμενα κάτι διαφορετικό.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι θα πρέπει να πάρουμε...
1: Πιο πρωτότυπο.
0: Θα πρέπει να πάρουμε τη γνώμη τώρα ενός ανθρώπου που βρισκόταν χθες στο Θησίο. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος, δημοσιογράφος Άκης Ακισλόγλου, πλέον στέλεχος του Ελλάς, της Ελλάς, έτσι.
1: Του καλημέρα. Ελλάς, Ελλάς, ναι.
0: Ναι, με τώρα έγινα εκεί, θα μπερδευόμαστε. Καλημέρα, Άκη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μαρία και Χρήστο, και στις ακροάτριες, στους ακροατές.
0: Και να διευκρινίσουμε ότι είσαι και στη λίστα των 25 πρώτων ονομάτων. Δηλαδή, πριν γίνει η ανακοίνωση του κόμματος, του ονόματος και του κόμματος τέλος πάντων, υπήρξε μια λίστα με 25 ονόματα των πρώτων στελεχών και είσαι ανάμεσα σε αυτά τα 25.
2: Ναι, δεν ξέρω. Εγώ κάθε φορά που μου το επισημαίνουν. Επειδή ζω το κλίμα της δημιουργίας αυτής της συμπαράταξης, λίγο το απομυθοποιώ και αυτό ακυρώνομαι με την έννοια ότι δεν είμαστε 25 στελέχοι ή 50 στελέχοι, είναι μια απίστευτη συστράτευση αυτή τη στιγμή του προοδευτικού χώρου γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα που συνεχίζει να εμπνέει και δημοσιογραφικά τώρα περιγράφω ότι είναι σε απίστευτη κατάσταση αυτόν τον καιρό, αλλά ναι, όντως έχουν ήδη ξεχωρίσει μια σειρά από στελέχη που δηλώνουν και σηματοδοτούν αυτό το νέο που είναι πολυσυλλεκτικό, που έχει διαφορετικές αφετηρίες, αλλά νομίζω μια κοινή στόχευση και αποτελεί αυτή την πρώτη ομάδα στελεχών του νέου κόμματος που πλέον θα το αποκαλούμε Ελλάς. Μέχρι χθες το βράδυ στις 9 και που ολοκληρώθηκε η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, δεν γνωρίζαμε ούτε εμείς το όνομα. Κάποιοι συνάδελφοι έως και παρεξηγιόντουσαν που στις επίμονες ερωτήσεις δεν είχαμε ούτε καν κάποια στοιχεία να δώσουμε. Όχι το ακριβές όνομα, αλλά αλήθεια σας το λέω, δεν το γνωρίζαμε.
0: Αυτό είναι μια επικοινωνιακή νίκη πάντως, έχω να πω. Γιατί επειδή ακριβώς δεν υπήρχε διαρροή νωρίτερα, έχει δημιουργήσει και πάρα πολύ μεγάλο θόρυβο τώρα, δηλαδή που μιλάμε. Έτσι.
1: Μα καλά, αυτό είναι και το λογικό και το αναμενόμενο όμως. Ότι πρέπει να είναι κλειστά, να υπάρχουν στεγανά για να μπορέσει να δημιουργηθεί και έκπληξη και να είναι και κορύφωση μιας διαδικασίας. Κύριε Σακισλόγλου.
2: Επέτρεψέ μου να πω ότι επειδή πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια που δημοσιογραφούμε έχουμε παρακολουθήσει τη γέννηση πολλών φορέων πολιτικών, δείχνει και πολύ σοβαρή στρατηγική και πολύ επαγγελματισμό αυτό το πράγμα. Για μένα, που είμαι σε μια φάση ως ενεργός πολίτης, που προσπαθώ να δω αν όλο αυτό είναι ένα πεδίο στο οποίο θέλω να βρίσκομαι. Ένα πεδίο που μου δίνει μια ασφάλεια και μια βεβαιότητα ότι η εξέλιξή του θα γίνει σοβαρά.
1: Και ένα χώρο για να αναπτύξεις σκέψεις και να έχεις μια δυναμική παρουσία έτσι όπως τη σκέφτεσαι και την επιθυμείς εσύ. Εγώ θέλω να κρατήσω, Άκη, φυσικά μιλούμε στον ενικό διότι γνωριζόμαστε και χρόνια μεταξύ μας, έτσι, όλοι και με τη Μαρία και τα λοιπά. Εγώ θέλω να μείνω στη λέξη συμπαράταξη και στην πολυσυλλεκτικότητα στην οποία αναφέρθηκες και εσύ πριν από λίγο. Δεν έχει να κάνει με κόμματα, αλλά έχει να κάνει με πρόσωπα. Με ποιους, λοιπόν, προχωρά ο Αλέξης Τσίπρας στο νέο ξεκίνημα. Και το λέω αυτό διότι από χθες αυτό το οποίο ακούγεται και λέγεται με βάση τις φωτογραφίες που είδαμε σε διάφορες ιστοσελίδες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λένε πολλοί ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να φέρει το καινούριο με παλιά πολιτικά πρόσωπα. Με τους ανθρώπους δηλαδή με τους οποίους κυβέρνησε μαζί από το 2015 έως το 2019.
2: Θα εκπλαγείτε κυριολεκτικά με τα πρόσωπα που θα εμφανιστούν σταδιακά. Και δεν είναι τυχαία και η επιλογή αυτής της λέξης στο ακτικόλεξο του Ελλάς, γιατί ακριβώς μιλάμε για μια συμπαράταξη, το να παραταχθούν μαζί από κοινού πολλοί και διαφορετικοί άνθρωποι. Οι εποχές αλλάζουν. Τα κόμματα πλέον είναι σύγχρονα. Καταρχάς να πω ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία απαξίωση στην έννοια του κόμματος. διότι είναι πυλώνες της δημοκρατίας και έτσι πορευόμαστε και έτσι είναι το κοινοβουλευτικό μας σύστημα, το αντιπροσωπευτικό σύστημα, οπότε τα κόμματα θα υπάρχουν, αλλά θα υπάρχουν σε μια εντελώς διαφορετική φόρμα που οι αφετηρίες όλων των ανθρώπων θα είναι αυτόβουλες. Δηλαδή εμείς καλούμε τον κόσμο αυτή τη στιγμή να μπει στο myelas.gr, εκτός το ότι θα υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη και θα νιώσει και ο ίδιος ότι συνδημιουργεί αυτόν τον νέο φορέα, ουσιαστικά θα αυτοπροταθεί, θα γίνει και μέλος του κόμματος, θα δώσει τα βασικά στοιχεία για να φροντίσουν οι άνθρωποι που είναι στα στελέχη πώς θα αξιοποιήσουν όλο αυτό το έμψυχο δυναμικό, το έμψυχο υλικό, και έτσι σιγά σιγά θα δημιουργηθεί αυτό το υβριδικό, όπως το χαρακτηρίζουμε κόμμα, με την έννοια ότι είναι μια νέα κατάσταση, πιο ανοιχτό, πιο πολύχρωμο και πολυσυλλεκτικό, και ουσιαστικά και στις ιδέες και στις προτάσεις και στον τρόπο που θα εισχωρεί μέσα στις κοινωνικές ομάδες και στους κοινωνικούς χώρους και θα προσπαθεί να αλλάξει σταδιακά μικρά πράγματα, θα είναι κάτι πραγματικά πρωτοποριακό.
1: Είναι αριστερό κόμμα η Ελλάς, Άκη, και το λέω αυτό διότι το αμφισβήτησε για παράδειγμα ο Ευκλήδης Τσακαλώτος κατά πόσο ο Αλέξης Τσίπρας είναι αριστερός.
2: Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, με τον τρόπο που το αμφισβήτησε, ουσιαστικά αυτό ακυρώθηκε. Διότι το να κάνει χιούμορ καταρχάς με τους αγώνες συνολικά της αριστεράς και με τους αγώνες που έδωσε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, ως υπουργός του Αλέξη Τσίπρα, στην πρώτη φορά αριστερά, είναι λάθος. Αδικεί και τον εαυτό του. Δεν θα το ανέφερα, γιατί πραγματικά δεν θέλω να μιλάω ούτε για άλλους χώρους, ούτε για άλλους ανθρώπους που και αυτοί προσέφεραν, αλλά επειδή μου το επισημαίνεις, θα πω ότι το να κάνουμε χιούμορ με την έννοια της αριστεράς είναι εντελώς λάθος. Οι προοδευτικές και οι αριστερές ιδέες παντού στον κόσμο βάλλονται και οφείλουμε οι άνθρωποι που τις πιστεύουμε και τις υπηρετούμε να τις υπερασπιστούμε.
0: Πάντως, Άκη,
2: επειδή αρχικά αμφισβητηθήκαμε για το κατά πόσο αυτός ο νέος φορέας θα είναι αριστερός, λοιπόν, ας μάθουν όλοι αυτοί οι αμφισβητείς ότι είναι και στον τίτλο του κόμματος, ακριβώς για να αποτελεί και αυτοδέσμευση και να αποτελεί και υπενθύμηση ότι εμείς με αυτόν τον τρόπο θα κυβερνήσουμε όταν θα κυβερνήσουμε. Γιατί θα κυβερνήσει αυτό το κόμμα. Θα κυβερνήσει με πρόστιμο αριστερό. Που τι σημαίνει αριστερά? Σημαίνει προσπάθεια δημιουργίας μιας καλύτερης κοινωνίας για τους πολλούς, τους πιο ανίσχυρους ανθρώπους. Αυτό σημαίνει αριστερά, αυτό σημαίνει πάντα.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας είπε, μεταξύ άλλων, φιλοδοξούμε να γίνουμε η απάντηση στην απογοήτευση. Να πούμε όμως ότι οι ψηφοφόροι, όταν ήταν ηγέτης επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, οι ψηφοφόροι του πήραν μια απογοήτευση και το είδε και ο ίδιος στην κάλπη όταν δεν είχε εκλεγεί και βγήκε στην πρώτη διακυβέρνηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι έχει αλλάξει τώρα?
2: Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Η ζωή μας δεν μπορεί να είναι η ίδια. Καταρχάς από το 2019, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε την εξουσία, αλλά και από το 2023. Αλλάζουν τόσο εύκολα, τόσο γρήγορα οι συνθήκες που πρέπει να αναπροσαρμόζομαστε. Και εμείς οι ίδιοι είχαμε απογοήτευση. Όχι μόνο ο κόσμος. Και ο Αλέξης Τσίπρας είχε απογοήτευση μετά την ήττα του 2023. Αλλά ουσιαστικά το μήνυμα το χθεσινό είναι ότι δεν μπορούμε να μένουμε άπραγοι. Και ο κάθε πολίτης και η κάθε πολίτης, όπως το νιώθει, οφείλει την απογοήτευσή της να την μετατρέψει σε δράση για να προσπαθήσει να αλλάξει κάτι. Φυσικά και ακόμα δεν υπάρχει ένα πεδίο που θα πούν όλοι «Α, τέλεια, αυτή ήταν η λύση, επιστρέφουμε». Αυτά ζυμώνονται ιδεολογικά μέσα στην κοινωνία και αλλάζουν σιγά σιγά. Και το ζήτημα της ψυχολογίας έχει να κάνει και με την όσμωση και την επικοινωνία και την κουβέντα του ενός ανθρώπου με τον άλλον, και αυτό αλλάζει ουσιαστικά το κλίμα. Αυτή την απογοήτευση σιγά σιγά εμείς μέσα στους χώρους, εφόσον όλοι συμφωνούμε ότι εχθές επικοινωνιακά ήταν μια απολύτως πετυχημένη εκδήλωση, ήταν μια απολύτως επιτυχημένη επιστροφή, αυτό από μόνο του ήδη δημιούργησε μια αισιοδοξία, η οποία όμως, χωρίς να εφεροβατούμε, πρέπει να εξελιχθεί και να γίνει πολιτική δράση, να γίνουν προτάσεις, να γίνουν δεσμεύσεις ήδη. Εχθές έχετε μπροστά σας το κείμενο της ιδρυτικής διακήρυξης. Υπάρχουν 7 πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις.
1: Θα μπορούσε όμως να πει κάποιος, κύριε Σακισουλάκη, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι υπήρχαν δεσμεύσεις και το 2015 οι οποίες δεν τηρήθηκαν. Για παράδειγμα, ο ΕΝΦΙ, ο οποίος θα καταργούνταν με ένα νόμο και με ένα άρθρο, και ότι είναι ένας νόμος ο οποίος δεν, πώς το είχε πει τότε Μαρία, δεν καταργείται πάντως, εκεί κατέληγε, αλλά συνεχίζαμε να τον πληρώναμε. Ήταν παράδειγμα για τα μνημόνια. Τι απαντάτε σε αυτή τη σύγκριση που γίνεται ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα του 2015 και στον Αλέξη Τσίπρα του 2026?
2: Καταρχάς, 10 χρόνια μετά υπάρχει ακόμα αυτή η επίμονη 11 χρόνια μετά συζήτηση γύρω από πράγματα που δεν έγιναν, ενώ στο ίδιο διάστημα της διακυβέρνησης έγιναν πάρα πολλά άλλα πράγματα μέσα στο μνημόνιο.
1: Αντιλαμβάνεσαι ότι μπαίνει την παράγοντα της πολιτικής, ξέρεις, αξιοπιστίας, το λόγο δηλαδή.
2: Και των δεσμεύσεων των προεκλογικών πριν το 2015, όλα αυτά ακυρώθηκαν από το μνημόνιο το οποίο υπεγράφει. Και δεν είναι δυνατόν οι άνθρωποι που λέγανε γερά γερούν τώρα να μας ζητούν να απολογηθούμε γιατί αυτά που υπόθηκαν προεκλογικά το 2015 δεν έγιναν στην τετραετία 2015-2019. Είναι γιατί οι άνθρωποι αυτοί ζητούσαν να υπογράψουμε και νέο μνημόνιο. Και υπεγράφει κάτω από δύσκολες συνθήκες αυτό το νέο μνημόνιο και βγήκε η χώρα και από την κρίση του μνημονίου και επέστρεψε στις αγορές και παραδόθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Φυσικά κέρδισε τις εκλογές επειδή μας έλεγε για τη Μακεδονία, έτερων εκάτερων. Λοιπόν, για να παίξει μπάλα τα επόμενα 7 χρόνια. Άρα λοιπόν, εφόσον μεσολάβησαν όλα αυτά, θα πρέπει να επανερχόμαστε σήμερα, ναι, τη 2026, στο τι δεσμεύτηκε ο Αλέξης Τσίπρας ως επικεφαλής τότε του κόμματος που ήταν στην αντιπολίτευση και έρχονταν στην εξουσία και τι διαφορετικό θα φέρει τώρα. Ναι, όλα εκείνα τα μικρά λάθη και η εμπειρία, το απόσταγμα που έχει δημιουργηθεί τώρα από αυτήν την σκληρή διακυβέρνηση εκείνων των 4,5 χρόνων, έγινε ουσιαστικά το εισέγγυο
0: για να
2: ώστε πιο σοβαρά και πιο ρεαλιστικά, γι' αυτό μιλάμε εμείς για αριστερά με ρεαλισμό σήμερα, θα επιχειρηθεί το ξεδίπλωμα ενός πλήρους προγράμματος που θα αποτελέσει τη βάση μας για τη διεκδίκηση της εξουσίας στις επόμενες
0: εκλογές. Για να ολοκληρώσουμε λίγο ακριβώς με αυτό που είπες τώρα στο τέλος. Επειδή όποιον πολιτικό, ειδικό των πολιτικών επιστημών ρωτήσει, θα σου πει ότι ένα νέο κόμμα που βγαίνει για πρώτη φορά, ιδρύεται, έχει σκοπό να συγκεντρώσει ένα καλό ποσοστό. Με τη δυναμική του Αλέξη Τσίπρα, όπως την έχεις αντιληφθεί εσύ όλο αυτό το διάστημα που έχετε τις δημόσιες, η ομάδα του 25 και πλέον τα περισσότερα στελέχη που έχουν εγγραφεί, πού έχετε βάλει τον πύχη?
2: Καταρχάς, μέχρι να βγουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις, ήδη φιγουράρει το κόμμα ως δεύτερο κόμμα. Να ενισχυθούμε, να ισχυροποιηθούμε εκεί με ένα υψηλό ποσοστό, αλλά κυρίως με μια θετική γνώμη του κόσμου, με μια ανταπόκριση σε όλο αυτό το κάλεσμα που λέμε, να ισχυροποιηθούμε λοιπόν, να βάλουμε τις βάσεις και όταν πια θα φτάσουμε στην εκλογική περίοδο, την προεκλογική και την εκλογική περίοδο, και θα συνειδητοποιήσουν όλοι ότι εδώ κρίνεται το ποιος θα μας κυβερνήσει την επόμενη τετραετία, να μπορούμε να αποτελούμε μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Δηλαδή να γίνουμε πρώτο κόμμα, να πάρουμε την εξουσία. Για αυτόν τον λόγο έχει γίνει όλη αυτή η δουλειά και εξελίσσεται όλη αυτή η δουλειά. Δεν υπάρχουν ημίμετρα, ούτε υπάρχουν εντάξει να πάρουμε ένα καλό ποσοστό. Όχι. Έχουμε κυβερνητική πρόταση. Άρα θέλουμε να αξιολογηθούμε και να κριθούμε και να ξεπεράσουμε και τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές.
1: Και με αφορμή αυτό το οποίο έλεγες πριν στο ερώτημα που είχα θέσει, Άκη, άρα αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα το οποίο ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας και όλοι εσείς προφανώς, είναι ένα πρόγραμμα πιο ρεαλιστικό, χωρίς, επίτρεψέ μου τη λέξη, αυταπάτες του παρελθόντος. Σωστά, επειδή χρησιμοποίησες τη λέξη ρεαλισμός.
2: Μόνος μου ανέφερα τη λέξη ρεαλισμός.
1: Γι' αυτό το λέω, ναι, γι' αυτό το λέω.
2: Αλλά Χρήστο, επειδή στην Ελλάδα ζούμε και βλέπουμε τι συμβαίνει, καταρχάς με όλα αυτά τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ των υποκλοπών, με όλη αυτή την ασφιχτική κατάσταση, στα ενίκια, στην ακρίβεια, στην ασυδοσία, στους πολύ χαμηλούς μισθούς, έτσι, στην απίστευτη φορολόγηση της μεσαίας τάξης και των πιο ανίσχυρων μισθωτών, αυτά τα 5 βασικά πράγματα, ναι, αυτό που λέμε, Χρήστο, και κράτησε το λίγα και καλά, είναι ό,τι ουσιαστικότερο μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτήν τη φάση. Φυσικά όχι με μεγάλα λόγια, αλλά φυσικά μεγάλες τομές.
1: Άρα ας μιλήσουμε πολιτικά από εδώ και στο εξής.
2: Σε μια εποχή χαμηλών προσδικιών για τους πολίτες, το μη είναι και αυτό. Να εμπνέεις και να δημιουργείς τη βεβαιότητα ότι πέντε βασικά πράγματα μπορούν σύντομα σε μια νέα διακυβέρνηση να αλλάξει.
1: Γι' αυτό θα επιμείνω και θα πω ότι από εδώ και στο εξής, στις επόμενες συζητήσεις μας, να μιλούμε πολιτικά και προγραμματικά λοιπόν. Για να έχουν και οι πολίτες μας, συμπολίτες μας ακριβώς.
0: Άκη, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Καλημέρα. Ήταν μαζί μας ο συνάδελφος δημοσιογράφος Άκης Ακισλόγλου, μέλος πλέον της Ελλάς.

0: Τώρα να δούμε τι γίνεται και με την υπόθεση του ΠΚΠ. Έχουμε από τη μια την είδηση ότι οι 22 κατηγορούμενοι από την Κρήτη πάνε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΠΚΠ. Αλλά χθες προέκυψε και το άλλο με τις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες. Είχαμε και στην Αθήνα βέβαια για παράνομες επιδοτήσεις. Είναι μαζί μας η συνάδελφος Σοφία Πακαλίδου. Θα μας πει περισσότερα. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα, Μαρία. Με τη φορά που είχαν πάρει τα μέλη, νομίζω, οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκουν σε όλη αυτή την ιστορία, μπορεί να βρίσκαν και στη Χαβάη αγροτεμάχια.
0: Αυτό ξαναπέστο.
2: Ακούγοντας το τραγούδι νωρίτερα, από τη μία πλευρά. Απ' την άλλη, η διαδικασία είναι γνωστή. Το θέμα είναι ότι εντοπίζονται, και αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει, τα αγροτεμάχια τα οποία δεν είναι δηλωμένα ή εμφανίζονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα. Ξέρουν, νομίζω, αυτοί μας ακούν πώς γίνεται. Και από εκεί και πέρα ξετυλίγεται όλο το κουβάρι. Το θέμα είναι πώς γίνονται οι πιστοποιήσεις και το πώς προχωρούν οι έλεγχοι σε αυτές τις περιπτώσεις. Κάτι δεν έχει πάει καλά. Στη δικογραφία Μαμούθ, λοιπόν, που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειο Ελλάδος, περιλαμβάνονται συνολικά 317 κατηγορούμενοι για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΠΚΠ, ενώ έχουν ήδη συλλεφτεί 17 άτομα, ανάμεσά τους και τα 6 φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα τώρα με την αστυνομική έρευνα, το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον το 2019. Είδαμε και ένα ρεπορτάζ του συναδέλφου του Κώστα του Καντούρη στο Βόρεια.gr, συναδέλφου μας σχεδόν στην ΕΡΤ, στο οποίο αναφερόταν σε μια περίπτωση εκδίκασης στην περιοχή του Λαγκαδά, το οποίο δεν προχώρησε όταν έφτασε στο ακροατήριο. Δεν προχώρησε αυτή η ιστορία, γιατί δεν είχαν υποβληθεί οι μηνύσεις που έπρεπε να υποβληθούν. Πάμε παρακάτω. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, όπως είπαμε, λειτουργούσε τουλάχιστον το 2019, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Καβάλα και Αθήνα, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνες και σε 8 κατοικίες και σε 2 κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Από τις έρευνες κατασχέθηκαν περισσότερα από 300.000 ευρώ σε μετρητά, λίρες, αυτοκίνητα, τρακτέρ, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, τραπεζικές κάρτες και πλήθος εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση. Παράλληλα, να πούμε ότι δεσμεύτηκαν και τραπεζικοί λογαριασμοί, θηρίδες και ακίνητα των εμπλεκόμενων προσώπων. Η πολύμηνη έρευνα αποκάλυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης εκμεταλλεύονταν αυτά κενά που περιέγραψαν νωρίτερα στη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης προς τον ΠΚΠ. Εντόπισαν δηλαδή επιλέξιμα αλλά δήλωτα αγροτεμάχια σε διάφορες περιοχές της χώρας και τα δήλωναν ψευδώς ως μισθωμένα ή ιδιόκτητα ώστε να λαμβάνουν παράνομες επιδοτήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, οι φερόμενοι ιδιοκτήτες είτε δεν είχαν καμία σχέση με τις εκτάσεις, είτε δεν διέθεταν καν αγροτική περιούσια. Ενδεχομένως, θα πρέπει, Χρήστο και Μαρία, να ψάξουμε να δούμε τι γίνεται κάποια αγροτεμάχια που ήταν στις οικογένειές μας, αν ήταν δηλωμένα ή όχι στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Και πού θα τα βρεις, ναι, και πού θα τα δεις να είναι χρεωμένα σήμερα.
2: Ναι, θα πω ότι μπορείς να τα βρεις που είναι, αλλά από εκεί πέρα που έχουν χρεωθεί δεν μπορείς να προχωρήσεις. Δεν ξέρεις όμως που μπορείς να βρεθείς πλεγμένος από μια στιγμή στην άλλη. Είπαμε λοιπόν πως έχει στηθεί όλη αυτή
0: είναι,
2: η ιστορία.
0: Είναι τόσο περίεργη αυτή η ιστορία που ακούγα στο ρεπορτάζ για την Κρήτη, δηλαδή πώς λειτουργούσαν. Ήταν, λέει, να πάει για έλεγχο κάποιο ειδικό κλιμάκιο και έπαιρνε ο ένας κτηνοτρόφος τον άλλον και έλεγε: μπορείς να μου δανείσεις τα ζώα σου? Ναι, βεβαίως, και όταν αυτό θα μου δώσεις τα δικά σου. Για να φαίνεται ότι υπάρχουν ζώα.
2: Εγώ αναρωτιέμαι και οι έλεγχοι γινόντουν πάντα με κατόπιν ειδοποίησης.
0: Ναι, σου λέει για να είσαι και εσύ.
2: Ναι, και για να τι να μεταφερθούν τα ζώα από το ένα, από τη μία στάνη στην άλλη.
0: Αυτά τα καημένα τι κάνανε, δηλαδή περιοδία στην Κρήτη τα καημένα τα.
2: Λοιπόν, να πούμε.
0: Τα κατσικάκια και τα προβατάκια.
2: Τώρα, γιατί έχει ενδιαφέρον και η μεθοδολογία που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα για να δίνει νομιμοφάνεια στις αιτήσεις. Σύμφωνα με την έρευνα, επισυνάπτονταν στο ηλεκτρονικό σύστημα λευκές σελίδες, άσχετα έγγραφα, ανυπόγραφα μισθωτήρια, ακόμη και συμφωνητικά που φαίνονταν να έχουν συνταχθεί μετά θάνατο του εκμισθωτή. Παράλληλα, η οργάνωση τροποποιούσε δηλώσεις ε9, γίνεται και αυτό, κατοχωρώντας προσωρινά αγροτεμάχια που αργότερα διαγράφονταν ως λάθος καταχώρηση. Και αυτό γίνεται, υπάρχουν πάρα πολλά παράθυρα γύρω από αυτή την ιστορία. Τώρα, να πούμε ότι οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Η έρευνα συνεχίζεται. Η υπερασπιστική τους γραμμή παρουσιάστηκε πάντως για 2 από τους κατηγορούμενους στην υπόθεση. Σε δηλώσει του στο RT News, ο δικηγόρος δύο ατόμων, ο Θοδωρής Καραγιάννης, υπό τη δικογραφία δεν έχει ακόμα δοθεί στους εμπλεκόμενους. Περιορίζονται στην πλήρη γνώση των στοιχείων της υπόθεσης, περιορίζοντας, με συγχωρείτε, την πλήρη γνώση των στοιχείων της υπόθεσης, σύμφωνα με τον ίδιο, κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι είχαν κατοχή η μίσθωση των αγροτεμαχίων που δήλωναν και οι όποιες παρατοπίες οφείλονται σε τεχνικές λειτουργίες του συστήματος. Λέει και κάτι άλλο, ότι η επιτόπια έλεγχη ήταν περιορισμένη και δειγματοληπτική, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη τεκμηρίωση της υπόθεσης. Αν βάλουμε υπόψη μας ότι αφορά και σε προηγούμενα χρόνια και ακόμα δυσκολεύει η κατάσταση, γιατί δεν μπορεί κάποιος να αποδείξει αν ήταν καλλιεργήσιμα ή δεν ήταν, αν είναι καλλιεργήσιμα σήμερα αυτά τα αγροτεμάχια. Τώρα, όπως είπες και εσύ, Μαρία, ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ογγυλίας οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί 22 συλλευθέντες από την Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων. Οι έβρεση, θυμίζουμε, είχαν επικεντρωθεί σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, με τους αστυνομικούς να πραγματοποιούν εφόδους σε σπίτια, γραφεία και κέντρο υποδοχής δηλώσεων. Εγκέφαλοι της οργάνωσης εμφανίζονται δύο αδέλφια, λογιστές από το Ρέθυμνο, που φέρονται να εντόπιζαν ορφανά, όπως είπαμε, με τη γνωστή μέθοδο αγροτεμάχια, και να χρησιμοποιούσαν άχυρα τρόπους για την ίσπραξη των επιδοτήσεων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας ενεργή αντιδήμαρχος. Τώρα, να πούμε ότι όλοι αυτοί, και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μαζί με τους 17 συλληφθέντες, και αυτοί θα λογοδοτήσουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Περιμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες. Πάντως, θυμίζω ότι το ρεπορτάζ αναφέρει ότι μπορεί να, σε αυτή την ιστορία της Βόρειας Ελλάδας, να είναι και περισσότερα από 300 άτομα εμπλεκόμενα. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, πάντως, η Κωνσταντίνα Δημοκολίδου, μιλώντας στο RT News, αναφέρθηκε στις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις της διεύθυνσης, αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος για αυτή την ιστορία. Όπως ανέφερε, τα μέλη του οργανώσεων χρησιμοποιούσαν αυτά που είπαμε, τα δήλωτα αγροτεμάχια, εκεί δηλαδή πρέπει να πιάσει κάποιος την άκρη του νήματος. Η ζημιά, επαναλαμβάνω, είναι 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό που είπε όμως η κυρία Δημοκλήδου είναι ότι δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλα άτομα που συμμετέχουν. Αυτή τη στιγμή, εμπλεκόμενοι στις δύο δικογραφίες, ξεπερνούν τα 100 άτομα. Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται, κυρίως σε αυτές τις περιοχές και όχι μόνο, όμως, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες.
0: Τι θα μπορούσε να γίνει πάντως, Σοφία? Δηλαδή, έτσι όπως το καταλαβαίνουμε, η μισή Ελλάδα... με υπερβολή δηλαδή το λένε,
1: σημασία,
0: αλλά η μισή Ελλάδα πρέπει να έχει φάει από τον οποίο
1: τέλος σε αυτή την ιστορία.
2: Χαριτολογώντας ότι θα πρέπει να δούμε κάποιοι που υπήρχαν κάποια χωράφια από παππούδες, τα οποία κανένα δεν διεκδίκησε.
0: Ναι, αυτό είναι σοβαρό, δεν είναι αστείο όπως το
2: λες. Και τα ποια είναι ακριβώς η τύχη τους, γιατί δεν ξέρεις πραγματικά που μπορεί να βρεθεί κάποιος, βέβαια,
0: ναι,
2: αν δεν το έχει το όνομά του. Αν δεν το έχει το όνομά του, θα πάθει και κάτι. Αλλά ότι τα έχουν πάρει κάποιοι επιτίδη και επειδή δεν ήταν δηλωμένα στο όνομά τους και είχαν περάσει από γενιά σε γενιά στο μιλητό, μπορεί ήδη να το χρησιμοποιούν και να κερδοσκοπούν. Ναι,
1: γι' αυτό υπάρχει πλέον
2: το ΕΤΑΚ, υπολείπων.
1: Μπαίνει ο ΚΑΕΚ και πάει λέγοντας για να είναι πλέον όλα νόμιμα, ξεκάθαρα και διάφανα.
0: Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Καλή σου μέρα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο ertecho.gr.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας, στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σεμουρίδου. Μέσω WebEx συνεχίζονται σήμερα τα μαθήματα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, όπου τη Δευτέρα το πρωί μαθητές και εκπαιδευτικοί που έμπαιναν στις τάξεις για να ξεκινήσουν το μάθημα, βρήκαν στο πάτωμα του διαδρόμου του ορόφου του σχολείου σοβάδες που είχαν αποκολληθεί από το ταβάνι. Τα επιχειρήματα είναι πιθανόν να έπεσαν στη διάρκεια του Σαββατοκυριακού, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ορεστιάδας δεν υπήρχε καμία προηγούμενη ένδειξη προβλήματος στο σημείο, με εικόνα ρογμής ή υγρασίας. Εχθές το σχολικό κτίριο που παραδόθηκε προς χρήση πριν από 35 περίπου χρόνια βρέθηκε εργολάβος μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας και έγινε ένας πρώτος γενικός έλεγχος της οροφής, χωρίς να διαπιστωθεί άλλο επικίνδυνο σημείο. Τα παιδιά θα επιστρέψουν στο σχολείο για τις τελευταίες ημέρες των μαθημάτων πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς, όταν θα υπάρξουν και οι επίσημες έγγραφες διαβεβαιώσεις ότι οι χώροι είναι ασφαλείς. Το διτό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Ορεστιάδας και συνολικά ο Βόρειος και Κεντρικός Εύρος, αφενός εξαιτίας της υπογεννητικότητας και αφετέρου λόγω της έντονης φυγής κυρίως νέων από τις περιοχές αυτές, παρουσίασε ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Διαμαντής Παπαδόπουλος, μιλώντας σε πάνελ του συνεδρίου για το δημογραφικό που διεξήχθη στην Αθήνα. Το πρόβλημα πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις κατά την περίοδο της κρίσης, αλλά συνεχίζεται, είπε συγκεκριμένα, σημειώνοντας ότι τη δεκαετία που μεσολάβησε από την απογραφή του 2011 έως την απογραφή του 2021, ο Δήμος Ορεστιάδας έχασε 6.000 κατοίκους, ενώ κατά 2.000 κατοίκους μειώθηκε περαιτέρω ο πληθυσμός του Δήμου την τελευταία πενταετία, από το 2020 έως το 2025, μόνο από το αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων θανάτων, καθώς οι γεννήσεις στη διάρκεια των προηγούμενων 5 ετών ήταν 1.409 και οι θάνατοι 3.481. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο οικονομικό για το Βόρειο Εύρο, ούτε μόνο νεύρες της εργασίας, είναι και θέμα lifestyle, πρόσθεσε ο κ. Παπαδόπουλος, επιχειρώντας να εξηγήσει τους λόγους που οι νέοι φεύγουν από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, παρότι αυτές προσφέρουν καλύτερη ποιότητα και πιο οικονομική ζωή, όπως είπε. Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας σημείωσε πάντως ότι για τη φυγή που παρατηρείται ευθύνεται και η στρεβλή αναπτυξιακή πολιτική που ακολουθείται, με τις επενδύσεις να οθούνται στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Καταλήγοντας, σημείωσε ότι το θέμα έχει και εθνικές διαστάσεις και απαιτεί ένα κράτος σύμμαχο, αλλά και ευρύτερες συμμαχίες που θα συγκρατήσουν ενεργό πληθυσμό στην περιφέρεια. Δύο συμβάσεις έργων που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση βασικών διοικητικών και λειτουργικών υποδομών της ΔΕΗ Αλεξανδρούπολης υπέγραψαν εχθές ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης Χαράλαμπος Μιχαηλίδης και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας Παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη και του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη. Ο συνολικός προϋπολογισμός των δύο παρεμβάσεων ανέρχεται σε 646.000 ευρώ που προέρχονται από το ΕΣΠΑ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και ο χρόνος αποπεράτωσής τους έχει οριστεί στους 9 μήνες. Το πρώτο έργο αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου των γραφείων διοίκησης της ΔΕΗ Αλεξανδρούπολης και το δεύτερο αφορά αντίστοιχη παρέμβαση στο κτίριο διοίκησης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων και του διηλιστηρίου της ΔΕΗ. Σύσκεψη συζήτηση με θέμα τη μαχητική αντιπολίτευση κόντρα στην αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης Περιφερειακής και Δημοτικής Αρχής διοργανώνει σήμερα η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ στην Αλεξανδρούπολη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Εύρου με ομιλητές τον Διονύση Κλάδη και τον Σάββα Δευτεραίο. Εκδήλωση παρουσίασης του έργου με τίτλο «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις» διοργανώνει την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα Νικόλαος Δαστερίδης το Επιμελητήριο Εύρου σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας. Η παρουσίαση απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών και στη διάρκεια της θα αναλυθούν μεταξύ άλλων τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής υπογραφής για τις επιχειρήσεις και η ασφάλεια και η νομική ισχύ των ψηφιακών συναλλαγών. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσεις και διαδικτυακά με στόχο τη διευκόλυνση της συμμετοχής επαγγελματιών και επιχειρήσεων, καθώς αφορά ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα για το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας, όπως επισημαίνει στην πρόσκλησή του το Επιμελητήριο Εύρου. Ξεκινά απόψε το καλέ πανηγύρι στο κάστρο του Διδημοτήχου. Οι εκδηλώσεις θα διαρκέσουν μέχρι την 1η Ιουνίου και το εξέμερο πρόγραμμα, εκτός από τις μουσικές και χορευτικές εμφανίσεις, θα περιλαμβάνει και εκδηλώσεις για την παράδοση και την ιστορία, εκθέσεις, βιβλιοπαρουσίαση, καστρινή πεζοπορία και ένθετη ημέρα για τα παλαιολόγια στις 29 Μαΐου. Η έναρξη θα γίνει σήμερα στις 8.30 το βράδυ με την επετειακή για τα 25 χρόνια της συναυλία της τετράφωνης χοροδίας Διδημοτήχη με μουσικές δημιουργίες και τραγούδια 25 Ελλήνων συνθετών. Την ελληνική ταινία Super Story Market παραγωγής 2025 θα προβάλλει απόψε στην αποθήκη 3 Τριαντάφυλλος Αρβανιτίδης, στο λιμάνι η κινηματογραφική Λέσχη Αλεξανδρούπολη σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών της πόλης, τον Σύλλογο Όραμα Ελπίδας και τον Δήμο. Η προβολή θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ και η είσοδος θα είναι ελεύθερη, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα εγγραφής ατόμων που το επιθυμούν να γίνουν υποψήφιοι δότες μυελού των οστών. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλή σας ημέρα.
1: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκι και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
5: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα, καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι. Όμορφη ημέρα, όμορφο το ξεκίνημά της. Καθαρό, χωρίς συννεφιά, με το θερμόμετρο πολύ πολύ ικανοποιητικά, ίσως και λίγο παραπάνω από ότι... γιατί τώρα θα αρχίσουμε την κρίνια, είπαμε, έτσι, για τις θερμοκρασίες. Λοιπόν, μια μέρα που φαίνεται πως έχει καλές προοπτικές. Το αν θα εξελιχθεί βέβαια και έτσι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία και έχει να κάνει και με εμάς και με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό ακριβώς θα επιχειρήσουμε και σήμερα. Να καταγράψουμε λίγο την επικαιρότητα, να δούμε πώς πάνε τα πράγματα δηλαδή. Και φυσικά μέσα από τις συχνότητες της Ερτορεστιάδας και την εκπομπή Άκου να δεις που είναι μαζί σας και ξεκινά να τρέχει από αυτή την ώρα. Και έτσι συντροφιά θα πάμε μέχρι και τις 12. Άκου να δεις από τους 101 και 103,5 των FM. Διαδικτυακά μπορείτε επίσης να μας ακούτε αν το θέλετε και το επιθυμείτε. Μέσα από τη διεύθυνση www.erteco.gr/radio/Orestiada. Και φυσικά όχι μόνο το πρόγραμμα της Ερτορεστιάδας, μπορείτε να μπείτε σε αυτή τη διεύθυνση που μόλις αναφέραμε και να επιλέξετε οποιοδήποτε πρόγραμμα είτε περιφερειακού σταθμού είτε βέβαια κεντρικό πρόγραμμα της ΕΡΤ. Όσον αφορά τώρα τους συντελεστές, μια μεγάλη καλή μέρα αναφέραμε και να επιλέξετε οποιοδήποτε πρόγραμμα είτε περιφερειακού σταθμού είτε βέβαια κεντρικό πρόγραμμα της ΕΡΤ.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι.
1: Άντε και καλή Τετάρτη. Φτάσαμε στις 27 Μαΐου σήμερα.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο μας.
0: Μπράβο, μπράβο παιδιά. Μπράβο. Όλοι μαζί, σιγά σιγά, σβρώξα από εδώ, σκούντα από εκεί. Το καταφέραμε. Και κάνουμε τα θα επιχειρήσουμε το επόμενο διάστημα τα τελευταία βήματα στο Μάη, που σήμερα είναι και

0: Μια πολύ φωτεινή μέρα και πολύ καθαρή.
1: Ναι.
0: Όσο αφορά και την ατμόσφαιρα και τα λοιπά. Και το θερμόμετρο ανεβασμένο. Έχω την αίσθηση ότι από νωρίς δείχνει τις διαθέσεις του ο καιρός για την καλή μέρα. Για την καλή ημέρα που έχουμε μπροστά μας και που θα πρέπει να το προσπαθήσουμε και εμείς. Έτσι. Δεν είναι μόνο τα αφήνουμε όλα στους άλλους.
1: Δεν είμαστε πάντως μέσα στην οκτάδα. Η αλήθεια είναι ότι χθες το μεσημέρι, κάποια στιγμή, έτσι, εκεί 2-3 τι ώρα ήταν, καταλαβαίνεις ότι έχει πάρα πολύ ζέστη.
0: Αρχίσαμε τώρα την κρίνιαξα.
1: Δεν κρίνιαξα, συγγνώμη, όχι, όχι. Πολύ ευχάριστη. Mm-hmm. Ευχάριστη, πολύ ζέστη. Αλλά δεν ήμασταν στις κορυφές του πίνακα με τις υψηλότερες θερμοκρασίες, γιατί στην Ημαθία, στο Σκυλίτσι, τι λέει, ναι, παλαιό Σκυλίτσι, έκανε 33,8.
0: Μια χαρά.
1: Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Σε...
0: Είμαστε όμως ψηλά.
1: Και στο Λαγκαδά, από Λαγκαδά, τι λέει εκεί πέρα, Τύρναβο, Χαλάστρα, είναι και μικρά τα γράμματα.
0: Σύνδο...
1: Πιερία Γιαννιτσά έκανε πάνω από
0: Γιατσινά, 30...
1: έκανε πάνω από 32 βαθμούς τις ώρες του μεσημεριού.
0: Και σήμερα προβλέπεται να πάει λίγο περισσότερο το πράγμα. Ναι. Γιατί είπαμε από το πρωί δείχνει ο καιρός τις καλές του διαθέσεις.
1: Προθέσεις.
0: Ναι, και έχει. Τώρα, όσο αφορά τα της επικοινωνίας, να ξεκινήσουμε με αυτά τα κλασικά δηλαδή, αλλά και απαραίτητα συνάμα. Να θυμίσουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές 2552-022-751 και 752 είναι τα τηλέφωνά μας, μπορείτε να καλείτε οποτεδήποτε θέλετε. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μας.
1: Σε έχω πως συντονίσει.
0: Ναι, τελείως.
1: Γιατί προσπαθώ να βρω κάτι τώρα εδώ πέρα και προσπαθείς να κάνεις παράλληλα δύο πράγματα να κοιτάς. Πάμε
0: δύο
1: παρακάτω.
0: Πάση που γράφω κιόλας. Λοιπόν, να μας στέλνετε μηνύματα στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο για να επικοινωνούμε περαιτέρω ότι τυχόν διοργανώνεται, εκδηλώσει, δράση κτλ. Μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί μπορείτε να διαβάζετε και δελτία ειδήσεων και θέματα που παρουσιάζονται. Ενώ παράλληλα, βέβαια, σας προτείνουμε το earthnews.gr για την διαδικτυακή σας ενημέρωση, την πλατφόρμα που ενημερώνετε συνεχώς της ΕΡΤ με τις ειδήσεις και εσωτερικές και διεθνή θέματα βέβαια. Και από εκεί πέρα υπάρχει και το Earthflix για την ώρα που έχετε να διαθέσετε για τον εαυτό σας, να δείτε μια ταινία, λίγο να ξεχαστείτε. Βέβαια καλό θα είναι, μάλλον θα ήθελα πραγματικά να είχα τη δυνατότητα να ξεχνιόμουν πολλές ώρες την ημέρα.
1: Στο Earthflix.
0: Γενικότερα.
1: Α.
0: Και στο Earthflix. Που πάλι πρέπει να έχει αφιέρωμα Woody Allen. Είχε διάφορες ταινίες τώρα του Woody Allen. Λοιπόν, αυτά. Σειρές, ταινίες, παιδικά, αθλητικά, ντοκιμαντέρ, τα πάντα όλα στο Earthflix, δωρεάν πρόσβαση. Και αναμφίβολα, αυτό που από χθες το βράδυ συζητιέται, έτσι είναι, η ανακοίνωση, είπαμε, είναι το προαναγγείλαμε ούτως ή άλλως ότι θα είναι από τα κυρίαρχα θέματα.
1: Έτσι. Δεν χρειαζόταν να το προαναγγείλουμε εμείς. Ήταν ξεκάθαρο ότι αυτό θα φαινόταν, γίνει, όπως δηλαδή είχε και την προηγούμενη εβδομάδα που γινόταν όλα τα ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που η Μαρία Καριστιανού ανέβηκε στη σκηνή και τα ανακοίνωσε ότι ήταν ανακοινώσει. Το ίδιο πράγμα έγινε και εχθές. Και ακολούθησαν βέβαια και τα πρώτα σχόλια από τα άλλα κόμματα και οι πρώτες, έτσι, τα πρώτα ρεπορτάζ και ένα...
0: Και συζητήσεις όσες έτσι, οι εκπομπές ήταν προγραμματισμένες για αργότερα έπαιξαν με το θέμα. Αναμφίβολα πάντως, αυτό που μπορεί κανείς αν δεχτεί ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα λοιπά έτσι, έχουν ένα ρόλο και παίζουν ένα ρόλο
1: στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης.
0: Όχι μόνο στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, αλλά και στο τι επιλέγει έτσι ο κόσμος, η κοινωνία να ασχοληθεί και τα λοιπά. Αναμφίβολα το... Πώς να το πούμε, όχι το...
1: Πρόκληση, στοίχημα, δεν ξέρω τι θες να πεις τώρα.
0: Καταρχήν το στοίχημα και την πρόκληση την κέρδισε.
1: Από το ενδιαφέρον που έδειξε ο κόσμος.
0: Ναι, ήταν το νούμερο ένα trend στο X. Έτσι. Είτε με θετικά σχόλια, είτε με αρνητικά, είτε με οτιδήποτε.
1: Καλά, ο κόσμος, ξέρουμε πάρα πολύ, διψάει για κάτι τέτοιο για να αρχίσει και να σχολιάζει.
0: Διψάει και για καζούρα.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Δηλαδή, και άκουγα χθες και τον κύριο Συρίγο, ο οποίος είπε ότι, okay, πέρα από την κριτική που άσκησε, λέει ότι αναμφίβολα λέει αυτό το κέρδισε. Του Ελλάς. 100% λέει επιτυχημένο ήταν το όνομα. Ακριβώς για τον ένα ή για τον άλλο λόγο.
1: Ναι. Για να ασχοληθούμε με αυτό.
0: Ναι, για να ασχοληθούμε με αυτό και ασχολήθηκε ο κόσμος με αυτό. Είτε αρνητικά, είτε θετικά, είτε ουδέτερα, είτε με τον ένα, είτε με τον άλλο τρόπο. Οπότε αυτή είναι μάλλον μια παραδοχή η οποία ενέχει έτσι πολλά στοιχεία. Δηλαδή δεν είναι μόνο άρνηση η θετική αντιμετώπιση, είναι και μια πιο ψυχρή έτσι προσέγγιση. Με την έννοια ότι αρνητική διαφήμιση, θετική διαφήμιση, διαφήμιση να γίνεται.
1: Να.
0: Είναι σαν τον Sting που σου λέγα νωρίτερα.
1: όταν είπαν το συγκρότημα Πολύς.
0: Ναι, όταν ήταν τους Πολύς, που του λένε καλά, επειδή ήταν και αντισυστημική και αυτή, έτσι καλά λέει Πολύς, λέει το συγκρότημα. Του λέει γιατί τζάμπα διαφήμιση, λέει. Όπου και να δεις, λέει Πολύς, λέει. Έτσι. Και εδώ ελάς. Και κατά σύμπτωση σήμερα είναι και η μέρα που δολοφονήθηκε ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Και το λέω και με αφορμή και τη φωτογραφία εδώ που γράφει Ελλάς.
1: Εδώ με δύο λάμδα.
0: Κοιτάξτε, είναι
1: το
0: με Ελλάς δύο λάμδα.
1: Σίγουρα είναι με ένα λάμδα.
0: Ναι, είναι ο Γιάννης με ένα νι. Είναι διάφορα. Ο καθένας όπως θέλει το.
1: Ναι, παιδιά, ό,τι θέλει ο καθένας. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι.
0: Είναι διάφοροι έτσι, οι οποίοι επιλέγουν το πώς και τι κτλ. Οπότε και σήμερα ακόμα περισσότερο θα γίνει χαμούλης.
1: Καλά, ναι, γιατί έπρεπε να περάσουν και μερικές ώρες, λίγο να τα ξανακούσουν.
0: Να αποκριθούν.
1: Ακριβώς, να δώσουν τις ερμηνείες που θέλει ο καθένας.
0: Τι θέλει να πει ο ποιητής εδώ, τι θέλει να πει ο ποιητής εκεί, αυτό που είπε σε ποιον στόχευε, ποιον δεν στόχευε κτλ.
1: Τα γνωστά. Τίποτα μη αναμενόμενο.
0: Ναι, εντάξει, λίγο πολύ. Επίσης γίνεται μια συζήτηση και βλέπω κάνουν και αναλύσεις εδώ για τα σκυλιά του Παυλόφ που είπε η. Πώς λένε η παρουσιάστρια εκεί του Μασάτου.
1: Α, ναι, ναι. Του Μασάτου λεγόταν. Ναι. Ήταν ο Εμίλιος Χιλάκης και η Μαριάννα του Μασάτου, νομίζω ήταν αυτοί που έκαναν την έναρξη.
0: Λοιπόν, τα σκυλιά του Παυλόφ, και βλέπω τι σημαίνει τα σκυλιά του Παυλόφ και τα λοιπά, γιατί πολλοί μπορεί να ακούσαν και λίγοι να κατάλαβαν τι εννοούσε. Εννοούσε. Ναι, είναι τα γνωστά σκυλιά του Παύλου. Όχι τα άγνωστα. Λοιπόν, είναι η αντίδραση που η αναμενόμενη δηλαδή αμέσως μετά από κάτι το οποίο γίνεται. Τέλος πάντων, λοιπόν, ένα θεματάκι αυτό. Θεματάκι. Για την πολιτική επικαιρότητα είναι θέμα και τώρα όλοι έχουν τα μάτια στραμμένα, ξέρετε τι θα γίνει με τις πρώτες δημοσκοπήσεις.
1: Την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου.
0: Αν θα υπάρχει πίεση προς τη μια πλευρά, θα υπάρχει πίεση προς την άλλη πλευρά. Και τώρα τι μας έμεινε από όλο αυτό.
1: Αυτό θα σου έλεγα, γιατί εχθές είχαμε και άλλο. Είχαμε την παρουσίαση ενός βιβλίου στην οποία ήταν ομιλητής ο Κώστας Καραμανλής. Στο κοινό από κάτω ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Από ό,τι είδαμε από τα ρεπορτάζ, όλοι πηγαίναν εκεί, προσπαθούσαν να μάθουν, να εκμεύσουν μια οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία για το πώς, για το εάν ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει αυτό το βήμα ίδρυσης κόμματος. Ήταν και σε εκείνο το πεδίο, δηλαδή υπήρχε δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Και φαντάζομαι ενδιαφέρον και από το όποιο κοινό παρακολουθεί γενικώς τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα.
0: Κοιτάξτε. Ήταν τρεις αυτοί οι οποίοι θα είχαν μάλλον είχαν την πρόθεση να προχωρήσουν στην ίδρυση ενός νέου πολιτικού φορέα.
1: Έτσι. Διαφάνηκε στην αρχή ότι έχουν την πρόθεση. Ναι. Μετά άρχισαν να γίνονται λίγο πιο συγκεκριμένα τα πράγματα.
0: Τώρα ουσιαστικά ο μόνος που έχει μείνει είναι ο κύριος Σαμαράς για το τι θα πράξει.
1: Είναι μόνο ο κύριος Σαμαράς για το τι θα κάνει.
0: Εάν και κατά πόσο πάντως δεν έχω την αίσθηση ότι έτσι κυοφορείται κάτι πολύ πολύ άμεσα. Δηλαδή, δεν ξέρω εκτός αν είναι κάτι το οποίο έχει μείνει σε πιο κλειστό κύκλο. Αλλά πέρα με την κυρία Καραστιανού το ξέραμε, περιμέναμε. Για τον κύριο Τσίπρα επίσης είχε γνωστοποιηθεί, περιοδίες με την Ιθάκη και μάλλον έγινε μια επίσπευση του χρόνου ανακοίνωση του κόμματος. Έτσι που αρχικά λεγόταν για Σεπτέμβρη, τώρα δεν ξέρω τι αναγνώσεις έγιναν. Της πολιτικής επικαιρότητας και έγινε τέλη Μάη.
1: Δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο να το υποψιαστεί κάποιος. Δηλαδή, όταν καταλαβαίνουμε όλοι ότι.
0: Να δούμε τι θα γίνει.
1: Όταν όλοι μιλάν πλέον για ανεπίσημη και άτυπη ήδη έναρξη της προεκλογικής περίοδου.
2: Όποιος
1: θέλει να είναι υποψήφιος της, να έχει κόμμα και να είναι υποψήφιος στις εκλογές. Όταν αυτές έρθουν.
0: Και να προλάβει.
1: Ναι, και να προλάβει, θα πρέπει να το κάνει σχετικά άμεσα.
0: Ναι. Καλά, βέβαια. Στην Ελλάδα προεκλογική περίοδο από την επομένη των εκλογών περνάμε.
1: Καλά τώρα εντάξει, έτσι, το τελευταίο έστω, διάστημα όμως έχει ενταθεί πολύ αυτή η κουβέντα.
0: Γιατί υπάρχουν διάφορες πιέσεις, γι' αυτό έτσι, υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες οι οποίες διακινούνται ή οι εκτιμήσεις αν θέλετε, οι οποίες γίνονται αναφορικά με τον χρόνο των εκλογών, όπου βέβαια οι πρόορες εκλογές δεν ανακοινώνονται ποτέ. Έτσι,
1: όχι, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τελευταία φορά που μίλησε για αυτό το θέμα μίλησε για το 27.
0: Ναι, θα γίνουν στην ώρα τους. Έτσι. Τώρα, αν προκύψει κάτι στην πορεία στην εξέλιξη, γιατί πάντοτε υπάρχουν και τα πολιτικά ατυχήματα. Έτσι. Είναι μια παράμετρος και αυτή, η οποία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα και να οδηγήσει σε κάτι το οποίο είχε έτσι, τοποθετηθεί χρονικά αρκετά αργότερα. Εντάξει, τα γενικότερα πάλι. Τι είναι πρωί, τι δήλωση κάναμε πρωί.
1: Όχι, δεν έχει δήλωση. Βλέπω εδώ απλά ότι γίνονται δημοσκοπήσεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Η ιστορία αυτή με το Ιράν εκεί με τον.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει δεν ξέρει πώς να βγει από αυτόν τον πόλεμο.
0: Το λέγανε εδώ και καιρό. Ότι εντάξει μπήκε, αλλά τώρα δεν ξέρει πώς θα βγει.
1: Του το λέγανε πριν καν ξεκινήσει. Πριν μπει, βρες όλα τα.
0: Όλα τα άλλα για να βγει.
1: Όλα τα άλλα για να βγει όταν θα θέλει.
0: Και τώρα υπάρχει ένα μπλέξιμο τέτοιο που και νομίζω ότι θέλει να βγει. Αλλά δεν μπορεί να βγει και με την ουρά κάτω από τα σκέλια, έτσι. Χωρίς να έχει κάνει κάτι, χωρίς να έχει κερδίσει κάτι, χωρίς. Έτσι, γιατί.
1: Απλά έχοντας κάνει τον κόσμο άνω κάτω.
0: Τελείως άνω κάτω όμως. Μα τελείως άνω
1: κάτω. Μα τελείως άνω κάτω.
0: Και το πληρώνουμε όλοι μας.
1: Χθες έβλεπα και ένα ρεπορτάζ και οι Αμερικανοί το πληρώνουν ακριβά. Και μάλλον εκεί πατάνε και τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Σε ό,τι αφορά δηλαδή τα καύσιμα, που στην Αμερική λέει τα καύσιμα. Δίζελ και τέτοια ήταν πολύ χαμηλότερες οι τιμές από ό,τι στην Ευρώπη για παράδειγμα. Δεν μιλάω για εμάς τώρα για την Ελλάδα.
0: Τώρα μιλάμε,
1: αλλά έχουν και εκεί μεγάλες αυξήσεις και τους ενοχλεί πάρα πολύ αυτό.
0: Δύο δολάρια, ξέρω εγώ, δύο-τρία πόσο του γαλόνι. Του γαλόνι 4 λίτρα. Έτσι. Και τώρα έχει ανέβει αισθητά η τιμή αυτή και τσινάνε λίγο. Γιατί κάθε Αμερικανός έχει κάνει 2-3 αυτοκίνητα. 4.
1: Και δεν είναι αυτά τα μικρά που συνήθως επιλέγουμε εμείς. Καπιθυριώδη αυτοί οι Αμερικανοί. Δεν ξέρω γιατί έχουν με τα μεγέθη τέτοιο θέμα.
0: Είναι.
1: Τους αρέσει το extra large γενικά.
0: Ναι. Σε όλα τα επίπεδα.
1: Ναι, αυτό λέω. Σε όλα τα
0: επίπεδα. Κατασκευαστικά, σε υποδομές.
1: Δεν ξέρεις που πήγε το μυαλό μου. Κάτι χάμπουργκερ που βλέπω που τρώνε, τα οποία είναι τεράστια. Λες. Δεν είναι δυνατόν να το φάει αυτό ένα άνθρωπο.
0: Έχουν και τεράστιο στόμα όμως. Το μισό χάνεται. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και αυτό ακριβώς λοιπόν το πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά τις διαθέσεις και το πώς ξυπνάει κάθε πρωί αναλόγως βέβαια έτσι, και των δηλώσεων που παρακολουθούμε φαίνεται αυτό ότι είναι
1: κατάσταση παραμένει επικίνδυνα ρευστή και το ίδιο ρευστό είναι και το οικονομικό περιβάλλον που προκαλεί αυτή η κατάσταση.
0: Λοιπόν, αυτά έτσι πρώτη γεύση, την κεντρική επικαιρότητα. Επιστρέφουμε μετά το τραγούδι, τις διαφημίσεις κτλ.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: έτσι. Ωραίες μουσικές. Είναι ωραία μέρα και ωραίες μουσικές. Και στο ξεκίνημα είχαμε ζήσει τόπι εκεί να πούμε λίγο στους ρυθμούς με τσίτα. Καλημέρα, φίλες και φίλοι.
1: Καλημέρα ξανά.
0: Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, τελειώνουν και τα μαθήματα στα γυμνάσια σήμερα.
1: Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Ξέρω σίγουρα ότι είμαστε προπαραμονή έναρξης πανελληνίων εξετάσεων.
0: Λοιπόν, καλή δύναμη, παιδιά. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη όχι μόνο στα παιδιά.
1: Στην οικογένεια, συνολικά.
0: Ναι. Γιατί τώρα ξέρετε, στα σπίτια δεν
1: ακούγεται. Να σου πω κάτι, δεν ακούγεται εκεί. Θα σου βάλω ακόμα μια κατηγορία. Και οι άνθρωποι που κάνουν φροντιστήρια στα παιδιά περνάνε πολύ αγχωτικές μέρες τώρα. Γιατί ναι, αυτά τα παιδιά τα ξέρουν, έχουν δουλέψει μαζί τους.
0: Είναι μαζί χρόνια.
1: Είναι μαζί χρόνια και έχουν ακριβώς και αυτή τις ίδιες αγωνίες. Για να μην βγάλω απ' έξω και τους καθηγητές που κάνουν μάθημα στα παιδιά στα σχολεία. Γενικά οι εκπαιδευτικοί, είτε είναι από τα φροντιστήρια είτε είναι από τα σχολεία.
0: Είναι και μια δύσκολη, είναι μια δύσκολη περίοδος αυτή, η οποία είναι και επαναλαμβανόμενη. Δηλαδή. Κάθε χρόνο περνάς αυτό το άγχος, την αγωνία, την πίεση για την επιτυχία των παιδιών, για να πάνε καλά τα παιδιά, γιατί τα γνωρίζεις, ξέρεις τις δυνατότητες τους. Καμιά φορά γνωρίζοντας τις δυνατότητες και αν βλέπεις ότι κινείται κάτω από τις δυνατότητες ένα παιδί, στεναχωριέσαι και προσπαθείς να το βάλεις και πάλι σε μια τροχιά ή σε μια πορεία που μπορεί να την τραβήξει. Είναι και κυρίως βέβαια τώρα, αν περάσεις από τα σπίτια που έχουν υποψηφίους. Σιγεία σειρμάτου. Τίποτα, ούτε μίγα πετάει. Σιγαστήρας έχει μπει παντού.
1: Και μια και είπες για σχολεία, να πούμε εντάχει ότι στο τρίτο δημοτικό σχολείο και σήμερα συνεχίζονται με WebEx τα μαθήματα. Εντάξει. Λέμε γιατί τώρα. Είχαμε αυτό το θέμα με τους σοβάδες που αποκολλήθηκαν. Και τώρα θα δούμε. Μετά τις 11 θα επιδιώξουμε να έχουμε ένα πιο έτσι. Πλήρες ρεπορτάζ μέσα και από μια συνέντευξη που έχουμε προγραμματίσει. Οπότε θα δούμε τι ακριβώς έχει γίνει, τι προβλέπεται να γίνει, τι έχει δρομολογηθεί, πότε αυτό που δρομολογήθηκε, αν δρομολογήθηκε, θα τελειώσει. Γιατί τώρα σε λίγες μέρες κλείνουν και τα δημοτικά. Δηλαδή, τι τους έχουν μείνει, 2-3 εβδομάδες, πώς έχουν μείνει και γι' αυτό.
0: Εντάξει, τώρα εξαρτάται. Θα μπορούσε να γίνει κάτι για άλλη. Κάτι πρόχειρο. Δεν ξέρω αν θα ήταν δεδειγμένο.
1: Κάτι πρόχειρο τι?
0: Για την ουσιαστική και σοβαρή έτσι, παρέμβαση.
1: Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αν δεν υπάρξουν οι απόλυτες διαβεβαιώσεις ότι είναι τα πάντα ασφαλή μέσα στο σχολείο και ότι δεν θα έχουμε επανάληψη της ίδιας του ίδιου περιστατικού.
0: Γιατί είπαμε, κάθε τρεις και λίγο βλέπουμε και ακούμε για σχολεία.
1: Εκείνο που ξέρουμε είναι φωτιστικά. Ότι και εργολάβος πήγε στο σχολείο. Εχθές έγινε ένας πρώτος έλεγχος για να διαπιστωθεί αν σε άλλα σημεία το ταβάνι έχει ζητήματα κλπ. Και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος εκεί, ο τεχνικών υπηρεσιών, ο κ. Καδόγλου πήγε εκεί, ήταν μαζί με τον εργολάβο. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει, αν καταλαβαίνω καλά, μετά από τον πρώτο έλεγχο τουλάχιστον που έγινε, μία εικόνα ότι δεν θα δημιουργηθεί άλλο πρόβλημα από άλλο σημείο του ταβανιού, αλλά και πάλι αν δεν ολοκληρωθεί αυτός ο έλεγχος, να μιλάμε για την απόλυτη διαβεβαίωση ότι είναι όλα ασφαλή, προφανώς τα παιδιά δεν θα μπουν μέσα.
0: Λοιπόν, ναι, ένα θέμα που προέκυψε στο Σαββατοκύριακο που πέρασε.
1: Κανείς δεν ξέρει ποια ώρα ακριβώς έγινε αυτό. Τα παιδιά όταν μπήκαν το πρωί της Δευτέρας τα βρήκαν κάτω.
0: Οπότε
1: ναι, μπορεί να έγινε το Σαββατοκύριακο, μπορεί να έγινε ξημερώματα Δευτέρας, κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει. Το σχολείο ήταν κλειστό. Και ευτυχώς έγινε εκείνες τις ώρες.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Τώρα βλέπω έχει αρχίσει να παίρνει λίγο παραπάνω έκταση και αυτή η τοποθέτηση του Διαμαντή Παπαδόπουλου σε αυτό το συνέδριο που έγινε για το δημογραφικό στην Αθήνα. Και για όσα είπε ο κύριος Παπαδόπουλος για το ειδικά αυτή η ατάκα ότι είναι και θέμα lifestyle, εντάξει, νομίζω το καταλαβαίνουμε
0: τρόπο,
1: όλοι.
0: Τρόπο ζωής ήταν, δεν ξέρω.
1: Οι νέοι έχουν έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Τώρα, άμα καθίσουμε βέβαια να ψάξουμε αυτόν τον τρόπο ζωής που ψάχνουν οι νέοι, δηλαδή ενδεχομένως άποψη διασκέδασης.
0: Μέσα και από πρώτη, παρά παιδί μου, όταν είσαι στο.
1: Τα έχουν τελικά όμως αν πάνε στην μεγάλη πόλη να ζήσουν ή τα ωράρια, τα
0: αν
1: λεφτά.
0: Είναι. Κοίταξε, αν είσαι φοιτητής.
1: Ναι.
0: Και έχεις μια σχετική άνεση, μπορεί κάπως να το υπερασπιστείς αυτό.
1: Εγώ πάντως με όσα νέα παιδιά έχουν φύγει και έχω μιλήσει, αντιλαμβάνομαι ότι δεν βρήκαν αυτό που περίμεναν από τη ζωή τους, ναι, γιατί ζώντας στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η καιρή.
1: Ακόμα περισσότερο στην Αθήνα.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η καιρή και οικονομικά. Έτσι.
1: Μα είναι και τα ωράρια δηλαδή... τους είναι απίστευτα. Οι μετακινήσεις τους τρώνε πάρα πολύ χρόνο.
0: Γυρνάνε
1: κουρασμένοι το βράδυ στο σπίτι από τη δουλειά, δεν τους μένουν κουράγια. Πού να πάω να βρω το φίλο μου τώρα ή πού να πάω σε ένα μέρος για να διασκεδάσω, αν αυτό πρέπει πάλι να μετακινηθώ. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Το λένε και τα ίδια τα παιδιά. Και υπάρχουν και δεύτερες και... σκέψεις για την επιλογή που
0: υπάρχουν
1: έκανα.
0: Υπάρχουν βέβαια και πολλά καλά.
1: Δεν λέει κανείς ότι δεν επιλογές, υπάρχουν.
0: Αλλά, okay, υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες καθημερινότητας. Αυτά που εμείς τα θεωρούμε δεδομένα.
1: Ναι.
0: Έτσι, εκεί δεν είναι δεδομένα. Δηλαδή το ότι μπορείς να πας και να τελειώσεις μια δουλειά, ξέρω εγώ, μέσα σε μια ώρα στην περιφέρεια.
1: Ναι, σε μια έτσι, πόλη της ελληνικής περιφέρειας.
0: Λοιπόν, εκεί δεν θα είναι. Πρέπει να πάρεις άδεια από τη
1: δουλειά. Πρέπει να πάρεις άδεια 2 μέρες.
0: Έτσι. Εκεί δεν είναι έτσι τα πράγματα ακριβώς. Τώρα, εγώ πάντως αυτό που θα περίμενα, όχι μόνο, με αφορμή τα όσα είπε ο κ. Παπαδόπουλος, είναι να υπάρχει ένα γενικότερο έτσι αίτημα από τους δημάρχους του Βορείου Εύρου, από τους φορείς του Βορείου Εύρου. Επειδή ακριβώς το δεκαχίλιαρο που λέγαμε για τη μετεγκατάσταση και τα λοιπά δεν δούλεψε και επειδή αυτό που μας έχουν πει πόσες και πόσες φορές ότι δεν γίνεται να περιμένεις να φύγει ο άλλος από εδώ πέρα και μετά να του λες πάρε 10.000 για να ξαναγυρίσεις, να αναζητηθούν τρόποι στήριξης των ανθρώπων που έχουν απομείνει.
1: Έχει, γιατί... έχει αρχίσει να ακούγεται όλο και πιο συχνά αυτό.
0: Δηλαδή δεν γίνεται αλλιώς.
1: Με ποια προτεραιότητα
0: και
1: δεν, δηλαδή θα
0: και
1: το
0: δεν μιλάμε μόνο για την περιοχή του Βορείου Εύρου, του Κεντρικού και Βορείου Εύρου. Μιλάμε για οπουδήποτε στην ελληνική περιφέρεια υπάρχουν και καταγράφονται ζητήματα. Εδώ βέβαια είναι ακόμα έτσι, πιο έντονα τα πράγματα και λόγω της γεωγραφίας της περιοχής.
1: Ναι.
0: Έτσι, της γειτονιάς που έχουμε κτλ. Δεν μπορείς να περιμένεις να φύγει ο άλλος. Γιατί θέλει δουλειά, θέλει να βρει δουλειά ενός αντικειμένου με το οποίο έχει ασχοληθεί, το έχει σπουδάσει, έτσι. Και αφού φύγει να του λες θα σου δώσω 10.000 γυρνά πίσω. Πρέπει να στηριχτούν αυτοί που έχουν απομείνει και δυστυχώς απομείνει λέμε, έτσι. Γιατί και τα στοιχεία που έδωσε, ότι είμαστε κανένα 2.500 ήδη.
1: Καλά, είναι πολύ περισσότεροι. Απλά ο κύριος Παπαδόπουλος.
0: Με βάση το Σεμπλίν του.
1: Ναι, είναι μόνο στο ισοζύγιο γεννήσεων θανάτων τη τελευταία πενταετία. Μείον 2.000 κόσμο ακόμα.
0: Δηλαδή από
1: δεν
0: το
1: έχουμε
0: 11,
1: λογαριάσει ποιοι φύγανε, ναι, από επιλογή.
0: Δηλαδή από το 2011. Το 2011.
1: Ναι, μέχρι τώρα έχουμε τουλάχιστον 8.000 κόσμο λιγότερο. Αλλά είναι πολύ παραπάνω.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ παραπάνω.
0: Ήταν 38.000 και ο Δήμος. 32.000 ήταν το 2021 στην απογραφή και τώρα ήδη υπάρχει και περαιτέρω μείωση και σε αυτή τη μείωση θα προστεθούν βέβαια έτσι και οι αριθμοί από αυτούς που έχουν φύγει για να αναζητήσουν την τύχη τους και εργασία. Και...
1: κάπου αλλού. Εντός. Σε μεγαλύτερη εκτός, πόλη, yeah. Αθήνα, Θεσσαλονίκη βλέπε, ή στο εξωτερικό, δεν ξέρουμε.
0: Και στο
1: αλλά τώρα
0: εξωτερικό,
1: και στο, ο καθένας στο φιλικό του περιβάλλον ξέρει οι ανθρώπους
0: οι οποίοι ανθρώπους
1: τα τελευταία 2, 3, 4 χρόνια έχουν φύγει γιατί αναζητούσαν κάτι
0: και,
1: καλύτερο.
0: Και η αλήθεια είναι ότι δεν το κάνουν βέβαια και με τρελή διάθεση.
1: Όχι,
0: σε πολλές
1: δεν το κάνουν όλοι. Είναι κάποιοι,
0: ναι, κάποιοι που θέλουν,
1: οποίοι
0: το θέλουν
1: να φύγουν.
0: Του αρέσει αυτή η ένταση της μεγάλου πόλης, ρε παιδί μου. Αλλά είναι και άλλοι οι οποίοι λένε. Okay,
1: αναγκάζονται.
0: Τι να κάνω. Έτσι. Είναι ζήτημα εργασίας και μέλλοντος και προοπτικής. Αναμφίβολα. Είναι πολύ περισσότερες οι ευκαιρίες που έχει κάποιος στα μεγάλα αστικά κέντρα και κυρίως στην Αθήνα. Για να λέμε την αλήθεια, γιατί και η Θεσσαλονίκη.
1: Το σημείωσε είναι... και αυτό, δηλαδή το είπε ξεκάθαρα. Είναι στρεβλή αναπτυξιακή πολιτική. Λέει όλες οι επενδύσεις οθούνται στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Το ζήτημα είναι τι κάνεις όμως. Δεν είναι μόνο να επισημαίνεις, είναι και να

0: Η πολιτική λέει όλες οι επενδύσεις σωθούνται στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα.
1: Το ζήτημα είναι τι κάνεις όμως. Δεν είναι μόνο να επισημαίνεις. Είναι και να προτείνεις και να πιέζεις για να γίνουν κάποια πράγματα. Δηλαδή αυτό θα περίμενα να ακούσω, ότι ξέρετε. Για να...
0: Όρους από τους κατοίκους που θα ζουν, ναι, σε ακριτικές περιοχές.
1: Είναι πάρα πολλές οι προτάσεις οι οποίες μπορούν, ναι, να γίνουν. Έτσι.
0: Συνήθως αυτό μπαίνει πρώτο.
1: Ναι. Ναι, η φορολογία. Ναι, δώσε ένα κίνητρο.
0: Δώσε κίνητρο. Και ακόμη και το κίνητρο πρέπει να είναι οικονομικό πρωτίστως.
1: Προφανώς από τα νοικοκυριά. Τέλος πάντων. Τώρα, πρώτο άρχισε να μας πιέζει και ο χρόνος, να πούμε ότι θα πάμε σε λίγο σε δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και συνέχεια επιστρέφουμε εδώ.
0: Καλώς εχόν των πραγμάτων με αυτό το θέμα για το οποίο σας είπαμε, να δούμε τι γίνεται στο τρίτο δημοτικό σχολείο Ρεστιάδος.
1: Με τους ουρανούς που πέφτουν.
0: Στο κεφάλι μας.
1: Στο κεφάλι μας και τους οβάδες. Δίκιο είχαν οι γαλάτες.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνες σε 300 αλφα φημί.

την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίας σε Ολέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία, επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές. Οι πολίτες γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα και τον έχουν κρίνει για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεών του. Το να ανακαινεί συνθήματα του παρελθόντος όταν υπάρχει εμπειρία των πολιτών δεν είναι κάτι νέο. Ο κ. Τσίπρας δεν έχει αλλάξει, είναι ο ίδιος και απαράλλαχτος με το χθες. Το μοναδικό λάθος που αναγνώρισε είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του, δήλωσε πριν από λίγο στο ΕΡΤ News Radio 105,8 Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμαλή, που άσκησε κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης και μίλησε για παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις που πλήττουν τη δημοκρατία, ο κ. Σαμυράς τόνισε πως δεν σχολιάζει δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού και μάλιστα του πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, που έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του στο κόμμα επί σειρά ετών. Η πολιτική μας, είπε, στην εξωτερική πολιτική έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια έχει δυναμώσει σε αμυντικό επίπεδο, διπλωματικό, ενεργειακό και γεωπολιτικό. Είναι πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, είπε ο κ. Σαμυράς. Το βλέπουμε, ανέφερε εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας και ταυτόχρονα έχει προχωρήσει σε ενέργειες που δεν έχουν γίνει ποτέ τις τελευταίες δεκαετίες, κατέληξε ο κ. Σαμυράς. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό πρόσωπο παγιές κόμμα, δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης. Όλες οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μια ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και την ιστορία μας. Δεν είναι όλα για μάρκετινγκ, ούτε ο αντιστασιακός αγώνας, ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Καλό είναι τα σύμβολα, τα ιστορικά γεγονότα και οι ιστορικές προσωπικότητες να αφήνονται στη συλλογική μνήμη και να μην γίνονται όλα μάρκετινγκ. Τόνισε στο σταθμό μας ο Δημήτρης Μάτζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Στο μεταξύ, μήνυση καταθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε τις μεσημεριανές ώρες της περασμένης Δευτέρας ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα των Ντεμπών. Η δίκη επαναλαμβάνεται μετά από διακοπή ενός μήνα για την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης της αίθουσας Γεώπολης, η οποία επεκτάθηκε στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283, ενώ ο αριθμός των θέσεων αυξήθηκε κατά 100. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με όπλα, την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους express μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους. Ο καιρός. Γενικά αίθριος ο καιρός, από 18-31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 17-30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: προσοχή.
1: Να ήταν ζωή σαν ταινία.
0: Να πιάνε τώρα μια ωραία βροχή.
1: Σαν όνειρο.
0: Μαζί
1: να σ' αγγίζω.
0: Μαζί να φ.

0: Καλημέρα, καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Μετά το δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, επιστρέψαμε στο στούντιο της Earth Ορεστιάδας. Συντροφιά με την Earth Κομωτινής θα πάμε μέχρι και τις 12 στο σημερινό μας ραντεβού. Και φυσικά ελπίζουμε αυτή η όμορφη μέρα να παράξει και όμορφα αποτελέσματα στη διάρκεια της, να έχουμε και καμιά καλή είδηση έτσι για ποικιλία και για αλλαγή. Από τους 101 και 103,5 των FM μας ακούτε και από τους 91,2 για την Κομωτινή και τους 98,1. Φυσικά διαδικτυακά από το www.rteco.gr καθέτος radio και εκεί επιλέγετε όποιο περιφερειακό σταθμό θέλετε ή όποιο κεντρικό πρόγραμμα της ΕΡΤ θέλετε. Άγγελος Παπαδόπουλος μαζί μας στον ήχο, Γιάννης Κυριλίδης μουσικές επιλογές, η Χρυσούλα Σαμουρίδου και ο Βασίλης Πρεμίδης είναι μαζί σας. Τα της επικοινωνίας θα πούμε λίγο αργότερα και αυτό. Γιατί, για να μην καθυστερούμε την κυρία Σταματία Πασχαλίδου, που είναι η διευθύντρια του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας, εκεί όπου είχαμε το περιστατικό με τους οβάδες που έπεσαν από την οροφή στο πάτωμα του σχολείου, στο διάδρομο του ορόφου, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο. Καλή σας ημέρα, κύριε Πασχαλίδου. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα, κύριε Πρεμίδη.
0: Λοιπόν, είχαμε αυτό το περιστατικό το οποίο το εντοπίσατε, δεν ξέρουμε μάλλον πότε έγινε, Σάββατο, Κυριακή, Παρασκευή, απόγευμα, Δευτέρα πρωί.
1: Δεν το γνωρίζουμε. Αυτό μπορεί να έγινε, πάντως έγινε σε μέρα που δεν λειτουργούσε το σχολείο, ευτυχώς.
0: Mm-hmm. Οπότε πήγατε τη Δευτέρα και βρήκατε μια συγκεκριμένη κατάσταση στο συγκεκριμένο διάδρομο.
1: Τη Δευτέρα, καθώς οι μαθητές ανέβαιναν πάνω, γιατί εντάξει το κτίριο δεν ανέβηκε κάποιος πάνω για να το δει πιο μπροστά. Έτσι πηγαίνουμε κάτω, κάνουμε για να καθαρίσουμε και αυτά. Οι μαθητές, όπως ανέβαιναν, είδαν εκεί πέρα τα μπάζα που είχαν πέσει από την οροφή. Και άρχισαν να τηρίζουν, τρέξαμε εν πάση περιπτώσει, σταματήσαμε τους μαθητές, τους βγάλαμε έξω. Διαπιστώσαμε ότι υπήρχε ένα κομμάτι που είχε αποκολληθεί από την οροφή. Περίπου 1,5 τετραγωνικό.
0: Μάλιστα. Τώρα, καταρχήν να πούμε, το κτίριο είναι παλιό.
1: Το κτίριο είναι παραδόθηκε το κτίριο τον Οκτώβριο του 1991. Δεν είναι πάρα πολύ παλιό το κτίριο. Ναι. Γενικά η εικόνα του είναι πάρα πολύ καλή. Τώρα κατασκευαστικά,
0: ναι, αυτό ήθελα να πω. Αν ήταν κάτι ή αν έχει δείξει σημάδια που προμήνυαν ότι μπορεί να συμβεί κάτι. Δηλαδή αν είχε δείξει σημάδια ότι χρειάζεται να γίνει κάποια επέμβαση, παρέμβαση κτλ.
1: Ειδικά στον επάνω όροφο δεν υπήρχαν. Δηλαδή δεν υπήρχε παραμικρή μούχλα είτε κάποια ρογμή που να προμηνύει ότι θα υπάρξει πτώση της οροφής και της αίθουσης μέσα, γιατί εμείς το δωμάτιο βασικά και η τεχνική υπηρεσία προσεισμικός έλεγχος είχε γίνει το προηγούμενο χρόνο, δεν υπήρχε κάτι δηλαδή που να λέει ότι υπάρχει κίνδυνος να πέσει από πάνω στο βάρος.
0: Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί συχνά πυκνά σε όλη την Ελλάδα ακούμε έτσι για περιστατικά που έχουμε τέτοια παρόμοια περιστατικά, ακόμη και μέσα σε τάξεις και τα λοιπά και σε κάποιες των περιπτώσεων και μικροταραυματισμούς και παιδιών. Τώρα, είχαμε το περιστατικό αυτό. Ποιες είναι οι κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα και τι προβλέπετε να γίνει?
1: Άμεσα σας είπα, κινητοποιηθήκαμε, βγήκαν οι μαθητές έξω. Εκείνη η μέρα δεν ασχολάσαν οι μαθητές, παρέμεναν στο σχολείο, στο προάβλιο του σχολείου. Ειδοποιήθηκε η τεχνική υπηρεσία, η οποία έσπευσε άμεσα να δει το πρόβλημα. Διαπίστωσε την πτώση της οροφής. Από εκεί και πέρα τώρα περιμένουμε την τεχνική υπηρεσία για να έρθει να πλημμυρίσει τα υπόλοιπα. Δηλαδή να γίνουν οι επισκευές και να δοθεί η διαβεβαίωση ότι το κτίριο είναι πλέον ασφαλές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Δηλαδή δεν υπάρχει μόνο σε καιρό σημείο να επισκευαστεί, να γίνει έλεγχος όλης της οροφής, γιατί μπορεί να υπάρχει σε κάποιο άλλο σημείο πρόβλημα. Και στον επάνω όροφο και στο κάτω όροφο.
0: Δεν έχει γίνει ακόμη αυτός ο έλεγχος.
1: Να σας πω λίγο. Ναι. Το σχολείο έχει κεραμοσκεπή. Κεραμοσκεπή επισκευάστηκε, από ό,τι μιλήσαμε με τον προηγούμενο διευθυντή, έχει επισκευαστεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Υπάρχουν κάποια ανοίγματα από τη κεραμοσκεπή, αλλά δεν είχαμε διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα.

0: νερά να προκαλείται η υγρασία κτλ.
1: Μετά, όταν μπήκαμε, υπάρχουν κάποια σημεία που μπαίνουν νερό. Ίσως και αυτό να προκάλεσε το πρόβλημα. Ίσως όμως.
0: Ήταν φουσκωμένη η οροφή, έδειχνε
1: όχι,
0: κάτι.
1: Όχι, όχι, τίποτα. Άμα θα δείτε και φωτογραφία από αυτή που αναρτήθηκε, η οποία δεν έγινε από το σχολείο ανάρτηση, αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει κάποια αργομή. Σας λέω, δεν υπάρχει τίποτα. Το παραμικρό που να προμηνύει το συμβάν.
0: Επειδή κάνατε λόγο για έλεγχο, έχει γίνει ο έλεγχος τώρα σε όλο το σχολείο?
1: Είμαστε στη φάση που περιμένουμε τώρα στο Δήμο. Πέρασε ο αντιδήμαρχος με κάποιον εργολάβο. Δεν έγινε κάτι. Σήμερα περιμένουμε, είμαστε ακόμα. Μου είπαν ότι θα έρθει κάποιος εργολάβος για να αρχίσει να τοποθετήσει καλωσιές για να ξεκινήσουν εργασίες. Που πρέπει να γίνει αυτό, γιατί δεν μπορούμε να μείνουμε εκτός λειτουργίας.
0: Μάλιστα. Τώρα τα μαθήματα μέσω WebEx.
1: Ορίστε.
0: Τα μαθήματα τώρα πώς γίνονται για τα παιδιά?
1: Τα παιδιά κάνουν τηλεκπαίδευση.
0: Τηλεκπαίδευση.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Θεωρείτε δηλαδή ότι αυτή η επέμβαση που θα γίνει θα είναι αρκετή, ή επειδή σε λίγο καιρό θα κλείσουν και τα σχολεία, θα γίνει ένας περαιτέρω έλεγχος και περαιτέρω παρεμβάσεις?
1: Θα πρέπει να γίνει κατεπηγόντως έλεγχος όλου του κτηρίου, δηλαδή όλου του σχολικού κτηρίου και βασικά της οροφής σε όλο το κτίριο και στον πρώτο όροφο και στο ισόγειο. Πρέπει να γίνει έλεγχος παντού, να αποκλειστεί κάθε περίπτωση να υπάρξει ανάλογο περιστατικό. Mm-hmm. Γιατί φανταστείτε αυτό να γινόταν την ώρα που ήμασταν στο σχολείο και περνούσε κάποιος από κάτω. Ή κάποια παιδιά από κάτω.
0: Καλύτερα να μην το φανταστούμε. Ούτε να το σκεφτούμε, θα θέλαμε κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Οπότε, αν σας έχουν δώσει χρόνο που θα επιστρέψει στην κανονικότητα το σχολείο.
1: Όχι, δεν έχω μιλήσει με κάποιον να μου δώσει κάτι περισσότερες πληροφορίες. Απλά μιλήσαμε με τον κύριο Κωνσταντίνη, μου είπε θα συνεννοηθώ με τη Δημαρχία. Να δούμε πώς θα λειτουργήσουμε για τις επόμενες ημέρες. Αρχικά είπαμε ότι ως την Τρίτη, Δευτέρα, Τρίτη, γιατί είναι και Παγίου Πνεύματος.
0: Ναι, είναι και το
1: Τρίτη. Θα είχαν επισκευαστεί όλα, αλλά προς το παρόν δεν ξέρω κάτι περισσότερο.
0: Μάλιστα. Καλά. Θεωρητικά.
1: Κρεμότητα.
0: Ναι, θεωρητικά δεν είναι και κάτι που θα θέλει πάρα πολλές ημέρες για να γίνει έτσι.
1: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι σε πρώτη φάση, αν ξεκινήσει η συνεργεία, θα μπορέσει τουλάχιστον να γίνουν πρώτες εργασίες, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος αυτό. Mm-hmm. Είπαμε το κτίριο, η εικόνα του κτιρίου είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, απλά αυτή να γίνει ένας έλεγχος, αυτό που χρειαζόμαστε άμεσα, να γίνει έλεγχος και να δοθεί μια βεβαίωση γραπτή, έγραφε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι ανάλογο. Δηλαδή, να πέσει κάποιος στο βάζ πάνω στο κεφάλι από τη μαθητή του προσωπικού.
0: Ναι, γιατί μετά μπλέκει το πράγμα.
1: Και διάβαζα, εννοείται.
0: Γιατί διάβαζα και σε ένα σχολείο στο Πορτοράφτη τώρα πρόσφατα, που πάει απολογούμενος, κατηγορούμενος ο Σύλλογος των Διδασκόντων στο σύνολό του. 22 ναι. Εκπαιδευτικοί, έτσι. Οπότε προφανώς και εσείς θα πρέπει να είσαστε απολύτως βέβαιοι και για την αποκατάσταση, για την ποιότητά της και τη σιγουριά ότι δεν θα προξενηθεί κάτι ανάλογο με αυτό που ζήσατε, που είδατε μάλλον. Τώρα σας είπαν από τι μπορεί να προκληθεί και αυτό στις συζητήσεις κάτι δύο με τον εργολάβο?
1: Πιθανόν υγρασία που υπάρχει στην ταράτσα, γιατί η κεραποσκεπή εμφανίζει σημεία, έχει ανοίγματα σε διάφορα σημεία.
0: Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνουν και στην κεραμοσκεπή κάποιες εργασίες.
1: Ναι, πρέπει να γίνουν και στην κεραμοσκεπή κάποιες εργασίες και θέλω πάντω και το κτίριο γενικά να γίνει συντήρηση, γιατί το κτίριο ναι μεν είναι καινούριο σε σχέση με άλλα κτίρια, αλλά δεν πρέπει να χρειάζεται τακτικές συντηρήσεις.
0: Έχει συντηρηθεί τελευταία?
1: Το κτίριο, κοιτάξτε, το μόνο που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ήταν να μπουν τα παράθυρα γύρω-γύρω, να γίνει τα παράθυρα, αυτό βασικά. Ναι. Δηλαδή, να μπουν και
0: έγινε αντικατάσταση κουφωμάτων.
1: Αντικατάσταση κουφωμάτων. Mm-hmm. Ίσως και αυτό, γιατί μπήκαν αυτά τα καινούργια τα αεροστεγή που κλείνουν και δεν αναπνέει καλά το κτίριο και ίσως και αυτό καλύπτει το πρόβλημα. Επιπλέον, φέτος με τις πολλές βροχοπτώσεις, ίσως και αυτό, το γεγονός ότι είχε πάρα πολλές βροχοπτώσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν μπορώ να σας πω. Αυτό δεν έχω τις τεχνικές γνώσεις για να
0: καλά,
1: ξέρω αυτό.
0: Προφανώς. Ναι, όχι, απλά αν το συζητήσατε εκεί πέρα και με τον εργολάβο που ήρθε, ξέρω εγώ, από τι μπορεί να. Γιατί προφανώς και έχουν εμπειρία από τέτοια περιστατικά. Μάλιστα. Οπότε, έλεγχος.
1: Εμείς περιμένουμε τον έλεγχο, περιμένουμε να επισκευαστούν οι ζημιές και να δοθεί βεβαίωση ότι έγραφε βεβαίωση ότι το κτίριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς. Είναι και γονείς. Παίρνουν τηλέφωνο, διαμαρτύρονται και χρειάζονται άμεσα να λειτουργήσει το σχολείο, γιατί πολλοί από αυτούς είναι εργαζόμενοι και οι δύο γονείς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε και αυτό αποτελεί σημαντικό πρόβλημα.
0: Είναι ένα θέμα και αυτό, έτσι, αναμφίβολα. Μάλιστα. Σε αναμονή λοιπόν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Την καλημέρα μας έχετε. Καλημέρα.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά αναφορικά με το ζήτημα που προέκυψε όταν τα παιδιά πήγαν στο σχολείο, στο τρίτο δημοτικό σχολείο Ρεστιάδας, και βρήκαν στον πάνω όροφο πεσμένους σοβάδες από την οροφή. Το σχολείο δεν λειτουργεί φυσικά. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα και την κυρία Πασχαλίδου, η οποία ανέφερε ότι περιμένουν να γίνει ο έλεγχος σε όλο το σχολείο φυσικά, να γίνει η αποκατάσταση. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, να δοθούν εγγράφος ή διαβεβαιώσεις ότι είναι ασφαλές το σχολείο για να συνεχίσει την λειτουργία του, όπου βέβαια σε λίγες ημέρες θα ολοκληρωθεί και η σχολική χρονιά. Από εκεί και πέρα το σίγουρο είναι ότι πιθανά κάποιες εργασίες να γίνουν στη συνέχεια, επειδή αναφέρθηκαν κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την στέγη, την κεραμοσκεπή, όπου παρουσιάζει έτσι κάποια ανοίγματα μάλλον και επιτρέπει στο νερό όταν βρέχει να μπαίνει μέσα. Πίσω να έχει να κάνει και με τον καιρό που ήταν πολύ πολύ βροχερός όλες τις τελευταίες ημέρες. Τέλος πάντων, αυτοί οι τεχνικοί, οι ειδικότεροι, ξέρουν σίγουρα πολύ καλύτερα, και το σημαντικό είναι να σπεύσουν έτσι οι αρμόδιες υπηρεσίες και ο Δήμος εν προκειμένου, να αποκατασταθεί η ζημιά, να υπάρξει έτσι βεβαιότητα για την ασφάλεια των παιδιών και να επιστρέψουν τα παιδιά στο σχολείο, γιατί όπως σωστά παρατηρήθηκε βέβαια και από την κυρία Πασχαλίου, τη διευθύντρια του σχολείου, υπάρχουν πολλές οικογένειες που δουλεύουν και οι δύο γονείς, και τώρα υπάρχει ένα ζήτημα βέβαια με τα παιδιά που θα μείνουν τις πρωινές ώρες κτλ. Το γνωστό πρόβλημα που παρατηρείται. Πάντως τα μαθήματα μέσω WebEx, για όσα παιδιά βέβαια έχουν τη δυνατότητα αυτή, να παρακολουθήσουν τα μαθήματα μέσω του συγκεκριμένου τρόπου. Τώρα, να πούμε ότι στην κουβέντα έχει μπει και το ζήτημα με το δημογραφικό και την υπογεννητικότητα, με αφορμή τα όσα ακούστηκαν και στο πέμπτο συνέδριο για το δημογραφικό που έγινε στην Αθήνα, εκεί που μίλησαν μεταξύ άλλων, μίλησε και ο Δήμαρχος ο κ. Παπαδόπουλος και σημείωσε βέβαια τις απώλειες που παρουσιάζει ο Δήμος Ορεστιάδας όσο αφορά τον πληθυσμό του. Σε μια δεκαετία 11 με 20 ανέχασε 6.000 κόσμο, ενώ ήδη και μόνο βέβαια από το αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων θανάτων είναι 2.000 κάτοικοι λιγότεροι, έτσι, σε σχέση στα τελευταία 5 χρόνια. Έτσι, μιλάμε για την πενταετία 20-25. 1.409 γεννήσεις, 3.481 θάνατοι. Πιστεύω ότι αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον κύριο Παπαδόπουλο και για το ζήτημα αυτό και για το ζήτημα του σχολείου και ανοιχτά θέματα έτσι που υπάρχουν στο Δήμο της Ορεστιάδας. Να πούμε ότι δύο συμβάσεις έργων που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση βασικών διοικητικών και λειτουργικών υποδομών της ΔΕΙΑ της Αλεξανδρούπολης υπέγραψαν εχθές ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυσης Αποχέτευσης, ο κ. Χαράλαμπος Μιχαηλίδης, και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας, παρουσία και του Περιφερειάρχη του Χρυσόδουλου του Ψίδη και του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, του Γιάννη Ζαμπούκη. Ο συνολικός προϋπολογισμός των δύο παρεμβάσεων ανέρχεται σε 646.000 ευρώ που προέρχονται από το ΕΣΠΑ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και ο χρόνος από παράτοσής τους έχει οριστεί στους 9 μήνες. Το πρώτο έργο αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου των γραφείων διοίκησης της ΔΕΙΑ της Αλεξανδρούπολης και το δεύτερο αφορά την αντίστοιχη παρέμβαση στο κτίριο διοίκησης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας κλιμάτων και του διηλυστηρίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
4: Σημείο ελέγχου. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστίαδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστίαδας.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε και περνάμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας ραδιοφωνικής παρουσίας. Άκου να δεις, Σερθοδοστιάδος, Σερθ Κομωτινής, παρέα πηγαίνουμε. Και πάμε τώρα στα 4 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία αναμένεται να αντιληθούν από το πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 21-27 για την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί σε 22 μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ουσιαστικά σε πολυδύναμα και κέντρα υγείας, έτσι.
1: Ναι.
0: Σε πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία, αλλά και προμήθεια εξοπλισμού και για το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Το πρώτο σκέλος της χρηματοδότησης για τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας έχει προϋπολογισμό 1.300 και το δεύτερο, που θα καλύψει την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και για το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, ανέρχεται σε 2.750.000 ευρώ.
1: Πάμε λίγο και σε λεπτομέρειες τώρα, γιατί είχαμε αυτή την ενημέρωση από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την υπογραφή αυτών των δύο αποφάσεων από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τοψίδη. Και πιο συγκεκριμένα να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δηλαδή κέντρα υγείας και τοπικά και περιφερειακά ιατρία, είναι το ποσό 1.302.738 ευρώ για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί, είπαμε, στις πρωτοβάθμιες μονάδες. Και αυτά είναι τα κέντρα υγείας Αυδείρων, Αλεξανδρούπολης, Δικαίων, Δράμας, Ελευθερούπολης, Εχίνου, Ιάσμου, Καβάλας, Κομωτινής, Νευροκοπίου, Ξάνθης, Ορεστιάδας, Παρανεστίου, Πρίνου, Προσοτσάνης, Σαμοθράκης, Σαπών, Σουφλίου, το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο των Φερών και επίσης τα κέντρα υγείας Σταυρούπολης και Χρυσούπολης. Δεν νομίζω να λείπει κανένα κέντρο υγείας, μάλλον είναι όλα μέσα. Και να συμπληρώσουμε τώρα ότι για το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης το ποσό είναι 2.749.109 ευρώ, στο σύνολο δηλαδή ξεπερνάμε τα 4 εκατομμύρια, όπως είπες, είναι 4.051.000. Για το νοσοκομείο λοιπόν θα γίνει προμήθεια, η απόφαση μάλλον περιλαμβάνει την προμήθεια συστήματος επεξεργασίας νερού με αντίστροφη όσμωση για τις ανάγκες της μονάδας τεχνητού νεφρού. Περιλαμβάνει σύγχρονο απεικονιστικό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για το εργαστήριο διαγνωστικής και επεμβατικής ακτινολογίας. Εξοπλισμό για τις ανάγκες των χειρουργικών κλινικών του νοσοκομείου, για τις ανάγκες επίσης της πανεπιστημιακής νευροχειρουργικής κλινικής και για τις ανάγκες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που έχει επίσης το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Ξαναλέμε, κοντά στα 2.750.000 ευρώ είναι αυτά. Συν τα 1.302.000 για τις μονάδες πρωτοβάθμιας, πάμε στα 4 εκατομμύρια. Τώρα, η προμήθεια του νέου αυτού εξοπλισμού, όπως αναφέρει και η Περιφερειακή Διοίκηση σε αυτό το ενημερωτικό που πήραμε πριν από λίγο, είναι σε σημαντικό βαθμό, λέει, θα αντικαταστήσει τα πεπαλαιωμένα μηχανήματα. Θα συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, βελτίωση συνθήκων εργασίας και για το ιατρικό και για το νοσηλευτικό προσωπικό. Και βέβαια, ο τελικός στόχος είναι η καλύτερη φροντίδα των πολιτών. Τώρα έκανε και μια δήλωση ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Τοψίδης, ο οποίος είπε ότι από την πρώτη στιγμή ως Περιφερειακή Διοίκηση δεσμεύτηκε για ότι η ενίσχυση της δημόσιας υγείας θα αποτελέσει βασική προτεραιότητα. Και σήμερα είπε: κάνουμε ένα ακόμα ουσιαστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, ενισχύοντας το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και τις δομές πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη την περιφέρεια με σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί, είπε ο κύριος Τοψίδης, πιστεύουμε ότι όλοι οι πολίτες δικαιούνται ποιοτικές και ασφαλείς υπηρεσίες υγείας και αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκό πόρο για να το πετύχουμε αυτό σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εγώ απλά θέλω να προσθέσω: καλός είναι ο εξοπλισμός. Προφανώς και πρέπει τα παλιά μηχανήματα να φεύγουν, να μπαίνουν καινούργια, πιο σύγχρονα και να έχουμε καλύτερα.
0: Και ακόμα καλύτερη και η στελέχωση.
1: Α, εκεί ήθελα να φτάσω.
0: Για να έχουμε και κανένα να τα δουλεύει τα μηχανήματα.
1: Μπράβο. Εκεί ήθελα να φτάσω, γιατί το θέμα της στελέχωσης και στις μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας, αλλά και στα νοσοκομεία της περιφέρειας, είναι προβληματική ακόμη.
0: Ναι, σε αρκετές μονάδες είναι, είναι προβληματική. Υπάρχουν ελλείψεις δηλαδή σε προσωπικό. Οι άνθρωποι κάνουν καθημερινά μια τεράστια προσπάθεια για να εξυπηρετήσουν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες υγείας στους κατοίκους.
1: Και το πρόβλημα στελέχωσης υπάρχει, παρότι προκυρήσονται θέσεις, είναι αλήθεια.
0: Προκυρήσονται κάποιες θέσεις, αλλά πρέπει να...
1: Αλλά πολλές εξ αυτών δεν δείχνει κανείς ενδιαφέρον. Άρα κάτι πρέπει να κάνουμε με τα κίνητρα.
0: Κάτι να γίνει με τα μπόνους, με τα κίνητρα, για να μπορεί και να καλύπτει τα κενά Δηλαδή, κάθε μονάδα υγείας.
1: Ήταν ένα, όχι κάτι τρομερό, τρομερά μεγάλο, αλλά και η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου πριν από λίγο καιρό να ενισχύσει οικονομικά για τη στέγαση των γιατρών που θα αποφασίσουν να υπηρετήσουν σε συγκεκριμένα νοσοκομεία της περιφέρειάς μας, ήταν επίσης ένα καλό βήμα. Φαίνεται όμως ότι δεν φτάνει ούτε και αυτό. Θα πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα για να γίνουν δελεαστικές αυτές οι θέσεις και να ενδιαφερθούν γιατροί.
0: Και μια όθηση και επαγγελματικά ίσως θα πρέπει να συνδυαστεί, εκτός από οικονομικά μπόνους, με κάποιες διευκολύνσεις κτλ. Και με επαγγελματικά για το μέλλον των ανθρώπων αυτών που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν σε αυτές τις μονάδες. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Είναι αυτό που λέμε πολυπαραγωγικό.

Λοιπόν, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε για την εκδήλωση παρουσίασης του έργου με τίτλο «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις», που διοργανώνει την Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή, το απόγευμα στις 18:30, στην αίθουσα Νικόλος Δαστερίδης, στο Επιμελητήριο Εύρου, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας. Η παρουσίαση απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών, και στη διάρκεια της θα αναλυθούν μεταξύ άλλων τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής υπογραφής για τις επιχειρήσεις και η ασφάλεια και η νομική ισχύς των ψηφιακών συναλλαγών. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσεις και διαδικτυακά, με στόχο τη διευκόλυνση της συμμετοχής επαγγελματιών και επιχειρήσεων, καθώς αφορά ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα για το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας, όπως σημειώνει το Επιμελητήριο Εύρου στη γνωστοποίηση της εκδήλωσης αυτής για την παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις. Τώρα, να πούμε ότι ξεκινά σήμερα το καλέ πανηγύρι στο κάστρο του Δημοτήχου. Μια σειρά εκδηλώσεων που ξεκινούν σήμερα και θα κρατήσουν μέχρι και την 1η Ιουνίου, μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα δηλαδή, του Αγίου Πνεύματος. Το εξαήμερο πρόγραμμα, εκτός από τις μουσικές και χορευτικές εμφανίσεις, θα περιλαμβάνει και εκδηλώσεις για την παράδοση και την ιστορία, εκθέσεις, βιβλιοπαρουσίαση, καστρινή πεζοπορία και μια ένθετη ημέρα για τα παλαιολόγια στις 29 του μηνός Μαΐου. Η έναρξη των εκδηλώσεων θα γίνει σήμερα στις 8:30 το βράδυ. Και μάλιστα είναι μια επαιτειακή συναυλία για τα 25 χρόνια της τετράφωνης χοροδίας Δίδυμα Τύχη, με μουσικές δημιουργίες και τραγούδια 25 Ελλήνων συνθετών, ενώ την Κυριακή θα εμφανιστούν και οι Thrax Punks. Και με το ένα και το άλλο φτάνουμε στο τέλος για σήμερα, φίλες και φίλοι, οπότε κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια, αυτή την όμορφη, έτσι, πραγματικά ανοιξιάτικη και προς το καλοκαίρι το γυρίζει ημέρα. Θα τα πούμε αύριο το πρωί και πάλι. Ο Άγγελος Παπαδόπουλος και η Δώρα Δασκάλου ήταν μαζί μας στον ήχο. Γιάννης Κερλίδης, μουσικές επιλογές. Χρυσούλα Σαμωρίδου, Βασίλης Πρεμίδης στο στούντιο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια της ημέρας, φίλες και φίλοι. Ραντεβού αύριο το πρωί. Να προσέχετε. Να έχετε πάντα το νου σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ θα αντιληφθούν από το πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2021-2027 για την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί σε 22 μονάδες πρωτοβάθμιας σε φρόντιδας υγείας της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ανάμεσά τους τα Κέντρα Υγείας Δικαίων Ορεστιάδα Σουφλίου Αλεξανδρούπολη Σαμοθράκης και το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο των Φερών, καθώς και για την προμήθεια εξοπλισμού για το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Το πρώτο σκέλος της χρηματοδότησης για τις μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας έχει προϋπολογισμό 1.302.000 ευρώ, το δεύτερο που θα καλύψει τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης ανέρχεται σε 2.750.000 ευρώ. Μέσω WebEx συνεχίζονται σήμερα τα μαθήματα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, όπου τη Δευτέρα το πρωί μαθητές και εκπαιδευτικοί που έμπαιναν στις τάξεις για να ξεκινήσουν το μάθημα βρήκαν στο πάτωμα του διαδρόμου του ορόφου του σχολείου σοβάδες που είχαν αποκολληθεί από το ταβάνι. Τα επιχρήσματα είναι πιθανό να έπεσαν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ δεν υπήρχε καμία προηγούμενη ένδειξη προβλήματος στο σημείο, με εικόνα ρογμής ή υγρασίας. Εχθές το σχολικό κτίριο, που παραδόθηκε προς χρήση πριν από 35 χρόνια, βρέθηκε εργολάβος μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας και έγινε ένας πρώτος γενικός έλεγχος της οροφής, χωρίς να διαπιστωθεί άλλο επικίνδυνο σημείο. Σε κάθε περίπτωση, τα παιδιά θα επιστρέψουν στο σχολείο για τις τελευταίες ημέρες των μαθημάτων πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς, όταν θα υπάρξουν και οι επίσημες έγγραφες διαβεβαιώσεις ότι οι χώροι είναι ασφαλείς. Την επιστολή του Προέδρου του Δικτύου Αγροτουριστικών Επιχειρήσεων Αγκρινέτ Θράκη Ζαχαρία Μπουμπόπουλου, με την οποία ζητείται η άμεση εκ νέου εφαρμογή του Ευρωσπάς, διαβίβασε στα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης, Πολιτικής Προστασίας, Οικονομίας, Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Δημοσχάκης. Στην επιστολή τονίζεται ότι το συγκεκριμένο μέτρο που εφαρμόστηκε στην προηγούμενη τουριστική περίοδο συνέβαλε στην τόνωση της οικονομίας και στην ενίσχυση του τοπικού επιχειρήν, λειτουργώντας ως καταλύτης στην επανεκκίνηση μιας κοινωνίας που δοκιμάστηκε σκληρά από τον πύρινο εφιάλτη του Αυγούστου του 2023, αλλά και από τα φετινά πλημμυρικά φαινόμενα. Ο κ. Δημοσχάκης, με την κοινοβουλευτική αναφορά του, σημειώνει ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που έχει τεθεί ήδη σε εφαρμογή σε άλλες περιοχές της χώρας, ακόμη δεν έχει ενεργοποιηθεί για τον Εύρο και ζητά να αποσαφινιστεί εάν υπάρχει πολιτική βούληση συνέχισης του στο νομό. Δύο συμβάσεις έργων που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση βασικών διοικητικών και λειτουργικών υποδομών της ΔΕΗ Αλεξανδρούπολης υπέγραψαν εχθές ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης, Χαράλαμπος Μιχαηλίδης, και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας, παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη και του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη. Ο συνολικός προϋπολογισμός των δύο παρεμβάσεων ανέρχεται σε 646.000 ευρώ, που προέρχονται από το ΕΣΠΑ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και ο χρόνος αποπεράτωσής τους έχει οριστεί στους 9 μήνες. Ξεκινά απόψε το καλέ πανηγύρι στο κάστρο του Δημοτήχου. Οι εκδηλώσεις θα διαρκέσουν μέχρι και την 1η Ιουνίου και το εξαήμερο πρόγραμμα, εκτός από τις μουσικές και χορευτικές εμφανίσεις, θα περιλαμβάνει και εκδηλώσεις για την παράδοση και την ιστορία, εκθέσεις, βιβλιοπαρουσίαση, καστρινή πεζοπορία και ένθετη ημέρα για τα παλαιολόγια στις 29 Μαΐου. Η έναρξη θα γίνει απόψε στις 8.30 με την επετειακή για τα 25 χρόνια της συναυλία της τετράφωνης χοροδίας Δίδυμα Τύχη με μουσικές δημιουργίες και τραγούδια 25 Ελλήνων συνθετών. Σύσκεψη συζήτηση με θέμα τη μαχητική αντιπολίτευση κόντρα στην αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης Περιφερειακής και Δημοτικής Αρχής διοργανώνει σήμερα η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ στην Αλεξανδρούπολη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Εύρου με ομιλητές τον Διονύση Κλάδη και τον Σάβα Δευτεραίο. Την ελληνική ταινία Super Story Market παραγωγής 2025 θα προβάλλει απόψε στην αποθήκη 3 Τριαντάφυλλος Αρβανιτίδης στο λιμάνι η κινηματογραφική Λέσχη Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών της Πόλης, τον Σύλλογο Όραμα Ελπίδας και τον Δήμο. Η προβολή θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ και η είσοδος θα είναι ελεύθερη, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα εγγραφής ατόμων που το επιθυμούν να γίνουν υποψήφιοι δότες μυελού των οστών. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλό σας μεσημέρι.
0: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
5: Let's play.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς μεσημέρι. Είναι η ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με όλη την επικαιρότητα από την περιοχή μας, με τέσσερις σταθμούς να είμαστε συνδεδεμένοι, η ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής, το στούδιο της οποίας γίνεται η εκπομπή, και ΕΡΤ Ορεστιάδος, με την Ερμιόνη Αδαμίδου σήμερα να έχουμε στην ρύθμιση του ήχου, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Γιώκας. Μαζί θα είμαστε τις επόμενες δύο ημέρες για να δούμε την επικαιρότητα και την πολιτική, και όχι μόνο, είναι αρκετά τα προβλήματα και με τους αγρότες εκεί, με τις αποζημιώσεις που ζητούν στην Καβάλα και ετοιμάζουν κινητοποιήσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία, όπως και για το παράρτημα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στο Κάιρο. Αυτά θα δούμε στην συνέχεια και θα ξεκινήσουμε ασφαλώς με τους ανταποκριτές μας, και στη συνέχεια θα περάσουμε βέβαια στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, στην αθλητική μας ενημέρωση, που αυτή την ώρα συνεδριάζει η Super League για να αποφασίσει για την αναδιάρθρωση, ένα θέμα που αφορά άμεσα τον Πανσεραϊκό, αν θα παραμείνει στην κατηγορία, στη μεγάλη, αν θα γίνουν 16 ομάδες, θα μείνει μαζί με τη Λάρισα ή αν θα υποβιβαστεί στην Super League 2. Αυτά θα τα πούμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και επανερχόμαστε με τους ανταποκριτές μας.

0: Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να ενημερωθούμε από την περιφέρεια με τους ανταποκριτές μας, με τους συναδέλφους, και θα ξεκινήσουμε από την Καβάλα με την καλή συνάδελφο και φίλη, την Δασούλα Κρητικού που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Δασούλα.
1: Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Και, καλό μεσημέρι
0: και από
1: σε όλους.
0: Ό,τι ξέρω, εκεί τα προβλήματα είναι αρκετά για τους αγρότες, έτσι. Από ό,τι διαβάζουμε και από ό,τι ακούμε και από τις εκπομπές της.
1: Και από ό,τι βλέπουμε, είμαστε τώρα στο σημείο εδώ, στα Ατενάγη των Φιλίππων, Παναγιώτη, για να δούμε και από κοντά πώς έχει η κατάσταση εν ώψη και της αυριανής μεγάλης κινητοποίησης. Είναι να κλαις πραγματικά με την κατάσταση που επικρατεί στα Ατενάγη των Φιλίππων. Όχι μόνο σήμερα, έχει 3 μήνες οι άνθρωποι που φωνάζουν για τις πλημμυρισμένες εκτάσεις. Είναι περίπου 2.000 οικογένειες που βλέπουν την περιουσία τους και το βιός τους να καταραίει. Και έχουν βέβαια μπροστά τους και ένα βέβαιο μέλλον, γιατί δεν μπορούν να σπείρουν τη γη τους για φέτος και δεν γίνεται και κανένας λόγος για τις αποζημιώσεις που θα περιμένανε.
0: Κοίταξε, μέχρι να στραγγίξουν τα νερά και αυτά, πάει η χρονιά, χάθηκε ουσιαστικά.
1: Πάει, ναι, ναι, για φέτος έχει χαθεί η χρονιά. Για αυτούς τους λόγους τώρα αύριο θα γίνει αυτή η μεγάλη κινητοποίηση και στην Ελευθερούπολη του Δήμου Παγκαίου στις 11 το πρωί έξω από το Δημαρχείο της περιοχής. Έχει γίνει ένα μεγάλο κάλεσμα για συμμετοχή και από τον Αγροτικό Σύλλογο του Παγκαίου και τον Αγροτικό Σύλλογο της Καβάλας και το ΤΟΕΒ των Αγών Φιλίππων, Δήμος Παγκαίου και Δήμος Καβάλας επίσης. Θα είναι και κλειστή η αγορά της Ελευθερούπολης αύριο το πρωί για αυτό το λόγο. Και σήμερα στις 7.30 στον Αμυγδαλαιώνα της Καβάλας έχει απευθύνει ένα κάλεσμα και ο Δήμαρχος Καβάλας σε όλους τους επαγγελματικούς φορείς της πρώην Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων και Καβάλας να δουν και να εξετάσουν και πάλι το θέμα και τι μπορεί να γίνει, τι έπρεπε να γίνει, τι πρέπει να γίνει, πώς θα ξεπεράσουν αυτό το τεράστιο εμπόδιο που έχουν τώρα μπροστά τους.
0: Και λένε τα Σούλα ότι η κινητοποίηση των αγροτών γίνεται κυρίως τα Χριστούγεννα, τότε που δεν έχουν δουλειές. Να πιάσαμε Ιούνιο όμως και βλέπουμε πάλι κινητοποίησεις, γιατί δεν μπορούν να δουλέψουν. Δεν υπάρχουν χωράφια ουσιαστικά, είναι λίμνες από ό,τι ξέρω. Πιάσαμε Ιούνιο όμως και βλέπουμε πάλι κινητοποίησεις, γιατί δεν μπορούν να δουλέψουν. Δεν υπάρχουν χωράφια ουσιαστικά, είναι λίμνες.

0: Αναμένουμε να υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή σε αυτές τις κινητοποίησεις. Τώρα από εκεί και πέρα να σου πω ότι έχει κλείσει ημερομηνία για 5 Ιουνίου Παρασκευή ότι θα γίνει στην Καβάλα η Λευκή Νύχτα στην αγορά της πόλης από τον Εμπορικό Σύλλογο και υπάρχει τώρα η σχετική προετοιμασία και θα απλωθεί όχι μόνο στο κέντρο της πόλης η εκδήλωση αλλά και γύρω από αυτό. Περιμένουμε βέβαια θα είναι εδώ και ο Πασχάλης να στηρίσει με συναυλία του αυτές τις εκδηλώσεις. Υπάρχει ακόμα μια μεγάλη περιφερειακή συνάντηση, η πρώτη που θα γίνει του Δικτύου Ζώσας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, θα πραγματοποιηθεί τώρα από την Παρασκευή έως και την Κυριακή στο Δήμο Δοξάτου της Δράμας. Έχει τίτλο της «Η Εγνατία του Λαϊκού Πολιτισμού από την Ήπειρο έως την Θράκη» και είναι ένα τριήμερο για το οποίο συνεργάζονται και το Δίκτυο και ο Δήμος Δοξάτου και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι διοργανωτές κάνουν λόγο για μια εκδήλωση, ένα τριήμερο που δεν έχουμε ξαναδεί κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν, με πάρα πολλές δράσεις για τον κόσμο, κυρίως την ημέρα της Κυριακής. Και επίσης κάτι τελευταίο να σου πούμε, έτσι που σου αρέσουν και τα αθλητικά, ότι θα έχουμε στην Δράμα από την Παρασκευή έως και την Κυριακή για τους προκριματικούς αγώνες ρυθμικής γυμναστικής κατηγορίας Πανκορασίδων. Εκεί μάλιστα. Στο γήπεδο Κραχτίδη θα εμφανιστούν ομάδες από τη Βόρεια Ελλάδα με τη συμμετοχή αθλητριών ηλικίας 8 έως 10 ετών. Η Ακαδημία Γυμναστικής Δράμας διοργανώνει τους αγώνες και συμμετέχει δυναμικά με 13 αθλήτριες, οι οποίες θα αγωνιστούν σε όλες τις κατηγορίες του προκριματικού αγώνα.
1: Μάλιστα, οπότε θα έχουμε αρκετό κόσμο εκεί στην Δράμα για τη ρυθμική γυμναστική. Και μια και είπες για αθλητικά, να σου πω ότι ελπίζω να βρει το δρόμο του ΑΟΚ, καθώς είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα εκεί μετά τον υποβασμό. Αυτό ελπίζω μόνο για την ομάδα της Καβάλας, η οποία φέτος δεν τα κατάφερε και υποβιβάστηκε στην γάμα εθνική κατηγορία. Ελπίζω να βρεθεί μια λύση και να βρεθούν και επενδυτές για την ομάδα. Έχουμε όμως αρκετό καιρό για αυτό. Μέσα στο καλοκαίρι θα δούμε τι θα γίνει. Θα βρεθεί η άκρη, πιστεύω. Ναι. Γιατί είναι αρκετά βαρύ το όνομα του ΑΟΚ για να είναι στη γάμα εθνική. Σίγουρα κάτι θα βρεθεί. Τουλάχιστον θα έχετε τον ΕΣΤ όμως στη Super League 2. Λοιπόν,
0: κάτι είναι και αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, Τασούλα. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, και από την Καβάλα θα πάμε στις Σέρες για να συναντήσουμε την Θάλια Καμπουρίδου, που εχθές να πω ότι ετοιμάζοντας τη δική μου εκπομπή την αθλητική, την άκουσα να λέει για γήπεδο. Κάτι για γήπεδο, μετά όμως το χάσα το θέμα. Πήγε στο γήπεδο, τι έκανε, θα μας πει η ίδια τώρα. Καλό μεσημέρι, Θάλια.
1: Καλό μεσημέρι. Από την πόλη των Σέρων, αν πήγαινα εγώ στο γήπεδο και παρακολουθούσα και ποδοσφαιρικό αγώνα, πραγματικά θα ήταν είδηση. Δεν χρειαζόταν να σας πω κάτι άλλο λόγω σπανιότητας. Έλεγα χθες για το δημοτικό γήπεδο των Σέρων, το οποίο είναι εγκατεστημένο μέσα στο κεντρικό πάρκο, στο χώρο της έκτασης που είναι χαρακτηρισμένο εδώ και έναν αιώνα ως κεντρικό πάρκο της πόλης. Ακόμη δεν έχουμε δει το κεντρικό πάρκο της πόλης. Υπήρχαν και άλλα κτίσματα. Αυτά άρχισαν ύστερα από αποφάσεις των δικαστηρίων και φυσικά την καταβολή των κατάλληλων αποζημιώσεων να καταδαφίζονται. Απελευθερώθηκε, χθες αυτό έλεγα, ένα τρίτο κατά σειρά κτίριο. Δόθηκε.
0: Οπότε διαμορφώνεται σιγά σιγά ο χώρος, έτσι.
1: Σιγά σιγά. Απελευθερώθηκε μια έκταση 5,5 στρεμμάτων. Ωστόσο, παραμένουν κάποια άλλα κτίσματα ακόμη, που και αυτά η Δημοτική Αρχή λέει ότι θα καταδαφιστούν μέχρι τέλος του έτους. Και φυσικά είναι το Δημοτικό Γήπεδο των Σέρων, που βρίσκεται εντός της έκτασης. Από εκεί και πέρα θα τρέξει ένας διαγωνισμός στη συνεργασία με τον Σύλλογο Αρχιτεκτών, γιατί ναι, μεν το έχουμε χαρακτηρίσει κεντρικό πάρκο, να δούμε και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί ο κεντρικό πάρκο, πώς να γίνει δηλαδή, να γίνουν μια σειρά οργανωμένων παρεμβάσεων για να μπορούμε κάποια στιγμή.
0: Να το χαρούμε
1: ως κεντρικό πάρκο. Σήμερα θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με την πρώτη πυρκαγιά στη νέα αντιπυρική περίοδο. Σημειώθηκε χθες, κινητοποίησε όλες τις αρχές, όπως μπορείτε να καταλάβετε, και το Δήμο Σερών και την πυροσβεστική υπηρεσία. Εκεί γύρω στις 8.30 ξέσπασε πυρκαγιά στην κοιλάδα του Αγίου Γεωργίου. Η κοιλάδα του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται περιμετρικά της πόλης των Σερών, έξω από τον αστικό οικισμό. Ωστόσο, πολύ κοντά κινητοποίησε μεγάλος αριθμός πυροσβεστών, 20 τον αριθμό. Επιχειρήθηκε κατάσβεση και από εναέρια μέσα και τέλος καλό, όλα καλά. Ήταν το πρώτο τεστ, αν θέλετε, και για τις υπηρεσίες και για τους μηχανισμούς.
0: Αν αρχίσαμε από τώρα, μέχρι πριν λίγες μέρες είχαμε βροχές. Αν άρχισαν από τώρα οι φωτιές.
1: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι και το τελευταίο, αλλά με ευχές και ευχολόγια βέβαια δεν μπορούμε να έχουμε ένα καλοκαίρι χωρίς πυρκαγιά. Εννοείται, γιατί πάρα πολλές πυρκαγιές έχει διαπιστωθεί ότι γίνονται από την συμπεριφορά μας την αλόγηση. Γιατί είτε πετάμε ελαφρά την καρδία με το τσιγάρο, είτε καθαρίζουμε εκτάσεις που βρίσκονται κοντά μας, με τα γυαλιά που μπορούμε πολύ εύκολα να
0: καταλάβουμε. Ή και με χόρτα το καλοκαίρι, μην υπολογίζοντας τον
1: άνεμο. Καλά, δεν μιλάμε για αυτές τις περιπτώσεις με την κοπή, με την καύση των υπολειμμάτων. Υπάρχουν περίοδοι που αν δεις τον Σεραϊκό Κάμπο από ψηλά, είναι σαν να έχει πάρει φωτιά όλος ο κάμπος.
0: Ναι, έτσι είναι. Σχεδόν παντού. Αλλά αυτό πρέπει να γίνεται σε κάποια περίοδο που επιτρέπεται, όχι το καλοκαίρι.
1: Συνήθως γίνεται όπως τα βολεύει τον καθένα. Παρά το γεγονός ότι είναι παράνομο όλο αυτό το πράγμα, άρχισαν και μπαίνουν και πρόστιμα από την πυροσβεστική υπηρεσία, πρόστιμα που έχουν να κάνουν και με τις επιδοτήσεις που λαμβάνουν στην πορεία οι αγρότες. Και επίσης αυτό που λένε οι ειδικοί, μια τέτοια επιλογή, η καύση δηλαδή, δεν κάνει καλό ούτε και στην καλλιέργεια ούτε στο υπέδαφος. Και φυσικά η εγκυμονή κινδύνους πριν χρόνια. Πριν όχι πάρα πολλά χρόνια, πριν 4-5 χρόνια, κόντεψε να πάρει φωτιά ένα ολόκληρο χωριό εδώ, καθώς γύρισε ο άνεμος και τη φωτιά δεν μπορείς να την ελέγξεις. Θα μείνω λίγο στο αστυνομικό δελτίο, καθώς μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του αστυνομικού τμήματος Ηράκλειας, εξεχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας που σημειώθηκε 2 μέρες πριν στην περιοχή των Σερών. Για την υπόθεση, σχηματίστηκε ιδιογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού άντρα, τα στοιχεία έχουν ταυτοποιηθεί, ο οποίος με το γνωστό κόλπο, προσποιούμενος ότι ήταν υπάλληλος της εφορίας, έπεισε την γυναίκα να παραδώσει σε δίθεν βοηθό του τα κοσμήματα που είχε στο σπίτι, προκειμένου να φωτογραφίσει.

0: έπεισε την γυναίκα να παραδώσει σε δίθεν βοηθό του τα κοσμήματα που είχε στο σπίτι, προκειμένου να φωτογραφηθούν και καταγραφούν. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να τις αποσπάσουν κοσμήματα αξίας 2.
1: Και πάνε και δίνουν κοσμήματα και χρήματα.
0: Όπως μας λένε και από την αστυνομική διεύθυνση Σερών, έχει διαπιστωθεί ότι τα τηλεφωνήματα γίνονται σε συγκεκριμένες ώρες. Προς το μεσημέρι, αν γίνονται σε σταθερά τηλέφωνα,

0: τηλέφωνα. Σταθερά τηλέφωνα πλέον έχουν περισσότεροι κάποιες ηλικίες και μετά.
1: Σωστά.
0: Τα χρησιμοποιούν. Τηλεφωνεί για οποιονδήποτε λόγο και να μην του δίνουμε χρήματα ή κοσμήματα. Ενώ αύριο θα πρέπει να σας πω, τα σωματεία.

το λόγο και να μην του δίνουμε χρήματα ή κοσμήματα, ενώ αύριο θα πρέπει να σας πω τα σωματεία συνταξιούχων, ο ΑΕΚΑ το πρωί, στην αίθουσα Γιώργος Χριστίδης του Επιμελητηριακού Μεγάλου, τραγουδώντας γκρεκάνικα. Ο Σύλλογος Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Σερών διοργανώνει εκδήλωση αφιέρωμα στο τραγούδι των τραγουδιών.

ακούμε γάφτυλο τραγουδώντας γκρεκάνικα. Ο Σύλλογος Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Σερών διοργανώνει εκδήλωση αφιέρωμα στο τραγούδι των τραγουδιών. Και αυτά θα παρουσιαστούν σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο της Δημόσιας Κεντρικής

Σπουδώντας Γκρεκάνικα, ο Σύλλογος Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Σερών διοργανώνει εκδήλωση αφιέρωμα στο τραγούδι των τραγουδιών. Και αυτά θα παρουσιαστούν σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερών.

0: ήδη διάφορες εταιρείες.
1: Το πράγμα να διαβάσω εδώ αν έχει Ερμιόνη Αταμίδη μαζί μας.
2: Μάλιστα. Και...
3: όπως σύμφωνα με το ρεπορτάζ για πληροφορίες και από μαρτυρίες, όλη η γειτονιά, η περίοικη,

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής. 981 και 91,2 στην Κομωτινή. Υπάρχει και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στην Καβάλα στους 96,3. Στις ΕΡΕΣ στους 101,5, στην Ορεστιάδα στους 103,5 και για όλο τον Νότιο Εύρο, ενώ για τον Βόρειο Εύρο εκπέμπουμε στους 101 FM. Και βέβαια η πλατφόρμα του Ερτέκο είναι εκεί για να μας μεταδίδει παντού σε όλο τον κόσμο μέσω του ίντερνετ. Το Μπαρέρτι είναι ένα ραδιοφωνικό μπαρ, σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι, 3 με 4. Και σήμερα έτσι είχε μαύρο χρώμα και λατινοαμερικάνικο αίμα. Το πρώτο έρχεται από τον Αμερικανό μπλουζίστα τον John Lee Hooker και ο Λατινοαμερικάνος κιθαρίστας Κάρλος Σαντάνα. Αυτοί οι δύο μαζί κυκλοφόρησαν αρχικά το 1995 ως το μόνιμο εναρκτήριο κομμάτι του άλμπουμ Chill Out. Στην ηχογράφηση συμμετέχουν και μέλη του συγκροτήματος του Σαντάνα, όπως ο Chester D. Thompson στα πλήκτρα, ο Ραούλ Ρέκοου στα κόγκας και ο Κάρλ Περάζο στα τιμπάλες, προσδίδοντας Latin στοιχεία στο παραδοσιακό ηλεκτρικό blues ύφος του John Lee Hooker. Το ίδιο το άλμπουμ απέσπασε βραβείο Grammy.

είναι στην κατηγορία Best Traditional Blues Album το 1996 και περιλαμβάνει όλο το άλμπουμ συμπράξεις με καλλιτέχνες όπως ο Van Morrison, ο Charles Brown και ο Booker T. Jones. Αλλά αναφορικά με τους δύο βασικούς συντελεστές, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί ξανά με το Healer το 1989, ο Johnny Lee Hooker υπήρξε πρωτοπόρος των blues με χαρακτηριστικό ελεύθερο ρυθμικό στυλ. Έτσι ουσιαστικά υπάρχει μια ομιλία πάνω στο τραγουδισμά του, ενώ ο Κάρλος Σαντάνα είναι αυτός που θεμελίωσε το Latin Rock. Είναι γνωστός από την εμφάνισή του στο Festival του Woodstock το 1969 και την μακρά του πορεία σε αυτή τη μίξη των blues με αφροκουβανέζικους ρυθμούς. Καταπληκτικό το Chill Out, καταπληκτικό είναι και το Wild Streak που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Σύνθεση του Αμερικανού μπλουζίστα John Campbell και του παραγωγού και συνθέτη και πολυοργανίστα Dennis Walker. Κυκλοφόρησε το 1991 ως το τέταρτο κομμάτι ενός άλμπουμ που έφερε τον τίτλο One Believer. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στην Καλιφόρνια στα φημισμένα Fantasy Studios με παραγωγούς τον Dennis

Ατύχημα στα νιάτα του. Η καριέρα του διακόπηκε πρόωρα τον Ιούνιο του 1993 από καρδιακή προσβολή στον ύπνο του, έχοντας προλάβει να κυκλοφορήσει δύο μεγάλα άλμπουμ, το One Believer το 1991, από που έρχεται και το Wild Streak που θα ακούσουμε, και το Hollowing Mercy το 1993, και άφησε ως κληρονομιά έναν ήχο που βασιζόταν στη βαθιά τραχιά φωνή του και τις επιρροές από τα Delta Blues. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής, εδώ στο Μπαρ ΕΡΤ και εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Αυτό ήταν το Scratch My Back από τους Fabulous Thunderbirds. Κυκλοφόρησε το 1979 στο δεύτερο κομμάτι του ομώνυμου ντεμπούτο άλμπουμ τους, το οποίο έγινε ευρύτερα γνωστό και με τον τίτλο Girls Go Wild. Το κομμάτι βέβαια δεν είναι το Fabulous Thunderbirds, είναι του Slim Harpo, η πρώτη εκτέλεση ήταν το 1965, τραγουδισμένη και παιγμένη από τον Slim Harpo. Το κομμάτι το έχει γράψει ο James H. Moore. Όμως εμείς σε αυτήν την εκτέλεση που ακούσαμε, την παραγωγή του δίσκου την έκανε ο Danny Bruce το Μάιο του 1979. Το κομμάτι κυκλοφόρησε ως B-side στο promo single She's Tough. Η αρχική σύνθεση του συγκροτήματος που συμμετείχε στην ηχογράφηση περιλάμβανε τον Kim Wilson στα κύρια φωνητικά και τη φυσαρμόνικα, τον Jimmy Vaughn, αδερφό του Stevie Ray Vaughn, στην ηλεκτρική κιθάρα, τον Keith Ferguson στο μπάσο και τον Mike Buck στα τύμπανα. Οι Fabulous Thunderbirds σχηματίστηκαν το 1974 στο Austin του Τέξας. Αναγνωρίζονται ως ένα από τα βασικά σχήματα που αναβίωσαν το ενδιαφέρον για το ηλεκτρικό blues και το Texas blues στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80. Προτού γνωρίσουν την μεγαλύτερη εμπορική τους επιτυχία το 1986 με τον δίσκο Tough Enough. Τώρα θα ακούσουμε ένα εξαιρετικό κομμάτι που λέγεται I Won't Be Coming Home. Είναι σύνθεση του Richard Cousins και του Hendrix Ackl. Κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2012 ως το εναρκτήριο κομμάτι του άλμπουμ που είχαν βγάλει τότε, Nothing But Love. Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στην Καλιφόρνια, στο Thousand Oaks, στα Revolver Recording Studios, με παραγωγό και υπεύθυνο για τη μίξη τον Kevin Shirley, ενώ στην εκτέλεση συμμετείχε η μόνιμη σύνθεση τον Robert Cray Band, η οποία περιλαμβάνει τον Robert Cray στα κύρια φωνητικά βέβαια και την ηλεκτρική κιθάρα, τον Jimmy Pugh στο πιάνο και στο Hammond, τον Richard Cousins στο μπάσο και τον Tony Bronagel στα τύμπανα. Το άλμπουμ λέγεται Nothing But Love, σηματοδότησε το 16ο στούντιο δίσκο του Robert Cray, σημείωσε εμπορική επιτυχία και περιέχει πνευστά συνορχίστρωση του Lee Thornburg. Ο Robert Cray γεννήθηκε το 1953 στο Columbus της Georgia, ασχολείται με τα blues βέβαια, είναι κάτοχος 5 βραβείων Grammy αν σας λέει κάτι αυτό. Ξεκίνησε την καριέρα του τη δεκαετία του 70 και απέκτησε παγκόσμια αναγνώριση στα μέσα της δεκαετίας του 80 με το δίσκο Strong Persuader. Διαμόρφωσε ένα σύγχρονο ήχο που γεφυρώνει το παραδοσιακό blues με την pop, τη soul και το rock. Και αυτό είναι το γνώρισμά του. Πάμε να τον ακούσουμε.

Πήγαμε αρκετά πίσω το 1963 στο Σικάγο. Αυθεντικό Chicago Blues, το Help Me. Ένα blues standard που ηχογραφήθηκε από τον εξαιρετικό μουσικό, το Sonny Boy Williamson. Με μεγάλη εμπορική επιτυχία, κυρίως στο μαύρο κοινό. Είναι μια mid-tempo 12-μετρη blues σύνθεση που πιστώνεται στον Sonny Boy Williamson και τον Willie Dixon, αλλά και τον Ralph Bass. Βασίστηκε ρυθμικά στο οργανικό hit του Green Onions, τον Booker T and the MGs, ενώ αποτέλεσε την πρώτη ηχογράφηση του καλλιτέχνη με τη συνοδεία Hammond, το οποίο έπαιξε ο νεαρός τότε ο Lafayette Leak. Και έπαιζαν θρύλες αυτή την ηχογράφηση, όπως ο Matt Guitar Murphy στην κιθάρα βέβαια, και ο Milton Rector στο μπάσο και ο Al Duncan στα τύμπανα. Στην αρχή είχε βγει ως αυτόνομο single με δεύτερο κομμάτι στην πίσω πλευρά, το Bye Bye Bird, όμως μετά το κομμάτι ενσωματώθηκε στο compilation album του Sonny Boy Williamson More Folk Blues. Είχε βγει το 1966 και το κομμάτι εισήχθη στο Blues Foundation Hall of Fame. Ο ερμηνευτής, ο Sonny Boy Williamson, καθαρό τέκνο του Mississippi, γεννήθηκε εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 1890, 1897 έτσι λέγεται. Υπήρξε ένας από τους πιο επιδραστικούς δεξιοτεχνιστής φυσαρμονικάς και τραγουδοποιούς του Chicago Blues, ο οποίος στα τελευταία χρόνια της ζωής του περιόδευε εκτενώς στην Ευρώπη, επηρεάζοντας καθοριστικά τη γενιά του βρετανικού blues, όπως οι Yardbirds, όπως οι Animals, και άφησε πίσω του δεκάδες διασκευές του Help Me από συγκροτήματα όπως η Can't Hit, η 10 Years After ή ο Johnny Winter. Τώρα θα πάμε πάλι σε έναν Αμερικάνο μπλουζίστα, τον Eric Bibb. Εδώ το κομμάτι το έχει γράψει μαζί με την Charlotte Hoagland. Λέγεται Don't Ever Let Nobody Drag Your Spirit Down και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1997 στο άλμπουμ του Good Stuff με τη συνοδεία του σουηδικού group Needy Time, ενώ αργότερα συμπεριλήφθηκε σε άλλες σημαντικές κυκλοφορίες του, όπως ένα collection που είχαν κάνει προς τιμήν του με τίτλο Painting Signs, αλλά και στην επιτυχημένη τριπλή σύμπραξη Sisters and Brothers του 2004. Εμείς από αυτήν την εκτέλεση θα το ακούσουμε, όπου το έπαιξε μαζί με τις Rory Block και την Maria Muldaur. Πρόκειται για ένα ρυθμικό κομμάτι με έντονα στοιχεία gospel και ακουστικά blues, το οποίο ηχογραφήθηκε αρχικά με τη συμμετοχή παραδοσιακών οργάνων όπως μαντολίνο, ακορντεόν από τον Jane Peterson και slide κιθάρα, και απέκτησε διεθνή αναγνώριση γνωρίζοντας μάλιστα διασκευές από καλλιτέχνες όπως ο Eric Burdon, η Maria Muldaur, αλλά και μια εμβληματική ζωντανή εκτέλεση στα τηλεοπτικά σεμινάρια Transatlantic Sessions με τον Jerry Douglas στον ντόμπρο, στην ντόμπρο κιθάρα. Ο Eric Bibb, γεννημένος το 1951 στη Νέα Υόρκη, εγκαταστάθηκε μετέπειτα στην Ευρώπη, υποψήφιος για Grammy, γιος του γνωστού Leon Bibb, γνωστός τραγουδιστής στα blues και τη folk μουσική της Αμερικής, και ουσιαστικά συμμετείχε και αυτό στην νεοϋορκέζικη σκηνή των 60's. Διακρίνεται για τον εκλεπτισμένο ακουστικό ήχο του και φυσικά για την τεχνική με τα δάκτυλα στην κιθάρα και τους γεμάτους έτσι κοινωνική ευαισθησία στίχους που συνδέουν τα blues με την αμερικανική folk παράδοση. Όλα αυτά βέβαια εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το παρέρτ σας κρατά μουσική συντροφιά μέχρι τις 4, οπότε καθίστε αναπαυτικά και μείνετε συντονισμένοι εδώ στην ΕΡΤ.

Έτσι είναι όταν μιλούν τα blues, the blues talking. Από τον Βρετανό κιθαρίστα και τραγουδοποιό Snowy White, αυτός το τραγουδά, αυτός το έχει γράψει. Το 2016 είχε κυκλοφορήσει στο δεύτερο κομμάτι του προσωπικού του στούντιο άλμπου με τίτλο Released. Η σύνθεση και η στίχη του κομματιού ανήκουν αποκλειστικά στον ίδιο καλλιτέχνη, ενώ το εξώφυλλο του δίσκου κοσμείται από ένα λεπτομερές τμήμα του έργου Diary of Discoveries του υπερεαλιστή ζωγράφου Vladimir Kass. Ο Snowy White 1948 γεννήθηκε στο Barnstaple του Devon. Είναι ένας καταξιωμένος μπλουζίστας, ευρύτερα γνωστός για τη θητεία του ως κιθαρίστας του Ιρλανδικού hard rock συγκροτήματος Thin Lizzy. Και μάλιστα είχε συμμετάσχει στα άλμπουμ που έβγαλαν Thin Lizzy στις αρχές της δεκαετίας του 80, όπως το Chinatown και το Renegade. Αλλά και γνωστός επίσης για την μακροχρόνια συνεργασία του με τους Pink Floyd ως συνοδευτικός κιθαρίστας στις περιοδίες τους από το 1977 έως το 1980 και μετέπειτα με τον Roger Waters. Στην προσωπική του πορεία, ο White σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία το 1983 με το single Bird of Paradise, ενώ έχει δημιουργήσει διάφορα σχήματα όπως η Snowy White and the White Flames και το Snowy White Blues Project, διατηρώντας έναν σταθερό και αναγνωρίσιμο ήχο που συνδυάζει στο μελωδικό καθαρό παίξιμο της κιθάρας του με πιο πρόσφατη κυκλοφορία του, το άλμπουμ Unfinished Business που είχε βγει το 2024. Τώρα εμείς θα πάμε να ακούσουμε από το 2004 τον Otis Taylor σε ένα κομμάτι που λέγεται Buy Myself Some Freedom. Ήταν το 12ο και τελευταίο κομμάτι του στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Double V από τη δισκογραφική Telarc, ενώ το 2014 συμπεριλήφθηκε και στη συλλογή Otis Taylor Collection. Η ηχογράφηση του κομματιού πραγματοποιήθηκε στο Colorado, στα Immersive Studios, με τον Cassie Taylor στο μπάσο και στα φωνητικά, τον Ron Miles στην τρομπέτα, φυσικά τον Otis Taylor. Συγγνώμη, με την Cass Taylor στα φωνητικά, είναι η κόρη του. Αλλά και εκεί συμμετείχε και ένα τρίο τσελιστών αποτελούμενο από τους Lara Turner, Marcello Sanchez και Sean Diaz. Το άλμπουμ αυτό, το W, το οποίο αποτέλεσε την έκτη προσωπική δουλειά του καλλιτέχνη, διακρίνεται για την ενορχίστρωση που βασίζεται στα έγχορδα και απέσπασε το βραβείο Best Acoustic Blues Album. Ο Otis Taylor έχει γεννηθεί το 1948 στο Σικάγο και έχει μεγαλώσει στο Ντένβερ. Ένας πολυσύνθετος multi-instrumentalist μουσικός, γιατί παίζει κιθάρα, μπάντζο, μαντολίνο, φυσαρμόνικα. Θεωρείται ο θεμελιωτής του στυλ αυτού ή του υποείδους, ας πούμε, trans blues που λένε, ενός υποείδους των blues που χαρακτηρίζεται από μινιμαλιστικές επαναλαμβανόμενες πνευματικές δομές και στίχους που πραγματεύονται σκληρά κοινωνικά και ιστορικά ζητήματα όπως ο ρατσισμός, η φτώχεια και η αδικία. Λοιπόν, ξέρετε ότι δύσκολα κάνουμε μνημόσυνα εδώ σε αυτήν την εκπομπή, αλλά δεν μπορώ να αφήσω έτσι το χαμό του Sonny Rollins. Έφυγε έτσι πολύ πρόσφατα και πολύ ξαφνικά. Μεγάλος βέβαια σε ηλικία, αλλά μεγάλος μουσικός. Οπότε θα ακούσουμε και το Σαν Τόμας, το αγαπημένο μου. Νομίζω σαν συνέχεια από αυτό το Buy Myself Some Freedom του Otis Taylor. Θα αφήσουμε τη μουσική, τη μαύρη μουσική να μιλήσει και εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Εσείς μη φύγετε από τις συχνότητες ακόμα και μετά το τέλος του Μπαρέρτ, διότι ακολουθεί η Αμαλία Γαριφαλίδου με την εκπομπή της 4 με 5. Μέχρι αύριο που θα τα πούμε, να είστε όλοι καλά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Σαφές πολιτικό μήνυμα για τη λειτουργία του ΕΣΥ και κατά της διαφθοράς, έστειλε ο Πρωθυπουργός το μεσημέρι, μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Τόνισε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ και υπογράμμισε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σειρά διοικητικών πράξεων που θωρακίζουν τη διαφάνεια στο σύστημα υγείας, υπενθυμίζοντας τη δημόσια αναρτημένη λίστα χειρουργείων, ενώ σημείωσε ότι πλέον οι ασθενείς έχουν μεγαλύτερο θάρρος να καταγγέλουν περιστατικά διαφθοράς. Αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των εφημεριών και των τμήματων επειγόντων περιστατικών, σημειώνοντας ότι μετά από στοχευμένες παρεμβάσεις ο χρόνος παραμονής σε αυτά έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ οι ασθενείς αντιμετωπίζονται πλέον με πολύ μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, τονίζοντας ότι η αποστολή φαρμάκων κατοίκων σε καρκινοπαθείς και η δυνατότητα ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω του MyHealth αποτελούν σημαντικές αλλαγές, ενώ πρόσθεσε ότι πλέον δεν υπάρχει επίγον ή πιεστικό χειρουργείο που να μην πραγματοποιείται στην ώρα του. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη συνέχιση του προγράμματος «Προλαμβάνω» και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, τονίζοντας ότι η πρόληψη μετατρέπεται πλέον σε μακροχρόνια εθνική πολιτική. Στην πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 18 προχωράει η κυβέρνηση, ενώ προβλέπει πρόστιμα για επιχειρήσεις που παρανομούν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης προανήγγειλε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κατατίθεται άμεσα το νομοσχέδιο που κινείται σε δύο βασικούς άξονες. Αφενός προβλέπει την πλήρη απαγόρευση σε ανηλίκους για οποιαδήποτε κυκλοφορία σε δρόμους και αφετέρου αυστηρά πρόστιμα σε επιχειρήσεις που πολλούν πατίνια άνω των προδιαγραφών, δηλαδή πάνω από τον κόφτη των 25 χιλιόμετρων. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από το Ελληνικό Γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω από ΚΕΠΕ στην Κρήτη, προκαλώντας ζημιά που εκτιμάται σε ποσά άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023, προσθέτοντας ότι θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Σχολίασε ότι μένει να φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Αυτό που άκουσα χθες ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό πρόσωπο παγιάς κόμμα. Δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης, δήλωσε στο Earth News Radio ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη αφορά δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του στο εξωτερικό και τη μίσθωση από το δημόσιο ακινήτου που ανήκει στην οικογένειά του. Απαντώντας σε ανάρτηση, ο Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι θα ζητήσει άρση ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Σε επιφυλακή παραμένουν οι Ιρανικές δυνάμεις την ώρα που οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία συνεχίζονται παρά τα νέα πλήγματα. Οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι η πιθανότητα ενός νέου πολέμου είναι χαμηλή, με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης να επισημαίνουν τις κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης στις διαπραγματεύσεις. Τραγωδία στις Σέρρες, νεκρό ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι από αρδευτικό κανάλι. Σωρός του πρόκειται να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ηπειρωτικά, και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα και θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Στη μεριά του Ανέ...

0: μεριά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είναι Τετάρτη, μεσοβδόμαδα, 27 του μηνός, με το θερμόμετρο να ανεβαίνει συνεχώς στους 30 βαθμούς Κελσίου τώρα, στο βόρειο κομμάτι του Νομού Εύρου. Συν πλήν είναι εκεί και σε όλη την περιφέρεια, από τις Σέρες μέχρι και τον Εύρο. Είναι η εκπομπή προς τη μεριά του ανέμου. Για το δίκτυο των περιφερειακών σταθμών που εκπέμπουν, αυτήν εδώ την εκπομπή, με τον Γιάννη Σκερλίδη στο μικρόφωνο και τον Άγγελο Παπαδόπουλο στη φροντίδα του ήχου. Μας εντοπίζετε στις συχνότητες μας, στην ΕΡΤ Ορεστίαδα, στη ΕΡΤ Καβάλας και τη ΕΡΤ Σερών, αλλά και στο ερτέκο.gr, όπου κι αν είστε μπορείτε να μας ακούσετε, φτάνει να υπάρχει διαδικτυακό σήμα. Και στη συντροφιά μας σήμερα δύο εξαίρετοι τραγουδοποιοί. Σε λίγο θα συναντήσω τον Νίκο Γρηγοριάδη, προκειμένου να κουβεντιάσουμε για τα δύο τελευταία κομμάτια που συμπληρώνουν το EP του. Τα Σεμεδάκια και τον Κομίτη στην Αθήνα θα ακούσουμε σήμερα. Και αργότερα έναν εξαίρετο επίσης τραγουδοποιό, τον Τάσο Λιμπινίση, για να μας παρουσιάσει το άλμπουμ «Αγριεύω» σε ερμηνείες του Χρήστου Θηβαίου. Μένετε εδώ λοιπόν και ξεκινώντας, να, Κομίτης στην Αθήνα, Νίκος Γρηγοριάδης.

0: Με πολύ χαρά θα συναντήσω σήμερα έναν δημιουργό με ξεχωριστό στίγμα στην ελληνική τραγουδοποιία. Είναι ένας καλλιτέχνης, φίλες και φίλοι, που εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες επιμένει να γράφει τραγούδια με κοινωνικό βλέμμα, με μια ευαισθησία πολιτική αλλά και ποιητική δύναμη. Και αναφέρομαι στον Νίκο Γρηγοριάδη, που να επιστρέφει με δύο τραγούδια που συμπληρώνουν το EP του Ερετικά και Ασύμφωνα, Ο Κομίτης στην Αθήνα και Τα Σεμεδάκια. Είναι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, η τρίτη φορά που συναντιόμαστε με τον κύριο Γρηγοριάδη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Σκελίδη, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Πώς είστε, τι κάνετε, πού σας βρίσκω?
1: Όλα καλά, στην
0: Αθήνα. Χαίρομαι. Λοιπόν, τρίτη φορά, σωστά, νομίζω είχαμε συναντηθεί για το X και για το Βασιλιά της Λύπης.
1: Ναι, ναι.
0: Και έρχονται τώρα αυτά τα δύο τραγούδια που συμπληρώνουν το άλμπουμ. Θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτό. Καταρχάς, το τραγούδι που ακούσαμε, Ο Κομίτης στην Αθήνα, είναι γεμάτος από αλληγορίες, όπως και τα υπόλοιπα βέβαια, αλλά και εδώ υπάρχουν και πολιτικές, αν θέλετε, εικόνες. Σωστά αντιλαμβάνομαι?
1: Σωστά, αν και πρόκειται για μια ιστορία φαντασίας,
0: ναι,
1: που έχει πολιτικό υπόβαθρο, πολύ εύκολα κάποιος, αν στρέψει το βλέμμα του στο πρόσφατο παρελθόν και ιδιαίτερα στον προοδευτικό χώρο, εύκολα μπορεί να εμπνεύσει ένα τέτοιο τραγούδι.
0: Mm. Αυτά τα δύο τραγούδια, αυτό και το Τα Σεμεδάκια, ολοκληρώνουν το EP σας. Γιατί EP, αλήθεια, και όχι ολόκληρο άλμπουμ?
1: Κοιτάξτε, από το 1995 που ξεκίνησα και στους δίσκους που, στη διαδρομή μου που έκανα, πάντα υπήρχε ένα κομμάτι μέσα σε κάθε δίσκο, δύο,
0: ναι, ναι,
1: που έδιναν ένα τέτοιο στίγμα κοινωνικοπολιτικό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη φορά είπα να μην το παρακάνω. Από το 1, 2, φτάσει στα 5, οπότε... Εντάξει, τι να πω.
0: Από το ένα τραγούδι και μόνο, το έστω και το EP, για μένα λέει πολλά, κύριε Γρηγοριάδη.
1: Να είστε καλά.
0: Ναι, ναι. Πήγατε να πείτε όμως κάτι και σας διέκοψα.
1: Όχι, δεν με διέκοψα.
0: Ναι.
1: Απλά ολοκληρώθηκε ένας κύκλος 5 τραγουδιών κοινωνικοπολιτικών, mm-hmm, τα Ερετικά και Ασύμφωνα.
0: Mm-hmm.
1: Και βλέπουμε στην πορεία.
0: Ωραία, λέτε, μια και είπατε, αναφέρετε και εσείς τον τίτλο τώρα. Τι σημαίνει για σας αυτός ο τίτλος και τι θέλετε να δηλώσετε με αυτήν εδώ την φράση, την έννοια ή τον τίτλο, τέλος πάντων?
1: Κοιτάξτε, αν και πέρασε δόξα μεγάλη στο παρελθόν το πολιτικό τραγούδι στην Ελλάδα.
0: Βεβαίως.
1: Μεγάλες δόξες. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σήμερα στον αντίποδα. Όχι, mm-hmm, πως δεν υπάρχει, υπάρχει, αλλά θα έλεγα με μια άλλη μουσική υπόκριση, rap, hip-hop και σε μια άλλη γλώσσα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Όπου είναι σημαντικό να υπάρχει. Τώρα στην κατεύθυνση που δίνω εγώ, που θα λέγαμε προϋπήρχε όσον προανέφερα, δηλαδή ξεκινούσα τη δεκαετία του 60 και το rock της γενιάς της αμφισβήτησης.
0: Σωστά.
1: Τη δεκαετία του 60. Εγώ επανέρχομαι κατά κάποιο τρόπο σε αυτή την εκδοχή. Πιο τραγουδιστική εκδοχή.
0: Ασύμφωνο στην εποχή, δηλαδή. Με κάποια λόγια που λέτε.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τι να πω, είναι και η ηλικία.
0: Καλά, ναι. Πάντως, ναι, στο τραγούδι, στον Κομίτη, πάντως, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι μέσα υπάρχει, ξέρετε, υπάρχει και θυμός που επικρατεί γενικότερα και δεν αναφέρομαι σε εσάς προσωπικά. Υπάρχει ο θυμός του πολίτη, αλλά υπάρχει και η απαγοήτευση. Και νομίζω αυτά τα δύο στοιχεία είναι που βγαίνουν κυρίως μέσα από αυτό το τραγούδι.
1: Κοιτάξτε, για να πω την αλήθεια, γιατί με ρωτήσατε προηγουμένως, ενίοτε και ο θυμός γίνεται τραγούδι.
0: Σωστά, έχετε δίκιο. Ναι, ναι, ναι.
1: Να, ο λόγος λοιπόν που υπάρχουν αυτά τα τραγούδια, μην πάθουμε και τίποτα.
0: Μα, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ζούμε και στην εποχή όπου φοράμε παπούτσια αριστερά, αλλά στο δεξί το πόδι.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι είναι. Τα Σεμεδάκια τώρα είχαν κυκλοφορήσει, αν δεν κάνω λάθος, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ελευθερίας Τύπου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για πείτε μου για αυτό το τραγούδι.
1: Τι να πω, εγώ τι να πω.
0: Και τώρα είχαν κυκλοφορήσει, αν δεν κάνω λάθος, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ελευθερίας Τύπου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για πείτε μου για αυτό το τραγούδι.
1: Τι να πω.

0: στα χέρια πολύ λίγων, ας πούμε, ανθρώπων και χειραγωγούν κατά κάποιο τρόπο έτσι, την ενημέρωση. Και μιλώντας με τον κόσμο και βλέποντας ότι όλοι λένε το ίδιο πράγμα, ότι κάτι μας κρύβουν, δεν μας λένε όλη την αλήθεια.
1: Mm-hmm. Ξέρετε κάτι.
0: Ναι.
1: Από τη μία είναι αυτό που λέτε, ότι η κρίση, η ενημέρωση τέλος πάντων περνά και σήμερα μια πολύ μεγάλη κρίση αξιοπιστίας. Από την άλλη, υπάρχει και το άλλο που λένε: μα το είπε η τηλεόραση, άρα είναι σωστό.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Ζούμε μέσα σε αυτή τη δυστοπία, ας πούμε, και σε αυτή την αντίθεση, αυτή τη διτότητα, ας πούμε, από τη μία το ένα και από την άλλη το άλλο. Αλλά το σημαντικό είναι ότι αυτά όλα είναι σε βάρος μας.
1: Ναι, μα έτσι είναι. Στην τελική.
0: Κάποια στιγμή, ναι, ακριβώς. Ναι, η μεγάλη εικόνα είναι αυτή.
1: Πάντως, ακόμη και η φράση, η κραυγή, αν θέλετε, αγωνίας κατά κάποιον τρόπο μέσα στο τραγούδι σας, εμεδά, και το πού είσαι εσύ, πού είσαι εσύ, και τα λοιπά. Και αυτό νομίζω ότι κρύβει. Είναι ένα κάλεσμα αφύπνιση κατά κάποιον τρόπο.
0: Εδώ περιλαμβάνεται ακριβώς όλος ο προβληματισμός. Πού είσαι εσύ, πού είσαι εσύ, με ύψη. Ξύπνα. Έτσι. Μα αφορά όλους, αυτό θέλω να πω. Άλλους λιγότερο και άλλους περισσότερο.
1: Ναι.
0: Απλά καθιστά τις δημοσιογράφους λίγο περισσότερο υπεύθυνους λόγω του επαγγελματός τους.
1: Ναι.
0: Αλλά όλοι μας είμαστε συνυπεύθυνοι σε αυτό.
1: Ναι. Μουσική ταυτότητα. Έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι υπάρχει ρυθμός γενικότερα σε όλες αυτές τα τραγούδια. Είναι κάτι που το βλέπαμε και στο παρελθόν, δηλαδή βαρύγδουπες κουβέντες, λόγια, ποίηση τέλος πάντων που ήταν και πολιτική, να υπάρχει και αυτός ο ήχος. Αυτό είναι ίσως και το πολύ ενδιαφέρον μέσα από τη δικιά σας στιχουργική αλλά και μουσική έτσι, πρόταση.
0: Κοιτάξτε, ο Φημός όταν κινείσαι έτσι και γράφεις ένα τραγούδι, έχεις πολύ μεγάλη ευθύνη, γιατί εύκολα μπορείς να ξεφύγεις προς πολλές κατευθύνσεις. Νομίζω ότι το πάλεψα λέξη-λέξη, κουβέντα-κουβέντα, να το μαζέψω και να είναι εστιασμένο σε αυτό που θέλω να πω, χωρίς να ξεφύγει. Δεν ξέρω αν τα κατάφερα, εγώ προσπάθησα όμως.
1: Αντιλαμβάνομαι, από ό,τι θυμάμαι και τις προηγούμενες φορές, δεν σας απασχολούν καθόλου οι μουσικές κατηγοριοποιήσεις και είναι ότι καλύτερο αυτό, έτσι.
0: Κοιτάξτε, έχω πολλές προσλαμβάνουσες όπως το θέμα της μουσικής και νομίζω ότι ό,τι χρειάζεται κάθε φορά προσχωρώ σε αυτό. Με ένα δικό μου τρόπο, μια δικιά μου ματιά, όπως μπορώ.
1: Είναι κατά κάποιον τρόπο και προσωπική ανάγκη το να πείτε αυτά τα οποία όμως αντανακλούν και σε όλους εμάς.
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ερώτημα. Κάποιος άλλος μου λέει καλά τώρα, γιατί πέλασα αυτά να μην τα πεις καθόλου. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν πρέπει να τα πω. Εγώ δεν μπορούσα να μην τα πω. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι αυτό.
1: Μα το πρόβλημα εκεί είναι στην κοινωνία, ότι σιωπή.
0: Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Τι να κάνω. Μου προτείνω κάτι που αντιλήφθηκα. Τώρα ας στάσει το μήνυμα με οποιοδήποτε τρόπο. Έστω και με περιστέρια.
1: Ναι. Πάντως γενικότερα ξέρετε και το ξέρετε πολύ καλύτερα και από μένα και το αντιλαμβάνεστε και το βλέπετε καθημερινά. Η κοινωνία δεν ξέρω σήμερα αν ακούει, πόσο μάλλον δε ο νέος άνθρωπος, τραγούδια ή απλά καταναλώνει.
0: Κοιτάξτε, αυτό πάντα συνέβαινε. Πάντα συνέβαινε. Ο άνθρωπος δεν του αρέσει να είναι μόνος. Θέλει να είναι και σε μια οικογένεια κάπου. Όταν υπάρχει λοιπόν ένα μουσικό ρεύμα και μπαίνεις μέσα, ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνεις, νιώθεις τη ζεστασιά της παρουσίας των υπολείπων. Έτσι. Ανήκεις κάπου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε σημασία έχει ότι και αν δεν καταλαβαίνεις, μπορείς την πορεία να καταλάβεις. Ίσως. Και μιλάω για όλα τα είδη μουσικής. Έτσι, δεν μιλάω. Δεν το περιορίζουν αυτό. Η ανάγκη μας είναι αυτή. Να συνυπάρχουμε.
1: Και όποιος δεν καταλαβαίνει, που λέει και ο Σαββόπουλος.
0: Ναι, σωστά. Σωστά.
1: Ίσως θα πρέπει να καταλάβει κάποια στιγμή, αλλά απλώς αυτή η αφύπνιση έρχεται δυστυχώς πολύ αργά.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι σήμερα της μόδας τα πολιτικά τραγούδια. Το αντιλαμβάνομαι και εγώ που έκανα τώρα αυτή τη δουλειά. Δεν είναι στην πρώτη προτεραιότητα. Τι να πω, εγώ παρακαλάω. Σκέφτομαι δηλαδή καμιά φορά, λέω, να μην υπήρχε αυτή η ανάγκη να γράφουμε τέτοιου είδους τραγούδια. Να μην υπήρχαν αυτά τα προβλήματα, δηλαδή, μας οδηγούν.
1: Ναι, από την άλλη, όμως υπάρχουν για τραγούδια του καθαρά, ας πούμε, κοινωνικού χαρακτήρα, υπάρχουν και τα ερωτικά, τα λοιπά. Γιατί να μην υπάρχει και το πολιτικό, όχι πολιτικό, κομματικοποιημένο, πολιτικό τραγούδιο όπως είναι το δικό σας.
0: Ναι, εγώ προσπαθώ να κρατήσω μακριά από το κομματικό.
1: Βέβαια.
0: Γιατί δεν πιστεύω ότι ζούμε μια κρίση ιδεολογιών, ζούμε μια κρίση αξιών.

0: Οι ιδεολογίες έρχονται μετά. Έτσι, ας είμαστε πρώτα σωστοί άνθρωποι και ολοκληρωμένοι και σε αυτά που πρέπει και να έχουμε κατακτήσει τα βασικά πράγματα, αξιοκρατία, και μετά να ανασυζητήσουμε και οι ιδεολογίες.
1: Ναι. Η μουσική έρχεται μετά το στίχο ή το ανάποδο?
0: Κοιτάξτε τώρα, στο συγκεκριμένο στα πολιτικοκοινωνικά τραγούδια που γράφω, είναι πρώτα ο στίχος.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, είναι αυτός οδηγεί να γράψει τη...
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο. Το να οδηγεί ο στίχος.
0: Ναι, ακριβώς. Γιατί είσαι to a point.
1: και ενορχιστρώσεις κάνετε?
0: Ναι, και τις ενορχιστρώσεις.
1: Εντάξει.
0: Βέβαια, έχω καλούς φίλους που συμπαρίσταται πάντα σε όλες τις δουλειές και αξιούς μουσικούς σε όλες αυτές τις δουλειές. Όπως ο Γιάννης Γρηγορίου στον μπάσο.
1: Βέβαια.
0: Ο Μίξο τον Γιάννη στον τύμπανο, ο Γιώργος Σημάτος στις κιθάρες. Ο Ηλίας ο Λάκας.
1: Έκαλα, τεράστιος.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: η Κατερίνα βέβαια.
0: Η Κατερίνα και η Μισή καλά. Ναι.
1: Εντάξει, εννοείται.
0: Σταθερά.
1: Ναι.
0: Σταθερά. Αλλά εντάξει, προσπαθούμε.
1: Έτσι. Αυτό ολοκλήρωσε τον κύκλο των τραγουδιών αυτών. Τι έπεται? Ναι.
0: Κοιτάξτε, επιμένω στην ποιήση. Θα κυκλοφορήσει προσεχώς το αν δεν ξέρω πότε ακριβώς. Ολοκληρώνονται, σχεδόν έχει ολοκληρωθεί ένα κύκλος τραγουδιών που έχει πέρα από. Ότι έχω γράψει εγώ τη μουσική, έχω γράψει κανένα δύο στίχους ποίηματα μέσα σε αυτό.
1: Ναι.
0: Τα υπόλοιπα είναι γνωστών ποιητών ή νέων των ποιητών. Οπότε αυτό είναι σαν προτεραιότητα αμέσως μετά.
1: Αυτό θα έχει ενδιαφέρον, νέων ποιητών μου λέτε.
0: Ναι, και ένα άλμπουμ θα κάνουμε με την Κατερίνα μαζί, όπου έχω γράψει εγώ τις μουσικές πάνω σε ποιήση της Κατερίνας. Αυτό είναι με αφηγηματικό περιεχόμενο εκ μέρους της Κατερίνας, δεν τραγούδι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μουσικά περιβάλλοντα, έτσι μέσα σε, λοιπόν, και αυτό. Βλέπουμε διάφορα πρόσφατα.
1: Ξέρετε, είναι πολύ ωραίες αφορμές για να συναντιόμαστε και να τα λέμε έστω και
0: καλά.
1: Μακριά. Έστω και
0: να είστε καλά που μας δίνετε βήμα.
1: Αλίμονο, αυτή είναι η δουλειά μας στο κάτω-κάτω και νομίζω ότι το αποδεικνύουμε καθημερινά και εδώ στην ΕΡΤ, χωρίς παροπίδες, χωρίς τίποτα. Και αποκλεισμούς εννοείται. Κύριε Γρηγοριάδη, πολύ χάρηκα που σας άκουσα και σήμερα. Δεν ξέρω αν έχετε να ανακοινώσετε κάτι, κάποιο live το επόμενο διάστημα ή προγραμματισμό, οτιδήποτε.
0: Επί του παρόντος δεν έχουμε κανόνες ή κάτι, περιμένουμε να δούμε. Συνήθως παίζουμε προς το αρχή της σεζόν, χειμώνα και εκεί. Λοιπόν, δεν έχω να ανακοινώσω κάτι αυτή τη στιγμή. Σας είπα ότι τα σχέδια αφορούν ολοκλήρωση, ας πούμε, κάποιο project. Αυτό.
1: Προς το παρόν, αιρετικά και ασύμφωνα, και σας ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά.
0: Και εγώ, να είστε καλά, κύριε Σκελή.
1: Γεια σας.

τα σεμεράκια που ολοκληρώνουν έτσι τον κύκλο τραγουδιών μαζί με τον Κομίτη στην Αθήνα, τον Νίκο Γρηγοριάδη. Αυτό το EP που μόλις πριν από λίγο καιρό ολοκληρώθηκε και έρχονται τα άλλα, όπως μας είπε και ο ίδιος λίγο πριν. Θα πάμε σε λίγο στο άλμπουμ υπό τον τίτλο «Αγριεύω», σε στίχους μουσική του Τάσου Αλιμπινίση, με ερμηνείες δικές του αλλά και του Χρήστου Θηβαίου. Το ομότιτλο ακούμε εδώ. Μετά το διάλειμμα θα ακούσουμε ακόμη ένα και μετά θα συναντήσουμε τον Τάσο Αλιμπινίση.

0: Πάμε σε διάλειμμα, φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
4: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
5: Καλημέρα.
0: Και τι καλημέρα.
5: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
0: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
5: Ενημέρωση με χαμόγελο.
0: Ειδήσεις με ρυθμό.
5: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
5: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
0: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
5: και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
5: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
3: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
4: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε. Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές από τις Σέρες μέχρι και τον Εύρο, από τους περιφερειακούς σταθμούς που συνενώνονται τέτοια ώρα για αυτήν εδώ την εκπομπή. Και είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα, φίλες και φίλοι, καθώς θα ανοίξουμε έναν διαφορετικό, έναν ιδιαίτερο, μάλλον καλύτερα θα έλεγα, μουσικό διάλογο με έναν δημιουργό που έρχεται πρώτη φορά στην παρέα μας. Είναι ο Τάσος Αλιμπινίσης. Είναι ένας άνθρωπος που δεν προέρχεται από το στενό χώρο της δισκογραφίας. Είναι μαθηματικός, είναι άνθρωπος της εκπαίδευσης, δημιουργός, κουβαλά μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τη μουσική από τα παιδικά ακόμη χρόνια, καθώς μεγάλωσε στη Νέα Σμύρνη, σε ένα χώρο όπου έζησε και η Φλέρη Νταντονάκη, ένα πραγματικό σταυροδρόμι της ελληνικής τραγουδοποίησης, και από όπου πέρασαν μορφές όπως η Φαραντούρη, η Κόχ, η Αρλέτα και τόσοι άλλοι. Κάπως έτσι λοιπόν τα μαθηματικά συνάντησαν τη μουσική, έτσι η αριθμοί έγιναν ρυθμός, η σιωπή θα έλεγα ότι έγιναν λέξεις και τα βιώματα τραγούδια. Στην άλλη άκρη της γραμμής ο κύριος Αλιμπινίσης, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας κύριε Σκετουλίδη.
0: Χαίρομαι που σας έχω σήμερα. Να είστε καλά, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα, καθώς είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε με ένα τόσο ωραίο δίσκο, ο οποίος μάλιστα από την πρώτη στιγμή που τον έλαβα αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό, και χαίρομαι διπλά γι' αυτό.
1: Τι να σας πω, εμείς άλλο τόσο.
0: Έτσι.
1: λοιπόν.
0: Έχετε μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπική διαδρομή και νομίζω ότι και αυτό εδώ το άλμπουμ κουβαλά και τη δική σας προσωπική διαδρομή, αν αντιλαμβάνομαι σωστά.
1: Είναι έτσι τα πράγματα. Έχετε καταλάβει ότι η ενασχόλησή μου με τη μουσική και τα μαθηματικά μοιραζόταν. Υπήρχαν δύο ταυτόχρονες παράλληλες πορείες. Πίστευα ότι πρέπει η μουσική να μην γίνει σε καμία περίπτωση επάγγελμα, αλλά να με οδηγήσει στο να φτιάξω αυτό που πραγματικά θα ήθελα, χωρίς και να κάνω τις επιλογές τις οποίες εγώ ακριβώς ήθελα. Έτσι λοιπόν με τον Χρήστο Θηδαίο είχαμε γνωριστεί χρόνια πολλά πριν στην Αμοργό, και γράφοντας τα τραγούδια τον είχα πάντα στο μυαλό μου. Έτυχαν λοιπόν οι συνθήκες έτσι ώστε ο Χρήστος μαζί με όλο αυτό το επιτελείο των πάρα πολύ σπουδαίων μουσικών.
0: Καλά, αφρόκρεμα τώρα, τι συζητάμε.
1: Εκεί πέρα, αν τους διαβάσετε, θα δείτε ότι είναι ένας και ένας όλοι.
0: Τους περισσότερους τους γνωρίζω και προσωπικά, οπότε αντιλαμβάνομαι.
1: Ντρέπομαι δηλαδή και να πω. Απλά να τους αναφέρω, ντρέπομαι να πω τι γίνεται, γιατί είναι. Ναι. Λοιπόν, όλοι κατάλαβαν, αφού με γνώρισαν από κοντά, ότι όπως λεπτομεριακά ασχολούμαι με τα μαθηματικά, έχω ένα μεγάλο εκπαιδευτικό όμιλο. Έτσι ακριβώς θα ήθελα να κάνω ό,τι ήταν να κάνω στη μουσική. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι ασχολήθηκαν πραγματικά με την ψυχή τους, βρήκαν τον Χρήστο Θηδαίο σε μια εξαιρετική στιγμή, και νομίζω βγήκε αυτό το αποτέλεσμα που εύχομαι να συγκινήσει και άλλους ανθρώπους.
0: Εγώ ακούγοντας τον Χρήστο Θηδαίο, καλά, και εσείς ερμηνεύετε βέβαια, ακούσαμε νωρίτερα και το ομότιτλο, το Αγρίευο. Ναι, νομίζω ότι ο Χρήστος δεν ερμηνεύει απλά. Νιώθω ότι είναι ένα με τα τραγούδια, ότι κατοικεί μέσα σε αυτά.
1: Είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Ο Χρήστος καθίσαμε αρκετές ώρες. Του εξήγησα πάρα πολύ καλά το πώς σκέφτηκα, ποια ήταν τα συναισθήματα, και νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να βγει καλύτερο αποτέλεσμα. Δηλαδή τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί αγάπησε τα τραγούδια αυτά όπως τα δικά του σπάνια τραγούδια με τα οποία τον έχουμε αγαπήσει τόσα χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Και τι να σας πω, οι τελευταίες συναυλίες που κάναμε στο Χαφνό στην Αθήνα, όλος ο κόσμος όταν τελείωσαν οι παραστάσεις αυτές ερχόντουσαν και μου έλεγαν ότι πραγματικά έβλεπαν έναν αναγεννημένο Χρήστο Θηδαίο. Ήταν όλοι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Εύχομαι λοιπόν να αγαπηθεί από τον κόσμο αυτή η καινούργια δουλειά, η οποία έρχεται να προσφέρει άλλο ένα λιθαράκι στην μεγάλη πορεία του Χρήστου.
0: Έτσι ακριβώς. Έχει ένα ιδιαίτερο συνέστημα ο Χρήστος όταν κουβελάει. Έχει μια τεράστια ένταση, αλλά και μια θεατρικότητα όμως.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι απίστευτος. Ναι.
1: Έτσι ακριβώς, και το θέμα είναι ότι μπορεί να μπει στην έννοια του στίχου
0: σωστά
1: βαθιά. Οι σπουδές του και όλη του η παρουσία στην φιλοσοφία και τα λοιπά σε κάνουν γρήγορα να έρχεσαι σε άμεση επικοινωνία μαζί του και να καταλαβαίνει, οπότε δεν χρειάζεσαι πολλά για να φτάσεις στο αποτέλεσμα.
0: Mm-hmm. Μια και αναφερθήκατε τώρα στο στίχο, υπάρχουν τόσο ενδιαφέρουσες εικόνες που γεννιούνται μέσα από τους στίχους σας. Εγώ θα τα χαρακτήριζα ποιήματα περισσότερο και όχι τόσο απλούς στίχους. Στο Αγρίαβο, για παράδειγμα, λέει ότι αν δεν αγγίξεις τη σιωπή, αν δεν δεις το φως του ουρανού κτλ. Είναι μια ανάγκη εσωτερική σύγκρουση αυτό, αν το αντιλαμβάνουμε σωστά.
1: Είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Κοιτάξτε, ο κάθε άνθρωπος σε κάποια στιγμή στην ζωή του έτσι βρίσκεται στο να παλεύει με τους δικούς του δαίμονες κάθε φορά και να παίρνει τις δικές του αποφάσεις. Mm. Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι τελείως προσωπικό και το κλείσιμό του και μόνο, γι' αυτό μπορώ να μιλήσω, μακάρι να μην ήξερα κρυφτό, μακάρι να με πρόσεχες όπως και εγώ. Ιδίως ο πρώτος στίχος, μακάρι να μην ήξερα κρυφτό, δείχνει πάρα πολλά πράγματα για το πώς σκέπτομαι την όλη τη ζωή μου μαζί με τους ανθρώπους που είμαι μαζί, όλη μου τη ζωή με λίγα λόγια. Mm-hmm. Είναι ναι. Ένα βιωματικό τραγούδι αυτό.
0: Και στη μουσική από την άλλη υπάρχει τόσο λυρισμός και επιτρέψτε μου, νομίζω ότι υπάρχει κινηματογραφική ατμόσφαιρα γύρω από αυτό και ένας έντονος δυναμισμός.
1: Εδώ θα συμφωνήσω πάλι μαζί σας και θα σας πω και μια καινούργια είδηση ότι έχω γράψει αρκετά τραγούδια αυτά. Τα πρώτα 8 λοιπόν βγήκαν, έρχονται τα επόμενα 8. Τα επόμενα 8 ταυτόχρονα η δουλειά προετοιμάζεται και ένα αντίστοιχο από πίσω βίντεο κλιπ το οποίο θα είναι στα όρια της, του κινηματογραφικού αποτελέσματος. Δηλαδή πραγματικά στίχος και μουσική και εικόνα θα ταυτίζονται.
0: Για το καθένα τραγούδι και για τα 8 μου
1: για
0: λέτε.
1: Για το καθένα τραγούδι από τα επόμενα 8. Γίνεται μια πάρα πολύ
0: καταπληκτικό
1: δουλειά σπουδαία και με λίγα λόγια πρέπει να περάσεις και στους ανθρώπους που φτιάχνουν την εικόνα και οι οποίοι είναι και αυτοί σπάνιοι πώς τα φαντάζεσαι, τι γίνεται, νομίζω ότι θα βγει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Θα το δούμε από χειμώνα, φαντάζομαι ότι θα βγουν τα τραγούδια αυτά και θα έχουμε καινούργια πράγματα να πούμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ τώρα με ρωτάνε φίλος ο ακροατής, γιατί δεν λέτε τους μουσικούς. Να τους πούμε λοιπόν μεταξύ αυτών ό,τι έχω εγώ μπροστά μου τώρα, έτσι. Γιώτης Κιουρτσόγλου, δεν το συζητάμε, κεφάλαιο. Σταύρος Λάντσιας, άλλος. Ενορχιστρώσεις επίσης και Θήμιος Παπαδόπουλος. Καλά θυμάμαι.
1: Θήμιος Παπαδόπουλος, βέβαια. Θήμιος Παπαδόπουλος, τι να πει κάποιος, τα μεγαλύτερα ονόματα στη δισκογραφία, πολλά από τα ονόματα μάλλον στη δισκογραφία, οφείλουν την ύπαρξή του στον. Στο Θήμιο, γιατί ήταν κάποια στιγμή στην Sony παραγωγός, ο Θεάς Περίδης, Χατζημίχα και άλλοι πολλοί με λίγα λόγια. Οφείλουμε την ύπαρξη και ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος πίστεψε τα κομμάτια αυτά με προέτρεψε όσο οποιοδήποτε άλλος να γίνει αυτή η δουλειά και ουσιαστικά όλη αυτή η διαδικασία έγινε στο στούντιό του, ήταν ο Θήμιος Παπαδόπουλος. Τον ευχαριστώ και δημόσια. Mm-hmm.
0: Και τόσοι άλλοι είναι βέβαια, έτσι. Εγώ τώρα με τυχαία τρία ονόματα είπα.
1: Αν θέλετε, εγώ τους έχω και μαζεμένους.
0: Να τους πείτε βεβαίως. Ναι. Αναφέρθηκα σε αυτούς γιατί τώρα με τον Γιώτη έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση χρόνια, όπως και με τον Σταύρο το Λάντσια.
1: Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε, στα κλουστά Συντρίδης, Δρακόπουλος και Καρύπης.
0: Μάλιστα.
1: Είναι όλη η δισκογραφία με λίγα λόγια για όσους ξέρουν.
0: Ναι.
1: Στα μπάσα, ο Γιώτης μαζί με τον Τούτσουλη. Mm-hmm. Εντάξει, ο Γιώτης, τι άλλο να πω, έτσι, είναι στάρ στο μπάσο. Λοιπόν, Human Touch,
0: Αλκίνος και τα λοιπά.
1: Αλκίνος και όλα αυτά είναι, δηλαδή δεν ξέρεις τι να πρωτοπείς. Στα πλήκτρα, ο εξαιρετικός Φήμης Μάξιμος Δράκος, πολλές φορές συνεργάτης του Θάνου Μικρούτσικου, τελευταία συνεργάτης επί πολλά χρόνια με τον Χρήστο Θηδαίο, ο Σταύρος Ολάντσιας, τον είπατε και εσείς. Στο Μπουζούκι,
0: κορυφαίος.
1: Στο Μπουζούκι είναι
0: ο Μανώλης
1: ο Καραντίνης, ναι. Και στο Μαντολίνο, mm-hmm. έτσι όλοι τον ξέρουμε. Στο βιολί είναι ο Φώτης ο Σιώτας μαζί με τον Βασίλη τον Ραψενιώτη και στο βιολοτζέλο ο Μιχάλης ο Πορφύρης. Και στα φλάωτα, στα πνευστά με λίγα λόγια, πάλι ο Θήμης ο Παπαδόπουλος και ο Δημήτρης ο Βασιλάκης. Τζαζίστας και συμπαθητής μου. Ναι, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα με εξαιρετικούς ανθρώπους.
0: Mm-hmm.
1: Τους ευχαριστώ έναν προς έναν. Πλέον είναι φίλοι μου όλοι και συμμετέχουν και στην καινούργια δουλειά στην οποία θα κάνω τώρα.
0: Mm-hmm. Τώρα, δεν γίνεται να μην σας ρωτήσω. Επειδή πολλοί μιλούν τέλος πάντων για τη χρυσή τομή και τις ακολουθίες Fibonacci και τα λοιπά στη μουσική, σας έχει αποσχολήσει ποτέ συνειδητά αυτός ο κώδικας όταν γράφετε?
1: Κοιτάξτε, να σας πω τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα, μαθηματικά και μουσική, καταλαβαίνετε ότι έχουν, όλοι ξέρουν ότι έχουν τεράστια σχέση. Θα πω παραδείγματα όπως ο Θάνος ο Μικρούτσικος μαθηματικός, ο Πασχαλίδης μαθηματικός, ο Βαγγέλης ο Γερμανός μαθηματικός, να μην συνεχίσω. Να μην μιλήσουμε τόσο δύσκολα για αυτό που είπατε, ναι, και θα ακολουθήσει Μπονάτσι, αλλά ένα πολύ απλό πράγμα από τις απλές αναλογίες, δηλαδή ότι πιάνουμε μια χορδή στην κιθάρα και όταν την πιάσουμε στη μέση αλλάζουν οι συχνότητες, διπλασιάζονται ή στους ρυθμούς απλούς στα τέταρτα, στο μισό, δηλαδή όλα μεταφράζονται με αριθμούς. Αυτά όλα όταν μπουν στο κεφάλι σου και γίνουν αλγόριθμος, σε οδηγούν πραγματικά να φτιάξεις μουσικές. Γι' αυτό λοιπόν διαχρονικά μαθηματικά και μουσική έχουν παράλληλες πορείες.
0: Άρα ρυθμός, αρμονία, ακόμη και μελωδία κρύβουν μια αρχιτεκτονική μαθηματική κατά κάποιον τρόπο.
1: Έτσι όπως το λέτε. Και κρύβουν και ένα άλλο πράγμα από το οποίο είναι κοινό. Είναι η λεπτομέρεια. Μαθηματικά δεν μπορεί να είσαι γενικός. Είσαι ξεκάθαρος. Έτσι και σε πολλά μέρη στη μουσική πρέπει να είσαι πάρα πολύ αυστηρός. Πολύ αυστηρός. Στη σύνθεση δεν έχει τα πράγματα. Αλλά όταν πας και μπεις μέσα στο στούντιο και έχεις μία εφαρμογή, πρέπει να λειτουργείς περίπου σαν τα μαθηματικά.
0: Τώρα μου θυμήσατε, πω, αρκετά χρόνια πριν, είχε έρθει εδώ ένα λύκειο, μία τάξη τέλος πάντων λυκείου, και είχε κάνει μία διατριβή, τέλος πάντων μία εργασία πάνω στις ακολουθίες Fibonacci. Και μου θυμήσατε εκείνη την απίστευτη πραγματικά δουλειά που έγινε για μία ώρα και μεταδόθηκε βέβαια αργότερα και από το δεύτερο κτλ.
1: Ήταν τέλεια. Κάποια στιγμή λοιπόν, με λίγα λόγια, να κάνουμε κι εμείς μία εκδομή, γιατί ο εκπαιδευτικός αυτός όμιλος που έχω έχει 2.500 παιδιά. Οπότε να κάνουμε μια νέα εκπομπή όπου με ένα
0: πολύ
1: ευχαρίστως θέμα θα ήταν πολύ ωραίο.
0: Πολύ πολύ ευχαρίστως πραγματικά. Λοιπόν, αυτό το άλμπουμ ξεκίνησε την πορεία του, θα ολοκληρώθηκε πια, έρχονται τα επόμενα, οπότε νομίζω ότι είναι μια πρώτη επαφή μαζί και θα βάλουμε μια ανωτελεία κάπου εδώ.
1: Έτσι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Παρουσιάσατε.
1: Εύχομαι να αγαπηθούν αυτά τα τραγούδια από τους ακροατές σας και να πάνε καλά.
0: Να σας ρωτήσω, παρουσιάσατε, προλάβατε το άλμπουμ, το παρουσιάσατε αυτό?
1: Εμείς το παρουσιάσαμε 4 μέρες στο Χαβνότο που σας είπα.
0: Α, ναι, ναι.
1: Στη Νέα Σμύρνη, στο Άλσος Νέα Σμύρνης και στο Γιάννηνο Μουσικό Θέατρο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε πλέον έτσι θα είμαστε και σε αυτή τη διαδικασία να κανονίσουμε και να βρούμε με ποιο τρόπο θα το προωθήσουμε, να το ακούσει περισσότερος κόσμος.
0: Με το καλό.
1: Με συναυλίες.
0: Σας ευχαριστώ, χαιρετισμούς σε όλους, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Θα τα πούμε σύντομα, να είστε καλά κύριε. Να είστε καλά. Τάσος Αλιμπινίσης, σπουδαίος αυτός μαθηματικός, αλλά και μουσικός και δημιουργός,

Αγριεύω το νέο άλμπουμ του Τάσου Αλιμπινίση με τις ερμηνείες του Χρήστου Θηβαίου. Τα είπαμε λίγο πριν με τον κύριο Αλιμπινίση. Αναμένουμε και τα επόμενα που θα έρθουν από το φθινόπωρο. Με ένα ακόμη τραγούδι από αυτή τη δουλειά θα πάμε μέχρι τις 5 για να συναντήσουμε το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε μαζί, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλό βράδυ σε όλους.

χωρίς να ξέρω το γιατί. Μια μέρα ορκίστηκα ζωή. Όταν θα γεννήθεις εσύ να έχω μερέψει τα θεριά. Οργή, θυμός, σαν κατεμένος πειρασμός. Χρόνια σε κράτησαν μακριά μου. Θυμός, οργή, σημαδεμένη προσευχή. Όνειρο φύλακες στήσαν χώρο μπροστά μου. Χωρό χαμένων ποιητών, χωρό χαμένων κεραστών.

0: στο χώμα του.
1: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε πως η Τεχεράνη εξασφάλισε σχέδιο του αρχικού ανεπίσημου πλαίσιου για τη σύνταξη μνημονίου συνεννόηση με τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το προσχέδιο, το Ιράν θα αποκαταστήσει την κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ, ενώ οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τις αμερικανικές δυνάμεις από το Ιράν και θα σταματήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Ωστόσο, σύμφωνα με τα αραβικά μέσα, τα αμερικανικά στρατιωτικά πλοία δεν θα καλύπτονται από το σχέδιο συμφωνίας για τα στενά, όπου η διαχείριση της ναυσιπλοείας θα γίνεται από το Ιράν και το Ομάν. Την παράταση 6 προγραμμάτων προληπτικών εξετάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος προλαμβάνου ανακοίνωσε από το βήμα του συνεδρίου του IGIAMU.gr ο Πρωθυπουργός. Τα προγράμματα τα οποία θα συνεχιστούν και την περίοδο 2027-2030 είναι για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του τραχύλου, της μήτρας και του παχαίους εντέρου, για την πρόληψη του καρδιαγγειακού κινδύνου, την πρόληψη και καταπολέμηση της παχυσαρκίας ενήλικων και παιδιών και την πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας. Κληθείς να σχολιάσει το πολιτικό τοπίο. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι υπάρχει ένας κατακερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση, αλλά και ένας κοινός τόπος. Να φύγει ο Μητσοτάκης, αυτό δεν συνιστά εναλλακτική πρόταση, είπε ο Πρωθυπουργός. Για τον κύριο Τσίπρα, σημείωσε ότι κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και θα κριθεί και ως αρχηγός ενός κόμματος, που δεν έχουμε δει ακόμη αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί. Και πρόσθεσε ότι αυτό που άκουσε χθες ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν. Όσον αφορά τη Μαρία Καριστιανού, είπε ότι θα κριθεί για τις θέσεις της, προσθέτοντας ότι η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες και αυτό δεν πήγε πολύ καλά. Στην πλήρη απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ενήλικους προχωράει η κυβέρνηση, ενώ προβλέπει πρόστιμα για επιχειρήσεις που παρανομούν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών Κωνσταντίνος Κυριανάκης προανήγγειλε ότι το νομοσχέδιο κατατίθεται εντός 10 ημερών και θα κινείται σε δύο άξονες: πλήρη απαγόρευση της χρήσης στους ανηλίκους και αυστηρά πρόστιμα σε επιχειρήσεις που πολλούν πατίνια άνω των προδιαγραφών. Πενική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕ και ΠΕ στην Κρήτη. Υπενθυμίστε ότι μετά την Κρήτη νέο κύκλωμα εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα με συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες, ενώ ερευνούνται 300 αφημοί. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, η οποία αφορά δημόσιες τοποθετήσεις του Αδώνη Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στο εξωτερικό και τη μείωση από το δημόσιο ακινήτου της οικογένειάς του. Θα τα πούμε στα δικαστήρια. Πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί, σχολίασε ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι θα ζητήσει άρση της ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στην 5η Τατική Ανακρίτριο 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι. Εις βάρος του έχει απαγγελθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, όπως επίσης για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Στο νοσοκομείο κατέληξε 50χρονος από την Αλβανία μετά από συμπλοκή με 29χρονο Βούλγαρο μέσα στο σπίτι του στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, όταν ο δεύτερος έσωσε τη σύντροφό του από σεξουαλική επίθεση του 50χρονου. Ο 29χρονος είχε πάει μαζί με την σύντροφό του επίσκεψη στο σπίτι του 50χρονου. Κάποια στιγμή η γυναίκα πήγε στην τουαλέτα και ο 50χρονος την ακολούθησε και της επιτέθηκε. Αυτή άρχισε να φωνάζει και τότε ο 29χρονος έσπευσε να δει τι γίνεται. Ακολούθησε άγρια συμπλοκή με αποτέλεσμα ο 50χρονος να καταλήξει φρουρούμενος στο νοσοκομείο. Τοπικές νεφώσεις και τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Άνε μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ από το βράδυ, βόρειο-δυτική 4 με 5 και θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Επόμενο δελτίο στις 6.
0: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
0: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
5: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
6: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
5: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
6: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
5: Σας περιμένουμε.
7: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
8: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
9: Ποιος?
10: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
9: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
10: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
9: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
10: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
1: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
12: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

περιφέρεια, διότι θέλουμε να ανοίγει κι άλλο η Δεντάλια με όλους εσάς εδώ στον 102.3. Ελάτε εδώ που είναι ωραία. Ήδη να στείλω την καλησπέρα μου στο fan club μου, στη φίλη μου την Νατάσα. Νατάσα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ραδιοφωνικές καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Τετάρτη σήμερα. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα σιγά σιγά. 27 του Μάη, είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5, 30 βαθμοί Κελσίου, ξαφνικά έτσι. Εντάξει, όλη η Ευρώπη θα μου πεις φλέγεται. Χαμός γίνεται, θα τα πούμε και αυτά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα Μάρκετινγκ, okay, και ημέρα επίγουσας ιατρικής και ημέρα του ποδηλάτου στον Καναδά. Είναι η ημέρα που σας θέλουμε όλους εδώ στην παρέα μας. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber, φωτογραφίες, παραγγελίες από τραγούδια, από καλέσματα, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, στο 6930-078-228. Σήμερα θα συνεχίσουμε λίγο διαφορετικά. Εγώ μεταξύ άλλων σας έχω πει κατά καιρούς, και αν δεν σας το έχω πει σας το λέω τώρα, ότι Τόνια Σουφλέρη είμαι σαρακατσάνα. Και μου αρέσει ρε παιδί μου να το λέω, δεν είναι και κάτι, ίσα ίσα είμαι περήφανη που είμαι σαρακατσάνα. Α, αυτό ακριβώς. Μπράβο ρε Σικωστή, τα πήρανε τα πρόβατα. Δες τώρα, παίξε το τραγούδι που έβαλα, γιατί δεν είναι και τυχαίο το άσμα. Πάμε να ακούσουμε, τα πήρανε τα πρόβατα. Πάμε Κωστή.

0: Τα πήρα και.
1: Εντάξει, πήραμε νομίζω μία γεύση. Εγώ να σκεφτείς ότι με αυτά τα τραγούδια καλουχήθηκα μεταξύ άλλων. Δηλαδή, αυτά άκουγε ο πατέρας μου συνέχεια όμως. Σουφλέρης, ο οποίος λέει βγαίνει το σουφλέρης από τα σουφλιά. Αλλά φυσικά έχω την τιμή και τη χαρά να έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή και θα μας τα πει και θα μας τα εξηγήσει όλα πολύ πολύ καλύτερα τον πρόεδρο του Κέντρου Σαρακατσάνικων Μελετών, τον κύριο Γιώργο Μουτσιάνα, που τυχαίνει να είναι και λογιστής μου, τον οποίο τον ευχαριστώ και τον καλωσορίζω. Καλώς ήρθατε στο Άκου να δεις στον 102. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κυρία Σουφλέρη, καλησπέρα στο εκλεκτό κοινό, καλησπέρα σε όλους οι οποίοι είναι συνορισμένοι στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.
1: Εντάξει, το Κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών αποτελεί ένα σπουδαίο φορέα για τη διάσωση, για την καταγραφή, για την ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς των Σαρακατσάνων. Και μεταξύ άλλων, εγώ έλεγα, κύριε Μουτσιάνα, ότι και το επίθετό μου δεν είναι τυχαίο, το σουφλέρι βγαίνει από τα σουφλιά. Και ο προπάπους μου τότε λέγανε πού είναι αυτός, ξέρω εγώ, ο Κωνσταντίνος, ο Τάδε και αυτά, και λέγανε πού θα είναι, ο σουφλέρης πάλι θα σουφλήσει, δηλαδή θα σουβλίζει, θα γυρνάει πάλι τα σουφλιά και τα κρέατα και τα λοιπά. Και έτσι προέκυψε το σουφλέρι. Λοιπόν, πότε ξεκίνησε, ποιο ήταν το όραμα, ποιοι ήταν οι βασικοί στόχοι του Κέντρου Σαρακατσάνικων Μελετών? Πάμε λίγο να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
2: Λοιπόν, το Κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών είναι ένα νεοσύστατο επιστημονικό σωματείο που ιδρύθηκε και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Αποστολή του κέντρου είναι η καταγραφή, η διάσωση και η διάδοση της σαρακατσάνικης παράδοσης και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Αποστολή του κέντρου είναι η καταγραφή, η διάσωση και η διάδοση της σαρακατσάνικης.

0: παρακατσάνικου πολιτισμού που παραμένουν ως σήμερα ανεξερεύνητες ή λίγο μελετημένες. Mm-hmm. Δηλαδή ουσιαστικά προσπαθούμε να συνδέσουμε τον λαϊκό πολιτισμό των Σαρακατσάνων με την επιστημονική κοινότητα. Να ερευνήσουμε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και να τα αφήσουμε σαν παρακαταθήκη στην επόμενη γενιά. Δηλαδή ουσιαστικά είναι να δημιουργήσουμε και να αναδείξουμε το πολιτισμικό μας απόθεμα. Αυτός είναι ο σκοπός του κέντρου.
1: Ωραία, γιατί τώρα έτσι μου τα βάζετε όλα μαζί, γιατί αυτά θα σκεφτόμουν να ρωτήσω. Αρχικά για το τι είδους υλικό υπάρχει στο κέντρο. Δηλαδή υπάρχουν, φαντάζομαι, φωτογραφίες, έγγραφα, ηχητικά ντοκουμέντα ενδεχομένως, συλλογές, κάποια κοιμήλια. Υπάρχουν όλα αυτά στο κέντρο Σαρακατσάνικων
0: Μελετών. Από την ώρα που ιδρύθηκε, έχει ένα σκοπό. Να δημιουργήσει ομάδες εργασίας με θεματικές ενότητες, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ερευνήσουμε όλες τις πτυχές του λαϊκού πολιτισμού του Σαρακατσάνων. Δηλαδή, η προχθεσινή ημερίδα που είχαμε αναφερόταν στη λαγιά, στο λεπτημενικό λοξιλόγιο και στα επώνυμα των Σαρακατσάνων. Αυτό που είπες προηγουμένως, Τόνια, για τα επώνυμα.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό, είναι το πρώτο αυτή τη στιγμή που έφερε κάποια αποτελέσματα και κάναμε μία ημερίδα. Παράλληλα έχουμε και άλλες θεματικές ενότητες, όπως η προφορική ιστορία, που δημιουργούμε μία ομάδα για να συλλέξει ακόμα και τώρα, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι, από το 50 και μετά που σταμάτησε ο νομαδισμός και για τα υπόλοιπα 60-70 χρόνια υπήρχαν βιωματικοί Σαρακατσάνοι. Τώρα δυστυχώς είναι ελάχιστοι. Άρα εμείς τι κάνουμε, προσπαθούμε σε κάθε θεματική ενότητα να βρούμε ακόμα αυτούς οι οποίοι έχουν τα βιώματα, να τους καταγράψουμε οργανωμένα και επιστημονικά, ούτως ώστε στο τέλος να μπορούμε κατά διαστήματα, όπως κάναμε την ημερίδα που κάναμε εδώ σε συνεργασία με το ΑΠΙΘΙΤΑ, να προσιάσουμε τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας. Η συλλογή άρχισε όλων αυτών που είπες και συνεχίζεται με γοργό ρυθμό, αλλά το μυστικό της επιτυχίας είναι όλα αυτά να μπορέσουν να μελετηθούν επιστημονικά.
1: Η ημερίδα που τώρα, η οποία στέφθη με επιτυχία, εδώ αυτή που αναφέρατε κι εσείς, μπορεί κάποιος, άμα τώρα μας ακούει και δεν πρόλαβε να την παρακολουθήσει διαζώσεις, μπορεί να την παρακολουθήσει, εγώ διαβάζω, ολόκληρη την εκδήλωση και μέσω της πλατφόρμας του YouTube, το οποίο είναι πάρα πολύ έτσι, χρήσιμο για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα.
0: Το Κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών έχει την ιστοσελίδα του, όπως ακούτε, και έχει και το YouTube, που εκεί μέσα καταγράφονται όλες οι δράσεις. Η συγκεκριμένη ημερίδα είχε σαν τίτλο «Εκμηριώνοντας τους Σαρακατσανέους, λαλιά, ποιμενικό λεξιλόγιο, επώνυμα και χαρτογράφηση».
1: Και χαρτογράφηση.
0: Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ναι, στην πράξη σημαίνει όλα τα άλλα, προφανώς είναι επιστημονικές ορολογίες, αλλά εκείνο το οποίο θα είναι μαγικό, Τόνια, είναι ότι μετά από 2-3 χρόνια που θα ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα με τα επώνυμα και τη χαρτογράφηση, ουσιαστικά θα χτυπάς εσύ το επίθετό σου στο χάρτη, στο φλέρι, και αυτό θα βγάζει σε ποια περιοχή της Ελλάδος απατώνται, από πού προέρχεται αυτό το επίθετο. Αυτό που είπες προηγουμένως είναι πάρα πολύ σοβαρό, δηλαδή το επίθετο έχει μια ιστορία από δίπλα του, πώς μεταεξελίχθηκε αυτό το επίθετο και άλλαξε στην πορεία, ούτως ώστε μέσα σε 4-5 χρόνια θα καλύψουμε γεωγραφικά ένα νοητό χάρτη με όλα τα επώνυμα του Σαρακατσάνων. Πού ήταν, πού είναι τώρα και πού θα βρίσκεται μέχρι την ώρα που θα ολοκληρωθεί η έρευνα. Αυτό είναι ένα από το κομμάτι της παρουσίασης που κάναμε προχθές στην παιδαγωγική σχολή του ΑΠΙΘΙΤΑ.
1: Είναι γνωστό ότι οι Σαρακατσάνοι ήταν νομάδες. Αυτό το αναφέρατε κι εσείς. Εγώ τώρα, επειδή είπατε για το επώνυμο σουφλέρι, έχω ανταμώσει δηλαδή σουφλέριδες και στην στερεά Ελλάδα, κάτω στη Λιβαδιά και στην Βιωτία. Και έχω συναντήσει και σουφλέριδες εδώ στις Σέρρες, στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, είμαστε παντού. Βόρεια, νότια, δεξιά, αριστερά, διότι μην ξεχνάμε την ομαδική κοινοτροφία και γενικότερα ότι οι Σαρακατσάνοι κινούνταν παντού ανά τη χώρα.
0: Επειδή ξεκινήσαμε πριν το 800 χρόνια από τα νότια Πίνδο, Άγραφα και Τσομέρκα και έκτοτε κινούμασταν σε όλο τον Βαλκανικό χώρο μέχρι και τα παράλια της Μικράς Ασίας και στην Κωνσταντινούπολη, είχαμε όλη μια κοινή ρίζα. Είναι λογικό οι Σαρακατσανέοι που φύγανε από τα Άγραφα να πήγαν στην Πελοπόννησο, σε Ρεά Ελλάδα, να πιάσαν Μακεδονία, μέχρι πάνω Βουλγαρία, μέχρι Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Άρα γι' αυτό κάνουμε αυτή την έρευνα, να συνδέσουμε όλα αυτά τα επίθετα, ούτως ώστε πρώτα θα

0: θυμηθούν τα επίθετα και μετά θα ψάξουμε την ιστορία όλων αυτών
1: πολύ
0: των ανθρώπων.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, δηλαδή πραγματικά είναι μαγικό αυτό, γιατί όπως σας είπα, όλα τα επώνυμα έχουν τη δικιά τους ιστορία. Άρα θεωρητικά μελετάμε τις ρίζες μας.
1: Δείχνουμε
0: φως στις ρίζες.
1: Οι νέοι, γιατί τους αναφέρατε, κύριε Μουτσιάνο, νωρίτερα, οι νέοι πώς ανταποκρίνονται σε αυτά τα καλέσματα, πόσο τους ενδιαφέρει ότι εμένα το επίθετό μου, ξέρω εγώ, τάδε, από πού προέρχεται, ή αν είμαι Σαρακατσάνος ή δεν είμαι. Ανταποκρίνονται γενικότερα στο κέντρο Σαρακατσάνικων μελετών, οι πιο νέοι άνθρωποι, που ενδεχομένως μας ακούνε και τώρα.
0: Η νεολαία, ειδικά οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μελετητές, τους αρέσει η έρευνα, εννοείται ότι κάθε φορά ψάχνουν μια βάση δεδομένων. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά και ο απλός ο κόσμος, πραγματικά τα τελευταία χρόνια, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα σημείο αναφοράς. Δηλαδή, όταν περάσει από την εφηβεία και αυτά τα χρόνια τα οποία ουσιαστικά έχει άλλα ενδιαφέροντα, όσο περνάει ο καιρός και μεγαλώνει ο άνθρωπος, σιγά σιγά καταλαγιάζει μέσα του αυτή η επιθυμία να ψάξει το βιολογικό του ρολόι, να ψάξει όπου κατάγεται.
1: Οπότε οι νέοι ενδιαφέρονται περισσότερο.
0: Άρα οι νέοι ενδιαφέρονται περισσότερο, γιατί πραγματικά σήμερα με αυτό που έχουμε, που ζούμε, την πλημμύρα της πληροφόρησης σε καθημερινή βάση και πραγματικά αυτή την τρέλα που γίνεται, ψάχνουν και μερικές σταθερές αξίες. Και ο λαϊκός πολιτισμός
1: και
0: η παράδοση είναι μια λαϊκή, είναι μια σταθερή αξία.
1: Έτσι, γιατί είναι η βάση κιόλας και χωρίς βάσεις δεν μπορούμε να έχουμε και μέλλον. Τι μήνυμα θα θέλατε να περάσετε σε όσους μας ακούν, όχι μόνο τους Σαρακατζάνους, οποιουσδήποτε μας ακούει αυτή τη στιγμή, ή αν μπορεί να σας αναζητήσει, να σας βρει κάπου, αν είναι και Σαρακατζάνους και αν δεν είναι και έχει απλά έτσι ένα επιστημονικό ενδιαφέρον όπως αναφέρατε νωρίτερα. Τι μήνυμα θέλουμε να περάσουμε και πού μπορούν να μας βρούνε?
0: Το μήνυμα μας είναι ότι σαν κέντρο Σαρακατζάνικων μελετών, προσπαθούμε με επιστημονική σοβαρότητα να μελετήσουμε τον λαϊκό μας πολιτισμό. Σε αυτό το ταξίδι που έχουμε ξεκινήσει, συμμετέχουν πάρα πολλοί που δεν είναι Σαρακατσάνοι.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι πραγματικά τους γοήτευε ο τρόπος ζωής, η διαφορετικότητα που είχαμε και όλα αυτά τα οποία μας χαρακτηρίζουν. Όποιος θέλει να συνταξιδέψουμε σε αυτό το ταξίδι, υπάρχει το Κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών στο διαδίκτυο. Αν χτυπήσετε, εκεί μέσα υπάρχουν πληροφορίες.
1: Ωραία.
0: Είναι μελετητής, είτε είναι απλός άνθρωπος του λαϊκού μας πολιτισμού. Γιατί, όπως βλέπεις τώρα, Αντώνια, αυτή τη στιγμή ο λαϊκός πολιτισμός, η παράδοση και γενικά οι ρίζες μας, πρέπει όλοι να ποτίζουμε αυτό το δέντρο με τις ρίζες.
1: Ανεξάρτητα
0: τι είναι ο καθένας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ανεξάρτητα τι είναι ο καθένας. Είναι η Ελλάδα μας, είναι οι ρίζες μας. Άρα όσο πιο βαθιές ρίζες έχουμε σαν έθνος, τόσο πιο δυνατοί και στιβαροί θα είμαστε. Άρα ας αγκαλιάσει ο κόσμος τους συλλόγους, τα πολιτιστικά σωματεία, όλους αυτούς που ασχολούνται με τον πολιτισμό της εκάστοτε πληθυσμιακής ομάδος, και είμαστε σίγουροι ότι θα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτή η διαδικασία.
1: Για τα μελλοντικά σχέδια θα θέλω να ρωτήσω κλείνοντας, διότι αντιλαμβάνεστε ότι ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι λίγο περιορισμένος. Εκτός από το κάλεσμα στην ετήσια Γενική Συνέλευση που έχει ήδη οργανωθεί και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου, τι μελλοντικά σχέδια έχουμε, κύριε Μουτσιάνα?
0: Μελλοντικά μας σχέδια είναι να οργανώσουμε τις ομάδες εργασίας. Ήδη οργανώνουμε τη δεύτερη, που είναι η προφορική ιστορία. Μετά πάμε να μελετήσουμε ό,τι έχει σχέση με τη γαστρονομία του Σαρακατζανέων. Παράλληλα, έχουμε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το ΑΠΕΘΙΤΕ, για να μπορέσουμε τους παραδοσιακούς μας χορούς, τα τραγούδια, να τα περάσουμε μέσα από μια επιστημονική μελέτη. Έχουμε κάνει ένα πλάνο, το οποίο δυστυχώς η έρευνα θέλει ανθρώπους οι οποίοι να έχουν διάθεση.
1: Όρεξη, μεράκι, κέφι.
0: Όρεξη, μεράκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και επειδή τα αποτελέσματα φέρονται, δεν είναι άμεσα. Τα αποτελέσματα έρχονται μετά από πολλή δουλειά και σε μεγάλο χρόνο, σε εύρος. Είναι δύσκολο, γιατί είμαστε όλοι εθελοντές, ερασιτέχνες, λάτρεις της παράδοσής μας, και ως εκ τούτου αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θέλει υπομονή και υπομονή. Εμείς την έχουμε και εκτιμούμε ότι θα μπορέσουμε αυτό που οραματιζόμαστε σιγά σιγά να το κτίσουμε για να βγάλουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Φυσικά, ευχαριστούμε και εσάς, το ραδιόφωνο σας, που μας βοηθάει προς αυτήν την κατεύθυνση, γιατί όλα αυτά που κάνουμε, εάν δεν είναι κάποιοι άνθρωποι να τα επικοινωνήσουν, δεν έχουν και την αξία που πρέπει.
1: Οπότε κλείνοντας, προσκαλούμε όλο τον κόσμο έτσι λίγο να έρθει στην δική μας νοοτροπία, να το πω έτσι, στο δικό μας, όχι μόνο νοοτροπία, είναι πολλά οι Σαρακατσάνοι, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, να ψάξει το κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών και δεν θα βγει χαμένος, αυτό είναι, τόσο, είναι το μόνο σίγουρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γιώργο Μουτσιάνα, εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε. Ήταν ο κύριος Γιώργος Μουτσιάνας μαζί μας, ο πρόεδρος του Κέντρου Σαρακατσάνικων Μελετών. Εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε στον αέρα, εδώ του άκου να δεις τον 102. Και μετά το κάλεσμα, ενδεχομένως να μας πείτε και άλλα πράγματα. Εγώ θα μείνω λίγο και στη γαστρονομία. Θέλω να κάνουμε μια άλλη φορά μια συζήτηση για τα φαγητά των Σαρακατσάνων και γενικότερα όχι μόνο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλό κουράγιο.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Και με το συγκεκριμένο τραγούδι που δεν είναι επίσης τυχαίο, με τους Water Boys, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και όλα και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το σχέδιο συμφωνίας Ιράν με Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπει άνοιγμα των στενών του Ορμούς και άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Εντολή εκένωση στο Λίβανο από τον Ισραηλινό στρατό για την Τύρο και τις γύρω περιοχές. Ο Ζελένσκι με επιστολή του προς τον Τραμπ ζητά να προμηθεύσει το Κίεβο με περισσότερους πυράβλους για την αντιεροπορική άμυνα. Συνεχίζεται το πρόγραμμα Προλαμβάνω για άλλα 4 χρόνια με χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Κατατίθεται το νομοσχέδιο για πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους. Σύσκεψη αύριο στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για τις καθυστερήσεις στους συνοριακούς σταθμούς. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος των 22 συλληφθέντων του κυκλώματος της Κρήτης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Κύπρο, τρεις μετανάστες τραυματίστηκαν, ένα σοβαρά πηδώντας από πολυκατοικία κατά τη διάρκεια εφόδου αξιωματούχων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης. Αυξημένα τα μέτρα της τροχέας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος σε ισχύ από την Παρασκευή. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασίες από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μιλούσα τώρα με τον Δημήτρη που μας ακούει στη Λάρισα και λέγαμε έτσι και για τους Σαρακατσάνους, διότι αν τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας, μιλούσαμε νωρίτερα για το κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών, το οποίο απευθύνεται όχι μόνο σε Σαρακατσάνους, αλλά σε οποιουσδήποτε έχουν αυτή τη διάθεση, έχουν αυτό το κέφι, έχουν αυτό το μεράκι να μάθουν τις ρίζες τους, να μάθουν γενικότερα την ιστορία. Και έχουμε ξαναπεί ότι γνωρίζοντας έτσι από πού προερχόμαστε, ξέρουμε και πού πάμε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία για τους Σαρακατσάνους. Θα μου τα πει και άλλη φορά ο Δημήτρης στη Λάρισα, διότι δεν προλάβαμε έτσι να μιλήσουμε. Είναι η πρώτη μέρα εκεί, λέει, που έχει πάρα πολύ ζέστη. Γενικότερα έχει ζέστη. Γενικότερα στο φούρνο έχει μπει σχεδόν ολόκληρη η Ευρώπη, με το φαινόμενο του θερμικού θόλου να προκαλεί πρωτοφανείς καύσωνες με πρωτόγνωρες θερμοκρασίες, ιδιαίτερα στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία. Οι ειδικοί μάλιστα λένε ότι η γυραιά Ήπειρος μοιάζει να έχει καπακωθεί από μια κατσαρόλα αερίων που έχει παγιδεύσει μέσα της θερμό αέρα. Έτσι δηλαδή θα αισθανόμαστε και εμείς εδώ, σαν να είμαστε μέσα σε κατσαρόλα. Άλλοι επιστήμονες εξηγούν ότι η καύση ορυκτών καυσίμων και η ακραία ρήπανση έχει δημιουργήσει μια αόρατη κουβέρτα από πάνω μας, η οποία παγιδεύει τη ζέστη στη γη. Και όλοι τους φυσικά προειδοποιούν ότι οι πολίτες και οι υποδομές είναι ανέτοιμοι για αυτό που έρχεται πολύ γρηγορότερα από ό,τι το περιμέναμε. Κλιματιστικά δεν υπάρχουν εκεί στα σπίτια, το περισσότερο, τουλάχιστον στο Λονδίνο, μόλις ένα 5% των σπιτιών έχουν air condition, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαν έτσι έρθει αντιμέτωποι με τέτοιες καταστάσεις. Η χώρα μας, λέει, χτίστηκε για ένα κλίμα που δεν υπάρχει πια, καλά γενικότερα δεν υπάρχει πια, λέει το παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής του Ηνωμένου Βασιλείου. Όσο για το πότε θα τελειώσει ο καύσωνας, σηκώνουν και οι επιστήμονες τα χέρια ψηλά, δεν γνωρίζουν. Σήμερα λοιπόν στην πόλη της Θεσσαλονίκης, σήμερα Τετάρτη 27 του Μάη, αναμένεται έθριος ο καιρός, με νεφώσεις κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά του νομού κατά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ, και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ομοίως θα είναι και αύριο Πέμπτη από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου, με κάποιες αραιές νεφώσεις. Ενώ σας λέγαμε για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αναμένουμε ένα μίνι καλοκαίρι. Μόλις πριν ακούσαμε Pet Shop Boys, διότι και οι Pet Shop Boys στα πλαίσια του Release Athens 2026 θα έρθουν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα 27 του Ιούνιου, save the date. Τώρα, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, χρόνια σας πολλά και ευτυχισμένα. Σήμερα έχει γενέθλια η Βρετανίδα μουσικός, τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Susan Janet Ballion, γνωστή ως Siouxsie Sioux, Αγγλίδα τραγουδίστρια, στιχουργός, γνωστή φυσικά και ως η κύρια στιχουργός και τραγουδίστρια του ροκ συγκροτήματος Siouxsie and the Banshees, η βασική τους τραγουδίστρια από το 1976. Το 1981 από μέλη των Banshees δημιουργούνται και οι Creatures. Από το 2004 και μετά ακολουθεί σόλο καριέρα. Υπήρξε από τους πρωτοπόρους της βρετανικής ροκ σκηνής, θα έλεγε κανείς, επηρεάζοντας και άλλους καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως είναι η Morrissey, ο Morrissey, η Massive Attack, Red Hot Chili Peppers και πολλοί πολλοί άλλοι. Σήμερα λοιπόν σβήνει τα 69 κεράκια, εννοείται ότι μας ακούει εδώ στο Άκου να δει στον 102 της R3, εννοείται ότι σε ευχόμαστε τα καλύτερα και σε εσάς που έχετε σήμερα γενέθλια. Ελάτε στην παρέα μας 2313-338-420. Ευελπιστώ αυτή τη φορά να βάλω σωστά το τραγούδι που μου ζήτησε ο ακροατής. Αν θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber, θα το πω πολύ αργά, 6 9 30 0 78 2 2 8.

Νομίζω ότι τώρα το πέτυχα, έτσι Δημήτρη. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102 της R3 απόγευμα Τετάρτης, 27 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Αποφάσισα λέει να αποφεύγω ό,τι με παχαίνει. Τέρμα οι καθρέφτες, τέρμα οι ζυγαριές. Εντάξει, για τους καθρέφτες δεν ξέρω, αλλά ζυγαριά σίγουρα την αποφεύγω. Εγώ τουλάχιστον διαρροπά άλλου και όχι τίποτα άλλο, είπαμε. Ήρθε πολύ νωρίς η ζέστη και δεν έχουμε προλάβει να δυνατήσουμε. Τέλος πάντων, υγεία να έχουμε και όλα καλά. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι έτσι θα τσουλήσει ο καιρός, θα έχουμε ένα μίνι καλοκαίρι, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που έπεται. Τώρα που είπα τσουλήσει, να δούμε λίγο τα πράγματα στους δρόμους της πόλης, λίγο κινησούλα εκεί γύρω από τα δικαστήρια και λίγο στο φανάρι στη Διαγόρα κλασικά. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Μεταξύ άλλων επιστρέφει από αυτήν την Παρασκευή 29 του Μάη η λεωφοριακή γραμμή Μ1, η οποία θα κινείται κατά μήκος της ζώνης εξυπηρέτησης του Μετρό Θεσσαλονίκης για το διάστημα που αυτό θα παραμείνει κλειστό από 29 Μαΐου έως 19 Ιουνίου όπως σας έχουμε πει, λόγω δοκιμών για την επέκταση της Καλαμαριάς. Η λειτουργία λοιπόν του Μετρό Θεσσαλονίκης διακόπτεται από Παρασκευή 29 Μαΐου μέχρι και 19 Ιουνίου και για το διάστημα αυτό η γραμμή Μ1 εκτελεί δρομολόγια σχεδόν σε παρόμοια διαδρομή με αυτή που ακολουθεί το μετρό. Μάλιστα τα δρομολόγια εκτελούνται από τις 5 τα ξημερώματα ως τις 12 τα μεσάνυχτα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Παράλληλα ενισχύονται τα δρομολόγια με τις γραμμές 3, IKEA νέος ιδιοδρομικός σταθμός, 31 Βούλγαρη Κτέλ, 39 Κηφισιά δικαστήρια. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Buddy Holly and the Crickets, διότι σαν σήμερα το 1957 αλλάζουμε μουσική ρότα. Έτσι. Κυκλοφορούν αυτό το single That Will Be The Day. Ένα από τα πρώτα, λέει, demo τραγούδια του βρετανικού αυτού συγκροτήματος, των The Quarrymen. Και ποιοι είναι οι Quarrymen? Είναι

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1977 οι Sex Pistols κυκλοφορούν στη Μεγάλη Βρετανία αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, God Save the Queen, απαγορεύεται, σου λέει, η μετάδοσή του σε όλα τα κρατικά μουμουέ και οι εργαζόμενοι στα περισσότερα δισκοπολία αρνούνται να το βάλουν ακόμα και στα ράφια. Παρ' όλα αυτά, πούλησε 200.000 αντίτυπα μόνο την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας και ανέβηκε στη δεύτερη θέση των βρετανικών charts. Λοιπόν, να στείλω την καλησπέρα μου και στην Δράμα, ζεσταίνονται και στη Δράμα και στην Καβάλα και στη Λάρισα. Α, να πω το φίλο μου το Βασίλη από την Καβάλα. Αλλά να μας πάρει λίγο ένα τηλέφωνο να μας πει ποιο τραγούδι ήταν εκείνο το δίσκο που έπαιξε χθες. Γιατί το ξέχασα μεταξύ όλων. Ένα μυαλό πρωί, μεσημέρι, βράδυ και με αυτή τη ζέστη. Θα κλείσω την πρώτη ώρα όμως της εκπομπής με ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε. Συγκεκριμένο φίλος μου ο Γιώργος από τη Δράμα ζήτησε Βασιλάκι Είδωλο και εγώ Χατήρι Δεν Χαλάω. Με Billy Idol, οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις, επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Περιμένω τηλεφώνημα από το Βασιλάκι από την Καβάλα, το Δισκόβιο, να μου πει ποιο τραγούδι παίξαμε χθες δίσκο, δεν θυμάμαι.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, τη λεωφορική γραμμή 1 να επαναφέρει από μεθαύριο Παρασκευή 29 Μαΐου και για 3 εβδομάδες ουάς, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Λόγω της νέας διακοπής λειτουργίας στο Μέτρο Θεσσαλονίκης, ο οργανισμός αναφέρει ότι θα κινηθεί με βάση το σχέδιο που εφάρμοσε τον Νοέμβριο κατά την πρώτη διακοπή στα δρομολόγια του Μέτρο. Η διαδρομή θα ξεκινά από την Ελβετία και θα καταλήγει στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό, διερχόμενη από τον άξονα Καραμαλή-Γνατία Μοναστηρίου. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5 το πρωί ως τις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι γραμμές 3 IKEA νέο σταθμός, 31 Βούλγαρη Εκτέλ και 39 και Φυσικά Δικαστήρια. Την παράταση 6 προγραμμάτων προληπτικών εξετάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος προλαμβάνω, ανακοίνωσε από το βήμα του συνέδριου του IKEA.gr ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα προγράμματα τα οποία θα συνεχιστούν και την περίοδο 2027-2030 είναι για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του τραχύλου, της μήτρης και του παχαιοσεντέρου, για την πρόληψη του καρδιαγγειακού κινδύνου, την πρόληψη και καταπολέμηση της παχυσαρκίας ενηλίκων και παιδιών και την πρόληψη της νεφρικής λειτουργίας. Κλήθη σε σχολιάσει το πολιτικό τοπίο, είπε ότι υπάρχει ένας κατακαιρματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση αλλά και ένας κοινός τόπος να φύγει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση. Αυτό δεν είναι εναλλακτική πρόταση, είπε ο Πρωθυπουργός. Για τον κύριο Τσίπρα, είπε ότι κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και θα κριθεί και ως αρχηγός ενός κόμματος που δεν έχουμε δει ακόμη, ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί, και πρόσθεσε ότι αυτό που άκουσε χθες ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν. Όσον αφορά τη Μαρία Καριστιανού, είπε ότι θα κριθεί για τις θέσεις της, προστάτοντας ότι η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες και αυτό δεν πήγε πολύ καλά. Ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό, καταγράφει δημοσκόπηση της Real Polls για το Protagon.gr. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,1%, ενώ στη δεύτερη θέση είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 16,1% και τρίτο το κόμμα Καριστιανού με 13,1%. Το Πασόκ έχει πέσει στη τέταρτη θέση με 9,6% και ακολουθούν το ΚΚΕ με 7,4%, Ελληνική Λύση με 5,6%, Πλεύση Ελευθερίας με 4,5% και Φωνή Λογικής με 4,1%. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα έμενε εκτός Βουλής με ποσοστό 1,2%. Στην πλήρη απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προχωράει η κυβέρνηση, ενώ προβλέπει πρόστιμα για επιχειρήσεις που παρανομούν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών Κωνσταντίνος Κυρανάκης προανήγγειλε ότι το νομοσχέδιο κατατίθεται εντός των επόμενων 10 ημέρων και θα κινείται σε δύο άξονες, πλήρης απαγόρευση της χρήσης τους ανηλίκους και αυστηρά πρόστιμα σε επιχειρήσεις που πόλουν πατίνια άνω των προδιαγραφών. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Υπενθυμίστε ότι μετά την Κρήτη νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα με συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες, ενώ ερευνούνται 300 αφημοί. Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΜ Γεώργιος Δριτσάκος. Την ανακοίνωση του θανάτου του έκανε ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Παρασκευή στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο Μπουρνάζι. Προφυλακιστές κρίθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 30χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του είχε επαγγελθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, όπως επίσης για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι η Τεχεράνη εξασφάλισε σχέδιο του αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για τη σύνταξη μνημονίου συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το προσχέδιο, το Ιράν θα αποκαταστήσει την κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις αμερικανικές δυνάμεις από την περιφέρεια του Ιράν και θα σταματήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Σύμφωνα ωστόσο με τα αραβικά μέσα, τα αμερικανικά στρατιωτικά πλοία δεν θα καλύπτονται από το σχέδιο συμφωνίας για τα στενά του Ορμούς, όπου η διαχείριση της ναυσιπλοείας θα γίνεται από Ιράν και Ομάν. Τοπικές νεφώσεις και τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αύριο θα είναι ο καιρός Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, από το βράδυ βόρειο-δυτική 4 με 5 και θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Κέλη Παπαθανασίου, επόμενο δελτίο στις 7.
2: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: One Health στη Λαϊκή. Το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών. 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή. Και το βράδυ, συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Ένας άνθρωπος που δεν ξεχωρίζει από το πλήθος. Μία ομοιότητα αρκεί για να τον κάνει ύποπτο. Και ξαφνικά όλοι τον κυνηγούν. Πού θα βρει καταφύγιο? Ο Δράκος, η αριστουργηματική ταινία του Νίκου Κούνδουρου. Σε σενάριο του Ιάκουβου Καμπανέλη και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Δίνος Ηλιόπουλος, Θανάσης Βέγκος, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου. Παρασκευή τα μεσάνυχτα, στην ΕΡΤ3. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Έλα στην παρέα του Άκου να δεις, ήταν 102 της ΕΡΤΡΙΑ και δεν θα χάσεις. Πάντως η Ελεονόρα Ζουγανέλη έρχεται τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών εδώ στη Θεσσαλονίκη με τραγούδια, με ιστορίες, με συγκίνηση, με ένταση, με τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Και αυτό το καλοκαίρι, λέει η Ελεονόρα Ζουγανέλη, θα βρεθούμε ξανά από κοντά με φωνές δυνατές, με στίχους που ξέρουν το δρόμο και τη χαρά της ζωντανής επαφής να κάνει τα πάντα λίγο πιο όμορφα και πιο αληθινά. Να πούμε όσα δεν λέγονται εύκολα, να φωνάξουμε ρεφρέν, σαν να μην μας ακούει κανείς. Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά, φέρτε καλή παρέα, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η μουσική. Σας περιμένω με λακτάρα, τα ΔΕΦΗ Ελεονόρα Ζουγανέλη, Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ, Μονή Λαζαριστών εδώ στη Θεσσαλονίκη και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 17 ευρώ έως και 19. Είπαμε, είναι η εκπομπή Άκου να δεις, στον 102, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα, θέλουμε να ομορφύνουμε τα απογεύματά σας, μέχρι και τις 7 κοντά σας. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Να καλησπερίσω το φίλο μου τον Κώστα στο Viber. Εννοείται θα παίξει αργότερα το τραγούδι που μου ζήτησες. Θέλουμε την επικοινωνία μαζί σας. Εμείς χωρίς εσάς δεν υπάρχουμε. 6930 078 228, διότι μου έχετε πει αρκετοί και έχετε δίκιο ότι το λέω λίγο γρήγορα, οπότε γενικά μιλάω γρήγορα, το έχετε καταλάβει, αλλά θα το ξαναπώ λίγο πιο αργά. Viber του 102 6930 078 228, και φυσικά μιλάμε απευθείας στο 2313 338 420. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, κατά τα άλλα βαίνουμε καλό. Στα 13 λεπτά μετά τις 6, 25 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Συνεχίζουμε με Ed Sheeran και το τραγούδι Photograph, διότι καμιά φορά όσα απαθανατίζει μία φωτογραφία δεν μπορούμε να τα περιγράψουμε ποτέ με λόγια. Και δεν είναι και τυχαίο το άσμα, μείνετε κοντά μας και θα καταλάβετε.

Έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέσα από το Άκου να δεις εδώ στον 102 της R3 ότι η μουσική λειτουργεί πάρα πολύ ψυχοθεραπευτικά, λειτουργεί σαν φάρμακο και γενικότερα και όχι μόνο η μουσική και γενικότερα όλες οι τέχνες. Μία από αυτές τις τέχνες που εγώ αγαπάω πάρα πολύ, δεν έχω βέβαια αυτή την κλίση, είναι η αλήθεια, πολύ θα ήθελα να έχω, είναι και η φωτογραφία, εξού και το άσμα του Ed Sheeran που λέει Photograph. Επειδή ξέρω ότι μας ακούτε εκεί στην Κατερίνη και όχι μόνο, πάμε σε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον από τον Σύλλογο Εστία Πιερίδων Μουσών Κατερίνης και συγκεκριμένα στη φωτογραφική ομάδα Ήριδα, η οποία παρουσιάζει την έκθεση Κόκκινο. Ήδη τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο που μας πέρασε 23 Μαΐου στις 7 στην Αστική Σχολή Κατερίνης. Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 23 έως και στις 31 Μαΐου με ώρες λειτουργίας καθημερινά από τις 6 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ και τα Σαββατοκύριακα από τις 11 ως τις 2 και 6 με 9. Και έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η έκθεση. Η είσοδος είναι ελεύθερη, γι' αυτό και σας το λέμε. Και ο τίτλος αυτής της εξαιρετικής έκθεσης της φωτογραφικής ομάδας Ήριδας είναι το κόκκινο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι νομίζω ότι όλοι είμαστε λίγο στα κόκκινα. Και έχω σήμερα την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο Άκου να δεις τον 102 και τον πρόεδρο της φωτογραφικής ομάδας. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι νομίζω ότι όλοι είμαστε λίγο στα κόκκινα. Και έχω σήμερα την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο Άκου να δεις τον 102 και τον πρόεδρο της φωτογραφικής

0: έρωτας, είναι ζωή, είναι επανάσταση, καμιά φορά όμως είναι και λίγο κίνδυνος, τζιζ. Τελικά γιατί επιλέχθηκε αυτός ο τίτλος κόκκινο για αυτήν τη συγκεκριμένη έκθεση της φωτογραφικής ομάδας Ήριδας?
1: Προσωπικά για μένα είναι χρώμα του πάθος.
0: Αυτό.
1: Και αγάπη.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό.
2: Ναι. Όπως ακούσατε, κάθε καλλιτέχνης της ομάδας μας έχει τη δικιά του άποψη για το κόκκινο, που είναι μια από όλες αυτές που είπατε και περισσότερες ακόμα, και την εκφράζει προσωπικά ο καθένας όπως τη βλέπει. Θέλουμε να έχει και μια ελευθερία ο καθένας να εκφραστεί και όχι να είναι δεσμευτικό το θέμα. Το θέμα κόκκινο μπορεί να το δει ως πάθος, ως κίνδυνο, όπως το είπατε, και έτσι έχει μια πολύ όμορφη ποικιλία η έκθεσή μας.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αξίζει να πω, κύριε Παντελή Αϊναλή, για σας, ότι ναι, γεννηθήκατε στην Κατερίνη, σπουδάσατε, μεγαλώσατε εδώ στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα έχετε σπουδάσει και ένα δύσκολο, έτσι, έχετε ένα δύσκολο πτυχίο του ηλεκτρολόγου μηχανικού, να τα λέμε αυτά. Αλλά η αγάπη σας για τη φωτογραφία, διότι τελικά αυτό χρειαζόμαστε, άμα αγαπάμε πολύ κάτι, να μην το παρατάμε, να μην βάζουμε φρένο στους στόχους μας και να τα πολεμάμε πάση θυσία. Η αγάπη σας τελικά για τη φωτογραφία σας οδήγησε σε αυτά τα όμορφα μονοπάτια. Και θέλω να σας ρωτήσω, λίγο να πάμε και στην ομάδα σας, στη φωτογραφική ομάδα Ήριδας, μιας και ηγείστε αυτής της ομάδος. Θέλω λίγο να μας πείτε δύο λόγια για για τη φωτογραφική ομάδα. Πόσα χρόνια υπάρχει, πόσα είναι τα μέλη, αν είναι ανοιχτή αυτή τη στιγμή που μιλάμε για ανθρώπους να εκφράσουν και το ενδιαφέρον τους και ενδεχομένως να γίνουν και αυτοί μέλη αυτής της ομάδας Ήριδας.
2: Ναι, φυσικά. Είναι μια ερασιτεχνική ομάδα. Φέτος είναι και τα 20 μας χρόνια. Είναι 20 χρόνια αυτή η ομάδα στην Κατερίνη. Δραστηριοποιείται στη φωτογραφία με φίλους και ανθρώπους που αγαπάνε τη φωτογραφία. Οποιοςδήποτε μπορεί να έρθει, είτε έχει γνώση είτε δεν έχει.
0: Είναι ανοιχτή
2: μέσα
0: ομάδα.
2: Μέσα στην παρέα. Βεβαίως είναι ανοιχτή. Είναι για τον οποιονδήποτε ηλικία, σε οποιαδήποτε ηλικία και επαγγέλματος. Έχουμε πάρα πολλά μέλη, δηλαδή κατά καιρούς περίπου γύρω στα 15 μέλη, περίπου με 20 είμαστε κάθε χρόνο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα θα έρθουν και άλλα μέλη. Σε ένα νέο φωτογράφο που τώρα θέλει να ξεκινήσει, όπως και εσείς είχατε ξεκινήσει έτσι πριν αρκετά χρόνια, κύριε Αϊναλή, τι μπορεί να του προσφέρει η ομάδα, εκτός φυσικά από το να εκθέσει τα έργα τους, αυτές τις εκθέσεις που πάρα πολύ ωραία μας επικοινωνείτε?
2: Ναι, κοιτάξτε, η ομάδα φυσικά φροντίζει έτσι, με κάποια μαθήματα, με κάποια σεμινάρια που κάνουμε εντός των συναντήσεών μας, να ενημερώσει και να καταρτήσει τεχνικά τον καθένα για να μπορεί να χειριστεί την φωτογραφική μηχανή, ώστε να εκφράσει αυτό που θέλει καλύτερα μέσα από τις δυνατότητές της. Και μετά το κύριο, έτσι να το πω, όφελος είναι ότι μέσα από την επαφή με τους υπόλοιπους που είναι λίγο παλαιότεροι, μέσα από τις εκδρομές μας κτλ., αρχίζει να εκπαιδεύει τη ματιά του, αρχίζει να βλέπει, να μην προσπερνάει πράγματα που άλλοτε προσπερνούσε. Αρχίζει ανάλογα και με την ιδιοσυγκρασία του να βλέπει άλλα από αυτά που βλέπουν οι άλλοι.
0: Έτσι ακριβώς. Εσείς έχετε άλλο μάτι. Ναι. Βλέπετε διαφορετικά το φως, ας πούμε, διαφορετικά τις τοποθεσίες. Γενικότερα.
2: Βεβαίως. Ναι. Είναι πολύ χαρακτηριστικό όταν κάνουμε εκδρομές και γυρνάμε και βλέπουμε τις φωτογραφίες, πόσο καθένας μας είδε κάτι διαφορετικό και αναρωτιόμαστε οι υπόλοιποι πού ήταν αυτό, πώς το είδες, πώς έτυχε.
0: Αυτό είναι
2: δηλαδή,
0: πάρα πολύ ωραίο.
2: Βλέπετε, η διαφορετικότητα του καθενός εκφράζεται σε κάθε εκδρομή, σε κάθε περίπτωση. Και αυτό είναι το όμορφο.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι,
0: και αυτό θέλουμε και όλα, στην ποικιλία, τη διαφορετικότητα, αυτό τη διαφορετική ματιά του καθενός. Αλέξα, είδα τις κάποιες φωτογραφίες σου, εντάξει, εκπληκτικές, από εκεί, από το κάστρο του Πλαταμόνα, με μια πολύ όμορφη γυναίκα, με μια κόκκινη, κατακόκκινη τουαλέτα, και τι όμορφη, έχετε και όμορφα μέρη, έτσι, έχετε και πολύ όμορφα μέρη, γιατί σας επισκέπτομαι συχνά και όμορφες γυναίκες έχετε εκεί στην Κατερίνη και στον Πλαταμόνα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, έχω έρθει άπειρες φορές και θα συνεχίσω να έρχομαι. Και στον Πλαταμόνα και στον παλιό Παντελεήμονα. Έχετε εκεί πολλά σημεία που μπορείτε εσείς να βγάλετε φωτογραφίες. Έχεις εσύ, εκτός από τις φωτογραφίες, Αλέξα, που είδα εγώ με την κοπέλα εκεί στο κάστρο του Πλαταμόνα, με την κόκκινη τουαλέτα, θα πω, με το πολύ ωραίο αυτό έτσι φόρεμα. Γενικότερα, οι γυναίκες το φοράμε κόκκινα και βάζουμε και ένα κόκκινο κραγιό. Νομίζω ότι αμέσως μας φτιάχνει λίγο τη διάθεση. Θέλω να πιστεύω τουλάχιστον. Έχεις μία αγαπημένη συγκεκριμένη φωτογραφία σε αυτήν την έκθεση που παρουσιάζεται αυτό το διάστημα, εσύ που ξεχωρίζεις?

0: Ευχαριστώ. Υπάρχει μια φωτογραφία, ναι, που η κοπέλα δείχνει τη θελικότητά της. Αυτό λείπει σε εμάς γυναίκες, η αλήθεια είναι. Η θελικότητα.
1: Ναι, δηλαδή, αλλά εσύ την αποτυπώνεις με τη φωτογραφία σου. Φαίνεται πάρα πολύ αυτό.
0: Ναι, αυτός ήταν ο στόχος μου. Αυτός, ναι.
1: Η οποία...
0: Κυρίως και μοντέλα. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, μοντέλα. Όχι, όχι, πες. Και θα πω.
0: Κυρίως η κοπέλα όταν βάζει το φόρεμα να νιώθει και αυτήν. Όμορφη, ωραία γυναίκα. Όχι μια γυναίκα που παλεύει καθημερινώς, που δεν τη φτάνει η μέρα, που είναι πολλά πράγματα πάνω της. Να κάνει κάτι για τον εαυτό της. Αυτό είναι σημαντικό.
1: Αλέξα, εσύ φωτογραφίζεις τα πάντα. Ανθρώπους, τοποθεσίες, κτίρια, τα πάντα όλα δηλαδή. Δεν έχεις κάποιο περιορισμό. Θέλω να πω ότι σε έχω δει παντού.
0: Εκείνησα αρχικά φωτογραφίζοντας μόνο τοπία. Και μέσα από αυτό γεννήθηκε όλη η έμπνευσή μου για τη φωτογραφία. Και σιγά σιγά αυτό εξελίχθηκε επαγγελματικά. Και
1: πολύ
0: σήμερα ασχολούμαι κυρίως με φωτογραφίες ξενοδοχείων, χώρων φιλοξενίας. Κάνω και βίντεο με δρόν. Αυτά.
1: Είδες τι ωραία που τελικά που μπορεί μία ερασιτεχνική, είναι αυτό που λέγανε οι παλαιοί, μάθε τέχνη και άστινα και αν πεινάσεις πιάστινα. Δηλαδή κάτι που μπορεί να το ξεκινήσει ερασιτεχνικά από την αγάπη σου, από το ενδιαφέρον σου, να μπει σε μία ομάδα και τελικά να εξελιχθείς στο κύριο επάγγελμά σου, όπως έγινε και με σένα. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο για αυτούς τους νέους που μας ακούνε και τους αρέσει πάρα πολύ η φωτογραφία και ενδεχομένως αν θέλουν να έρθουν στην φωτογραφική ομάδα Ήριδα. Κύριε Αϊναλή, θα σας κάνω την ίδια ερώτηση. Έχετε εσείς κάποια δική σας φωτογραφία στη συγκεκριμένη έκθεση στο κόκκινο που ξεχωρίζετε?
2: Ναι, έχω και εγώ μία που είναι
1: σίγουρη.
2: Η αγαπημένη μου. Πάλι με τη γυναίκα έχει σχέση, είναι ένα πορτρέτο. Κάποιας που φαίνεται, δεν ξέρω αν την έχετε δει κάπου, φαίνονται λίγα πράγματα, κυρίως τα κόκκινα χείλη της.
1: Να,
2: τα
1: αυτό που έλεγα νωρίτερα.
2: Είναι αόρατα.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα κόκκινα χείλη.
2: Εστιάζω εκεί και σε διάφορα άλλα, ναι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Πέραν της έκθεσης που παρουσιάζεται αυτό το διάστημα, είπαμε ξεκάνατε τα εγγένεια το Σάββατο 23 του Μάη, λαμβάνει χώρα συγκεκριμένη έκθεση στο, θυμίστε μου λίγο, γιατί, στην Αστική Σχολή Κατερίνης, ακριβώς, μέχρι και 31 Μαΐου. Έχετε κάποια, με ελεύθερη είσοδο φυσικά γι' αυτό το λέμε, έχετε κάποια μελλοντικά σχέδια που θα θέλατε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάτι που έπεται? Είτε από το σύλλογο, είτε από τη φωτογραφική ομάδα, Ήριδα.
2: Ναι, κοιτάξτε, κάθε χρόνο έχουμε κάποιες εσωτερικές, να το πω έτσι, workshops που κάνουμε και εκδρομές με συγκεκριμένα θέματα. Η μεγάλη μας έκθεση είναι αυτόν τον καιρό μέσα στα πλαίσια των νεαρινών ημερών, που είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα της άνοιξης εκδηλώσεων του συλλόγου μας. Και έχουμε και κάποια portfolios που εκδίδουμε περίπου προς το τέλος κάθε χρονιάς. Μαθήματα ξεκινάνε για τους αρχάριους που πιθανόν έρχονται περίπου τον τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου και κάποια
1: και διακούνε
2: περίπου...
1: μέχρι τώρα, μέχρι τέλη Μαΐου, Ιούνιου.
2: Όχι, είναι μικρής διάρκεια, είναι δίμηνα. Και κάποια τώρα την άνοιξη Μάρτιο με Απρίλιο. Και η υπόλοιπη, να το πω έτσι, εκπαίδευση γίνεται στην πράξη με την συμμετοχή των αρχαρίων στις δράσεις της υπόλοιπης ομάδας.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να προσκαλέσουμε τον κόσμο και δεν θα μείνει παραπονεμένος όποιος έρθει να δει αυτή την εξαιρετική έκθεση με τη τίτλο «Το κόκκινο», διότι είπαμε όλοι είμαστε λίγο στα κόκκινα γενικώς, από όλες τις απόψεις. Σας ευχαριστώ, να ευχηθώ να είναι καλό τάξιδες οι φωτογραφίες σας γενικότερα και όποιος μας ακούει αυτή τη στιγμή και έχει αυτό έτσι το μεράκι να ασχοληθεί με τη φωτογραφία, να σας προσεγγίσει, να σας πλησιάσει τη φωτογραφική ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε οτιδήποτε και αν κάνετε.
2: Ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, η φωτογραφική ομάδα Ήριδα στο πλαίσιο των νεαρινών ημερών Μουσών 2026 της Εστίας Πιερίδων Μουσών Κατερίνης παρουσιάζει αυτή την υπέροχη έκθεση φωτογραφίας με θέμα κόκκινο. Είπαμε τα εγγένεια έγιναν το Σάββατο που μας πέρασε. Η έκθεση διαρκεί έως και στις 31 του Μάη. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Αν εκεί μας ακούτε στην Κατερίνη, καλό είναι να την επισκεφτείτε. Αλλά και φυσικά, πλέον είπαμε, ο καιρός για το τριήμερο που έπεται είναι πολύ καλός. Οπότε μπορείτε να πάτε και μία εκδρομή, να δείτε εκεί και το κάστρο του Πλαταμόνα και τον παλιό και το νέο Παντελεήμονα και ό,τι θέλετε, και να βγάλετε και μία φωτογραφία στα κόκκινα. Με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η σύντομη ενημέρωσή σας. Απόλυτο επινόημα χαρακτηρίζει ο λευκός οίκος το σχέδιο συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης που μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Συνεχίζεται το πρόγραμμα «Προλαμβάνω για άλλα 4 χρόνια με χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ», ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Κατατίθεται το νομοσχέδιο για πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους. Σύσκεψη αύριο στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης για τις καθυστερήσεις στους συνοριακούς σταθμούς. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος των 22 συλληφθέντων του κυκλώματος της Κρήτης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 2 συλλήψεις στις Σέρες για τον θάνατο του 10χρονου μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια, μεταξύ των 2 και η μητέρα του. Κλοπή μαμούθ σε σπίτι γνωστού εφοπλιστή, διεθνής πειρά άρπαξε σπάνια ρολόγια αξίας 1,5 εκατομμυρίο ευρώ. Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο Γεώργιος Δριτσάκος, πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΜ. Την ανακοίνωση του θανάτου του έκανε ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Αυξημένα μέτρα της τροχέας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος τίθενται σε ίσχυ από την Παρασκευή. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 ακριβώς.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Ο ΜΕΝ
4: και η ΔΕ.
3: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
4: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
4: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
3: Και λίγο πιπεράκι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μας το ζήτησε ο φίλος μας ο Κώστας. Morrissey, Notre Dame, εδώ στο Άγουνα Δύ, στον 102 της R3, απόγευμα Τετάρτης, 27 του Μάη. Morrissey ήταν να έρθει στα πλαίσια του Release Athens 2025, πέρυσι τον Ιούλιο στην Αθήνα. Η πολυαναμενόμενη συναυλία του στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου Τάικ Βοντό μετατέθηκε για το Δεκέμβριο και τελικά ματαιώθηκε οριστικά, μαζί όμως με ολόκληρη την ευρωπαϊκή του περιοδία λόγω εξάντλησης. Όμως η συναυλία που πιστεύουμε όχι μόνο ότι θα γίνει, αλλά θα είναι και μία από τις πιο ατμοσφαιρικές αυτού του καλοκαιρακίου 2026, το οποίο ήρθε πολύ με μεγάλη ορμή, όπως καταλαβαίνουμε όλοι από τον καιρό. Έρχονται οι Soul to Soul με ηγετική μορφή των Jazzy B, πρωτοπόροι του Keep on Moving και του Back to Life. Έρχονται το Σάββατο 8 του Αυγούστου 2026 για μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, γεμάτη αισθησιακά φωνητικά, με ξεσηκωτικούς ρυθμούς. Sunny Festival, ευτυχώς έχουμε και αυτό και μπορούμε και εμείς εδώ οι Θεσσαλονικείς να πάμε σε κανένα φεστιβάλ και σε καμία συναυλία, διότι οι περισσότερες φυσικά λαμβάνουν χώρα στην Αθήνα. Οπότε θα συνεχίσουμε μουσικά με Soul to Soul, αγαπημένο τραγούδι, κάτι της λίγο πειραγμένο. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313 338 420. Αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, λίγο κινησούλα στο κέντρο, κατά τα άλλα είμαστε πρίμα.

Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Να καλησπερίσω και το φίλο μου τον Κώστα που μου λέει Δευτέρα ρεπό, επειδή είπαμε είναι τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ναι, φίλε μου Κώστα, αλλά θα ακούσετε φυσικά τις όμορφες μουσικές μου, ευελπιστώ να είναι όμορφες και για σας. Διότι λέω επιτέλους να ρίξω αυτή την πολυπόθητη βουτιά στη θάλασσα, στη Σάντη Χαλκιδική δεν έχει. Επιτέλους, εκτός από το ποδαράκι, να μπει και το υπόλοιπο σώμα και να σας πω μετά τελικά αν η θάλασσα είναι κρύα ή ξεκινάμε σιγά σιγά τις βουτιές μας. Πάμε να βουτήξουμε στην πολιτιστική ατζέντα της ημέρας. Τετάρτη, ως ήθιστε, είναι το μικρό Σάββατο. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 27 Μαΐου, έχουμε πολύ όμορφες προτάσεις για να περάσετε πολύ έτσι ατμοσφαιρικά αυτό το βράδυ. Ήδη σας έχουμε πει για την παράσταση Ηθοποιός, προσοχή εύθραστον, φιλοξενείται στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης. Η θεατρική ομάδα Monks παρουσιάζει αυτή την παράσταση του Γιώργου Μιχαλάκου σε σκηνοθεσία του ίδιου στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης. Η παράσταση στην ουσία καταπιάνεται με τα προβλήματα σε εισαγωγικά που αντιμετωπίζει ο ηθοποιός σήμερα με την επαγγελματική του πραγματικότητα, θέτοντας ερωτήματα για την επισφάλεια, για την καλλιτεχνική ταυτότητα, για τις ευκαιρίες ανέλυξης, για τη σύγκρουση ανάμεσα στα όνειρα, στους ταχείς ρυθμούς της βιομηχανίας του θεάματος. Μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση και δει για αυτούς που θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο. Μην το βάζετε κάτω. Ποτέ μην βάζετε, είπαμε, κάτω. Μην παρετήσετε. Μπορείτε να κάνετε χίλιες άλλες δουλειές, αλλά συγχρόνως κάνετε και αυτό που αγαπάτε. Σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης, σήμερα Τετάρτη 27 του Μάη στις 9:15 και τα εισιτήρια από 12 ευρώ. Επίσης θα σας πάω σε μια πολύ συγκλονιστική παράσταση που είναι και σε ένα αγαπημένο θέατρο, φιλοξενείται στο Βασιλικό Θέατρο, αναφέρομαι στο Μια Ζωή, ο μονόλογος μίας μοδίστρας, συγκλονιστική η παράσταση με μία Νένα Μεντή να ερμηνεύει έναν μοναδικό ρόλο ταξιδεύοντάς μας από το χθες έως το σήμερα με μια ιστορία φοροτιμής στις απλές προσωπικές ιστορίες του καθενός από εμάς αλλά και στις μεγάλες συγκινήσεις της ζωής. Μία ηλικιωμένη μοδίστρα έρχεται αντιμέτωπη με κομμάτια της ζωής της, καθώς μαζεύει ρούχα από το ατελιέ της για να μετακομίσει. Ο Πέτρος Ζούλιας και η Νένα Μεντή συναντιούνται ξανά σε αυτό το μονόλογο μετά την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, επίσης εξαιρετικό, ένα έργο που αγάπησε το κοινό και έγραψε ιστορία στο ελληνικό θέατρο. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη, μπορείτε να δείτε αυτή την συγκλονιστική παράσταση και οι τιμές των εισιτηρίων σήμερα Τετάρτη στις 7:30, οπότε οριακά προλαβαίνετε. Τα εισιτήρια από 16 ευρώ, αλλά φυσικά αυτή η παράσταση θα λάβει χώρα και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή, οπότε μην μου αγχώνεστε, δεν θέλουμε καθόλου άγχος. Θέλουμε να είμαστε χαλαροί. Λοιπόν, πάμε και σε μια μουσική πρόταση. Μινάς Πασπαλάς, στη μικρή σκηνή, περνώντας ανάμεσα από δρόμους, από βουνά, ισορροπώντας μεταξύ indie, παραδοσιακού και λαϊκού ήχου, ο Μινάς έρχεται, μας συστήνεται και θα μας παρουσιάσει ζωντανά τραγούδια που έχει κυκλοφορήσει, καθώς και άλλα που έχει αγαπήσει. Σήμερα στη μικρή σκηνή, γνωστή, στις 9:30 και τα εισιτήρια από 10 ευρώ. Πάμε όμως ένα τραγούδι και σε έναν έτσι τραγουδιστή και τραγουδοποιό που τον αγαπάμε ιδιαίτερα. Αυτός είναι ο Teddy Swims και αυτό είναι το Bad Dreams.

νεότατος, υπερταλαντούχος, Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, από το American Heart. Το American Heart είναι το δεύτερο άλμπουμ, το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του Αμερικανού τραγουδοποιού Benson Boone, το οποίο κυκλοφόρησε πέρυσι τέτοιο καιρό, περίπου 20 Ιουνίου του 2025. Εμείς είμαστε εδώ καθημερινά για όλους εσάς, εδώ στο Άκου να δεις στον 102.3, και είπαμε θέλουμε να ανοίξει κι άλλο η βεντάλια, σας θέλουμε όλους στην παρέα μας, να περνάμε καλά τα απογεύματά μας, 5 με 7, να ακούμε ευελπιστό όμορφες μουσικές και να λέμε όσο μπορούμε τα όμορφα και έτσι όμορφες ιδέες για να περνάτε όμορφα, αλλά και φωτεινές ειδήσεις όσο μπορούμε να βρίσκουμε φυσικά μέσα στη δύσκολη καθημερινότητα. Άκου να δεις τώρα, ο Όζι Όσμπορν σου λέει επιστρέφει με τη χρήση τεχνολογίας ολογράμματος και τεχνητής νοημοσύνης. Ο Τζακ Όσμπορν, ο γιος του, απάντησε στις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε αυτή η ανακοίνωση ότι η οικογένεια Όσμπορν σχεδιάζει να φέρει εισαγωγικά πίσω τον Όζι Όσμπορν μέσω AI, μέσω τεχνητής νοημοσύνης και με ολόγραμμα. Συγκεκριμένα είπε ο Τζακ Όσμπορν ότι αυτό που κάνουμε είναι κάτι πολύ προσεγμένο και δεν θα είναι, λέει, κάτι γελίο. Μάλιστα είχε πει ότι το είχε συζητήσει με τον πατέρα του και από την πλευρά της η γυναίκα του Όζι Όσμπορν, η Σάρον, είχε εξηγήσει κατά την ανακοίνωση πως το κοινό, άκου να δεις, θα μπορεί να ρωτάει τον Όζι ό,τι θέλει και εκείνος θα απαντά, λίγο creepy μου φαίνεται αυτό, με τη δική του φωνή όπως θα απαντούσε κανονικά. Το AI, αυτό ολόγραμμα του Όζι Όσμπορν, θα παρουσιαστεί αργότερα μέσα στο καλοκαίρι. Τι σου κάνει η τεχνολογία? Οπότε με τούτα και με τα άλλα, με αυτά και με εκείνα, θα κλείσουμε την εκπομπή με Black Sabbath και ένα υπέροχο τραγούδι, Changes, διότι χρειάζονται καμιά φορά και κάποιες αλλαγές και στην καθημερινότητά μας, αλλά και γενικότερα αλλαγές που μπορούν να μας βοηθήσουν να γίνουμε πιο ευτυχισμένοι. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Μένετε συντονισμένοι στον 102, διότι ακολουθεί ο Θανάσης Βικόπουλος του Παραδίδω τη Σκυτάλη. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σας ευχαριστούμε όλους μα όλους για τη συμμετοχή και αυτούς που στέλνετε μηνύματα και εσάς φυσικά που δεν στέλνετε. Δεν πειράζει, εδώ θα είμαστε και αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η αναλυτική σας ενημέρωση στις 7. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επίσης συνελήφθη μια 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή και αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει αύριο να αποσαφηνίσει αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με το θάνατο του αγοριού. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος προσπάθησε να διασχίσει το αρδευτικό κανάλι πάτοντας πάνω σε σανίδι. Τηλεοφοριακή γραμμή Μ1 επαναφέρει από μεθαύριο Παρασκευή 29 Μαΐου και για 3 εβδομάδες ο ΟΑΣΤ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του λόγω της νέας διακοπής λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης. Ο οργανισμός αναφέρει ότι θα κινηθεί με βάση το σχέδιο που εφάρμοσε το Νοέμβριο κατά την πρώτη διακοπή στα δρομολόγια του μετρό. Η διαδρομή θα ξεκινά από τη Νέα Ελβετία και θα καταλήγει στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό, θα διέρχεται από τον άξονα Καραμαλή-Εγνατία-Μοναστηρίου. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5 το πρωί έως τις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι γραμμές 3 IKEA νέο σιδηροδρομικό σταθμό, 31 Βούλγαρη Κτέλ και 39 Κηφισιά Δικαστήρια. Δύο σημαντικά ψηφιακά έργα που αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας και εξυπηρέτησης του ΙΕΦΚΑ παρουσιάστηκαν σήμερα σε εκδήλωση του Φορέα στην Αθήνα, παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως. Πρόκειται για το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ΙΕΦΚΑ και την ψηφιοποίηση του ιστορικού ασφάλισης ΙΕΦΚΑ, παρεμβάσεις που φέρνουν πιο γρήγορες διαδικασίες και άμεση πρόσβαση στην ασφαλιστική πληροφορία. Στην πλήρη απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προχωράει η κυβέρνηση, ενώ προβλέπει πρόστιμα για επιχειρήσεις που παρανομούν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών Κωνσταντίνος Κυρανάκης προανήγγειλε ότι το σχετικό νομοσχέδιο κατατίθεται εντός των επόμενων 10 ημερών και θα κινείται σε δύο άξονες. Πλήρης απαγόρευση της χρήσης στους ανηλίκους και αυστηρά πρόστιμα σε επιχειρήσεις που πολλούν πατίνια άνω των προδιαγραφών, δηλαδή πάνω από τον κόφτη των 25 χιλιόμετρων. Την Παρασκευή θα καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ τα κοινωνικά επιδόματα για το μήνα Μάιο συνολικού ύψους 275 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Κλοπή μαμούθ σε σπίτι γνωστού εφοπλιστή, διεθνής πείρα άρπαξε σπάνια ρολόγια αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Τα μέλη του κυκλώματος εγκληματικού τουρισμού ήρθαν από το εξωτερικό για διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε σήμερα πως ένα ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν, στο οποίο γίνεται αναφορά για σχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για τη σύνταξη μνημονίου συνεννόησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, δεν αληθεύει και ότι το αναφερόμενο μνημόνιο είναι ένα απόλυτο επινόημα. Νωρίτερα, η Ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι εξασφάλισε σχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για τη σύνταξη μνημονίου συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν σήμερα περιχώρα της πόλης Τύρου στο νότιο Λίβανο, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης και ένας ανταποκριτής του γαλλικού πρακτορείου. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε διοικητικό κτίριο του Διεθνούς Αεροδρομίου Ιμάμις Χομεϊνί, που βρίσκεται κοντά στην Τεχεράνη, άγνωστα παραμένουν τα αίτια της φωτιάς. Ο Ρώσος πρεσβευτής στο Βέλγιο κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την προειδοποίηση που απίφθινε το Κρεμλίνο προς διπλωμάτες και ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο εν ώψη σχεδιαζόμενων πληγμάτων στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, τοπικές νεφώσεις και τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Σύντομη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς. Ιστορίες ανθρώπων. Φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Σας περιγράφω σκηνή. Είστε τώρα εσείς, φίλες και φίλοι, στο χωριό, έτσι. Χάραμα Κυριακής του Πάσχα. 5 ώρα το πρωί. Βέβαια, νωρίς. Και ετοιμάζετε σιγά-σιγά τη φωτιά στο μπαχτσέ για να μπει το κατσίκι στη σούβλα. Ο μπατζανάκι σας έχει προστάτη ο άνθρωπος. Κακό δεν είναι αυτό, φίλες και φίλοι προς Θεού. Ούτε ζήτημα για κατάθλιψη. Και κάποια στιγμή, ξέρετε, πρέπει να τα ξεπεράσουμε κάποια ταμπού. Λοιπόν, ο άνθρωπος έχει σηκωθεί να πάει στη τουαλέτα. Σας βλέπει. Ρε μπατζανάκι, τι κάνεις 5 ώρα στον κήπο, σας ρωτάει. Άκου, απαντάτε εσείς. Κατσίκι θέλουμε να φάμε, ψημένο, μέσα έξω, έτσι. Όχι σαν και εκείνα που κάνουν μικροαστή νεόπλουτοι που σηκώνονται στις 11, τα βάζουν πάνω σε θράκα αναμένη και στις 2 το μεσημέρι το κατσίκι έξω κάρβουνο και μέσα γαστρεντερίτιδα. Ικανοποιημένος για το ότι θα φάει καλά, ο μπατζανάκης φεύγει. Εσείς σκάβετε στο χώμα εκεί που θα ανάψει φωτιά και ρίχνετε πρώτα μια καλή κουμούλα από τσιμπλούδια. Τσιμπλούδια είναι τα τσάκνα. Κάτι μας είπες. Τσάκνα είναι τα ξερά κλαδάκια, έτσι. Και από πάνω λίγο πιο χοντρά κλαδάκια. Και ένα στρώμα σαν πυραμίδα όλα, έτσι. Και ύστερα ακόμη πιο χοντρά. Και τα δίνετε φωτιά στη βάση, εκεί που είναι τα τσιμπλούδια, για να πάρουν ντουμάνι που λέμε. Έτσι ώστε άμα κάψουν και πάρουν το δρόμο για το σβήσιμο κάποια στιγμή, να ρίξετε τα κάρβουνα, να αρχίσει ζέστα. Έχετε κάνει εντωμεταξύ εσείς τον καφέ σας, έχετε βάλει την ποινίτσα σας και όσο περιμένετε να τρανέψει φωτιά, συνειδητοποιείτε τι? Ότι ο καπνός φεύγει κατακόρυφα προς τα πάνω. Καρφί μιλάμε. Ερώτηση δικιά μου προς εσάς. Πόσα μποφόρ έχουμε εκείνη τη στιγμή?

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, συντροφιά σήμερα με τον αγαπημένο Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου και όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας, το κάνει ως εξής: γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Με μια παλιά ιρλανδέζικη μπαλάντα ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, τη σημερινή μας εκπομπή του ποιητή, του Ιρλανδού ποιητή, Robert R. Joyce. Ήταν το «The Wind That Shakes the Barley», τραγουδισμένο από μια πολύ μεγάλη μορφή, την Lorena McKennith. Ο άνεμος που κουνά το κριθάρι, φίλες και φίλοι, και ο άνεμος θα είναι ο βασικός επισκέπτης της σημερινής μας εκπομπής, η οποία ξεκινάει προδίδοντας ουσιαστικά από την πρώτη πρόταση και την αφορμή της ημερομηνίας, διότι στις 27 Μαΐου του 1774 γεννήθηκε ο Sir Francis Beaufort στο Νεύν της Ιρλανδίας. Ναι, ναι, ο Μποφόν. Μη φανταστείτε κάποιο γνήσιο ιδεολογικά Ιρλανδό σαν τον Young Ned of the Hill ή τον Michael Collins που έβλεπαν το βρετανικό στέμα και ήθελαν να το λιώσουν σε χιτήριο. Από ουγενότους καταγόταν προτεστάντες που εγκατέλειψαν τη Γαλλία μετά τη νύχτα

Εκείνου του ναυαγίου ήταν ένας ναυτικός χάρτης εξόχως ελαττωματικός. Και που λέτε, του τυπώθηκε του παιδιού και βάλθηκε να ασχοληθεί με τη δημιουργία ναυτικών χαρτών υψηλής ακρίβειας. Ξεκινώντας την πορεία του από ένα εμπορικό πλοίο της Βρετανικής Εταιρείας Ανατολικών Ινδιών, ο Μποφόρ ανελήφθηκε κατά τη διάρκεια των Απολεόντιων πολέμων. Αποδόκιμος υπολοχαγός, στη συνέχεια κυβερνήτης και στο τέλος καπετάνιος του βασιλικού ναυτικού. Ο Μποφόρ δεν ησύχαζε, φίλες και φίλοι, ούτε τις ώρες που οι συνάδελφοί του έψαχναν λίγο χρόνο να ξαποστάσουν. Εκείνος συνέχιζε με αστρονομικές παρατηρήσεις, υπολογίζοντας γεωγραφικά μήκη και πλάτη, μετρώντας ακτογραμμές, αλλά και τον αγέρα. Ναι, τον αγέρα, βασικό στοιχείο κίνησης στη θάλασσα. Το 1806, ο Μποφόρ ήταν ήδη επικεφαλής της υδρογραφικής υπηρεσίας του Αγγλικού Ναυτικού. Τότε λοιπόν, φίλες και φίλοι, αποφάσισε να επινοήσει μια απλή κλίμακα 13 βαθμών, γνωστή σε εμάς, από το 0 έως το 12 δηλαδή, για την εμπειρική μέτρηση των ανέμων. Βασισμένη αρχικά, προσέξτε, στα αποτελέσματα που είχε ο άνεμος στα πανιά ενός αγγλικού πολεμικού πλοίου. Να σας το πω απλά, από τον άνεμο που μόλις αρκούσε για την όθησή του, μέχρι αυτόν τον άνεμο που κανένα πανί δεν μπορούσε να αντέξει.

Blow the Wind Southerly. Φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, παραδοσιακό και αυτό, του 1834, το απολαύσαμε με την φωνή της Laura Wright. Φύσα τον αγέρα προς τον νότο, παρακαλά η κοπέλα, έτσι ώστε ο άνεμος να φέρει σιγά σιγά τον αγαπημένο της από τη θάλασσα.

Μέχρι τότε, φίλες και φίλοι, μετρήσεις γίνονταν με καθαρά εμπειρικό τρόπο. Υπήρχαν τα λεγόμενα swinging plates που εφευρέθηκαν γύρω στο 1450. Ο άνεμος φυσούσε μία μεταλλική ή ξύλινη πλάκα και ο χρήστης μετρούσε τη γωνία κλίσης που δημιουργούνταν. Παράλληλα με τις περιστρεφόμενες αυτές πλάκες υπήρχαν και οι λεγόμενες εμπειρικές κλίμακες στεριάς. Κατά τον 17ο και 18ο αιώνα, συγγραφείς και ερευνητές όπως ήταν ο Ντάνιελ Νταφοέ είχαν προτείνει κλίμακες 8 έως 11 βαθμών παρατηρώντας την κίνηση των φύλων ή των δέντρων. Ο άνθρωπός μας, ο Φράνσις Μποφόρ, επρόκειτο να γράψει ιστορία, βάζοντας τα πράγματα σε ένα δρόμο που με τη σειρά του θα οδηγούσε σε καθαρά επιστημονικές προσεγγίσεις. Η χρήση της κλίμακας Μποφόρ θα καθιερωθεί στα ημερολόγια των πλοίων το 1830 και υιοθετήθηκε ως έγκυρη πλέον το 1835 στο πρώτο Διεθνές Μετεωρολογικό Συνέδριο των Βρυξελών. 3 χρόνια αργότερα υιοθετήθηκε από το Βρετανικό Ναυαρχείο και το 1874 η Διεθνής Μετεωρολογική Επιτροπή αποφάσισε την διεθνή χρήση της κλίμακας Μποφόρ. Αυτό ήταν.

Το 1906, δηλαδή έναν αιώνα μετά την γέννηση της κλίμακας Μποφόρ, με την έλευση του ατμού και κατ' επέκταση της ατμοκίνησης, η κλίμακα τροποποιήθηκε έτσι ώστε να περιγράφει τα αποτελέσματα του ανέμου στην επιφάνεια της θάλασσας και όχι στα πανιά. Το 1923, ο τότε διευθυντής της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας George Simpson πρόσθεσε στην κλίμακα την περιγραφή των αποτελεσμάτων του ανέμου στην ξηρά και συσχέτισε τους βαθμούς της κλίμακας με την ταχύτητα του ανέμου. Για παράδειγμα, 0 μποφόρ τι σημαίνει? Σημαίνει 0 χιλιόμετρα την ώρα. 1 μποφόρ σημαίνει από 1 έως 5 χιλιόμετρα την ώρα. Ενώ αν φτάσουμε στο φινάλε, δηλαδή στα 12 μποφόρ, το μέγιστο, η ταχύτητα σε χιλιόμετρα ανά ώρα είναι περισσότερο από 118 χιλιόμετρα. Ελάτε λοιπόν τώρα να περάσουμε όμορφα, αναπαυτικά καθίστε, κοιτώντας πώς αντιδρά ο κόσμος γύρω μας, το περιβάλλον δηλαδή, με βάση την εισαγωγή που κάναμε. Σκεφτείτε τώρα ότι η θάλασσα από τον Μπαχτσέ, όπου ψήνεται το κατσίκι, δεν είναι μακριά. Μπορείτε να τη δείτε, οπότε θα βοηθήσει. Συν της άλλης, σε μια άκρη έχετε και έναν ανεμοδείκτη. Για διακόσμηση το βάλατε κάποτε, αλλά καλό κάνει. Ανεμοδείκτης, ας σας δώσω ένα παράδειγμα, και είναι το κοκοράκι το οποίο υπάρχουν σε κάποια σπιτικά, που όταν αρχίσει να φυσάει, πάει και έρχεται η μουσούδα του. Βέβαια τα κοκοράκια δεν έχουν μουσούδες, ράμφος έχουν. Εν πάση περιπτώσει, όταν ο άνεμος αρχίσει, φίλες και φίλοι, σιγά σιγά να μετακινεί τον καπνό, αλλά όχι τον ανεμοδείκτη, και το νερό της θαλάσσης αρχίζει να κάνει κάτι σαν ρητίδες, ξέρετε στα πόσα μποφόρ είμαστε, στο ένα, ήσυχα πράγματα. Όταν όμως ο άνεμος θα αρχίσει να γίνεται αισθητός στο δέρμα και θα δείτε ότι θα αρχίσουν να κουνιούνται και τα φύλλα, στρέφετε εσείς το βλέμμα σας προς τη θάλασσα και τη βλέπετε να κάνει μικρά κυματάκια, τα οποία ωστόσο δεν σπάνε. Ακόμα δηλαδή δεν έχει βγει αφρός. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είμαστε στα 2 μποφόρ. Catch the Wind, φίλες και φίλοι, το επόμενο τραγούδι μας. Πάμε στα 1965 από τον υπέροχο Donovan.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η σύντομη ενημέρωσή σας. Αυξημένα τα μέτρα της τροχέας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος τίθεται σε ισχύ από την Παρασκευή. Σύσκεψη αύριο στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης για τις καθυστερήσεις στους συνοριακούς σταθμούς. Στην Ηράκλεια Σερών υπήρχε καλώδιο μέσα στο νερό, ίσως το χτύπησε ρεύμα, λέει ο θείος του 10χρονου που εντοπίστηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι. Συνελήφθη η μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και η ιδιοκτήτρια του σπιτιού που κατηγορείται για ρευματοκλοπή. Απόλυτο επινόημα χαρακτηρίζει ο Λευκός Οίκος το σχέδιο συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης που μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Καμία άρση κυρώσεων στο Ιράν, ακόμη και αν αυτό παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Στην κατασκευή ενός δεύτερου πυρηνικού σταθμού στο Καζακστάν επιδιώκει να αναλάβει ρόλο η ρωσική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Rosatom. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ανοιχτό σε διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο ΡΙΑ. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος 22 συλληφθέντων του κυκλώματος της Κρήτης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεχίζεται το πρόγραμμα Προλαμβάνω για άλλα 4 χρόνια με χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Κύμα ζέστης θα χτυπήσει αύριο τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα ορεινά της χώρας. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 8 ακριβώς.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στον Σερ, όπως θα δούμε ότι θα γίνει, Francis Beaufort, ο οποίος γεννήθηκε στις 27 Μαΐου του 1774. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματά σας στο κινητό τηλέφωνο 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Γλυκιά σήμερα και η παρέα μας όπως πάντα, η φίλη μας η Τατιάνα, η Μαρία και ο Κωνσταντίνος, στέλνουμε γλυκιά αγκαλιά στον αγαπημένο τον Άκη, στο Γιώργο, το στρατηγέλη στα ξένα, στον τηλέμαχο, στο Γιάννη το Λιόνι, στον αγαπημένο Μάκη, τη Μαρία και το Δημοσθένη στην Νεάπολη, μια γλυκιά αγκαλιά επίσης στην Πατρίτσια, την Αμαλία, μια γλυκιά αγκαλιά στην Έφη που μας ακούει από τα όμορφα Σέρας. Όλη την κλίμακα θα την διαβούμε, φίλες και φίλοι, βέβαια, μέχρι και το 12. Εσείς παραμένετε έτσι απαθείς προς το παρόν, απαθείς με την έννοια ότι δεν σας ταράζει κάτι, διότι στα τρία Μποφόρ, η λεγόμενη γλυκιά άβρα, άντε να δείτε τα φύλλα και τα μικρά κλαριά να κουνιούνται, διαρκώς όμως δεν σταματάει, όσο για τη θάλασσα έχει προβατάκια. Στα τέσσερα, πώς θα το καταλάβετε, τα τέσσερα Μποφόρ, εδώ σας θέλω. Άμα δείτε ότι ο άνεμος αρχίζει να σηκώνει σκόνη και πεσμένα χαρτιά, είστε στο 4. Και αν τα κλαδιά αρχίζουν να κουνιούνται, προσέξτε, τα κλαδιά πια, όχι τα φύλλα, τότε 1000%. Και αν έχετε στο φινάλε και κάποια αμφιβολία, είπαμε, η θάλασσα δίπλα είναι. Τα κύματα είναι πλέον μέτρια και εμφανίζεται εκτός από αφρός και τα πρώτα σταγονίδια νερού. Είναι ο λεγόμενος πίτυλος.

Στα πέντε μποφόρ η θάλασσα αρχίζει να γίνεται, όπως λέμε, ταραγμένη, με κύματα τα οποία κινούνται μεταξύ 1 μέτρου και 20 εκατοστών και 2,5 μέτρων, με αφρόδεις κορφές πλέον. Στα πέντε μποφόρ, φίλες και φίλοι, τα μικρά δέντρα αρχίζουν πλέον να κουνιούνται. Στα έξι ο άνεμος είναι αυτό που λέμε ισχυρός. Η θάλασσα κυματώδης, μέχρι και 4 μέτρα φτάνουν τα κύματά της, με επιμήκης πλέον αφρόδης κορυφές, τα λεγόμενα άσπρα άλογα. Αν όμως δεν υπάρχει κοντά θάλασσα και θέλετε να αντιληφθείτε αυτό εδώ το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, μπορείτε να το καταλάβετε αν αρχίσουν να κουνιούνται πλέον τα μεγάλα κλαδιά των δέντρων και ταυτοχρόνως ο αέρας να αρχίσει να σφυρίζει, που λέμε. Για στάσου ρε Βικόπουλε, θα πει κάποιος. Εμείς είμαστε άνθρωποι της πόλης και μιας πόλης που ενδεχομένως να μην έχει θάλασσα. Πώς θα τα... υπάρχει ομπρέλα. Αν ανοίξετε την ομπρέλα, φίλες και φίλοι, εκείνη την ώρα η χρήση της αρχίζει και γίνεται δύσκολη. Στα 7 είναι αυτό που λέμε αγέρας σχεδόν θυελώδης, near gale που λένε και οι Άγγλοι. Η θάλασσα φουσκώνει, φίλες και φίλοι. Ο λευκός αφρός από κύματα που φτάνουν μέχρι τα 5 μέτρα σπάει, αρχίζει να παρασύρεται, σχηματίζονται ραβδώσεις κατά τη διεύθυνση του ανέμου. Όσο για τα δέντρα πλέον κινούνται ολόκληρα και το περπάτημα ενάντια στον άνεμο αρχίζει να γίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Στα 8 μποφόρ είμαστε εκεί που λέμε θυελώδης, gale. Πλέον εκεί κουνούνται ολόκληρα τα μεγάλα δέντρα, όσο για τα μικρά κλαδιά μπορούν και να σπάσουν. Στην οδήγηση το αντιλαμβάνεστε εύκολα, ποιο είναι αυτό που λέμε, σας παίρνει λίγο το τιμόνι. Αρχικά σας παίρνει το τιμόνι. Το περπάτημα ενάντια στον άνεμο, κόντρα στον άνεμο, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Η θάλασσα είναι φουρτουνιασμένη. Τα κύματά της μπορεί να φτάσουν και τα 6 μποφόρ, με προεξέχουσες κορφές που αρχίζουν να σπάνε. Στα 9 μποφόρ, στο λεγόμενο πολύ θυελώδη άνεμο, το strong gale, είμαστε πλέον σε ό,τι αφορά τη θάλασσα στο επίπεδο της τρικυμίας. Τα κύματα είναι από 6 έως 9 μέτρα. Πυκνές ραβδώσεις αφρού, πάντα κατά τη διεύθυνση του ανέμου. Οι κορφές των κυμάτων αρχίζουν να γέρνουν, σερφ που λέμε, να πέφτουν αλλά και να κυλίονται. Αν βρεθείτε σε εκείνη τη δίνη, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Μπορεί να σπάσετε μέχρι και τη σπονδυλική σας στήλη. Στη γη, στο χώμα, στην ξηρά, τα μεγάλα κλαδιά σπάνε εύκολα και εμφανίζονται πλέον μικρές ακόμη ζημιές σε καμινάδες και σκεπές. Όσο για προσωρινή σήμανση ή οδοφράγματα, είναι αυτό που λέμε τα πήρε ο άνεμος. Τα 9 μποφόρ, φίλες και φίλοι, είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί ακόμα να παρακολουθήσει κάποιος στην ξηρά. Από τα 9 και πάνω, πολύ σπάνια, δηλαδή στα 10 μποφόρ, ένα τέτοιο φαινόμενο σπάνια παρατηρείται στο εσωτερικό της ξηράς. Εκεί σπάζουν τα δέντρα πλέον, μπορούν και να ξεριζωθούν. Τα κεραμίδια ξεκολλάνε πολύ εύκολα από τις σκεπές και σημειώνονται ζημιές ακόμη και στο εξωτερικό των κτηρίων. Η θάλασσα είναι πλέον πολύ τρικυμιώδης. Φτάνουν τα κύματά της στα 12,5 μέτρα. Κύματα με μακριές λοφώδεις ράχες. Το σπάσιμο και το κύλισμα των κορυφών των κυμάτων γίνεται πλέον με έναν πάρα πολύ έντονο και βίαιο τρόπο. Και αν δεν μπορείτε να δείτε τα 10 μποφόρ στην ξηρά, φαντάζομαι ότι ούτε το 11, τα 11 μποφόρ μπορείτε να το δείτε. Αν ισχύσει, επαναλαμβάνω, σπάνια περίπτωση, οι στέγες αποκολλώνται πλέον. Υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές στα κτίρια, τα αυτοκίνητα είναι πλέον φυλαράκι στα χέρια των 10 μποφόρ, τα πάρκα ξεριζώνονται και έπιπλα και βαριά αντικείμενα εκτός κτηρίων, αν φύγει η σκεπή, πάει, παρασύρονται και διαλύονται. Όσο για τη θάλασσα, εξαιρετικά
τρικυμιώδης, είναι αυτό που λέμε άγρια, 14 μέτρα κύματα, τα οποία είναι απίστευτα ογκώδη με μεγάλες ποσότητες αιωρούμενου αφρού. Στο σημείο εκείνο, αν κάποιος βρίσκεται στην ξηρά, στην άκρη ενός λιμανιού, όχι ότι μπορεί να σταθεί όρθιος, αλλά λέμε τώρα εμείς έτσι, και αγναντεύσει στη θάλασσα μέσα ένα μεγάλο πλοίο, κάποια στιγμή θα χαθεί από τη θέα, διότι πάρα πολύ απλά θα το έχει σκεπάσει το κύμα. Στην κορυφή, στα 12 Μποφόρ, μπαίνουμε πλέον στο επίπεδο του τυφώνα. Είπαμε, εξαιρετικά σπάνιο συμβάν στο εσωτερικό της ξηράς. Οι καταστροφές είναι πολύ σοβαρές και σε μεγάλη έκταση. Τροχόσπιτα, λιώμενα, ακόμα και κτιστά σπίτια κακής κατασκευής πάβουν να υπάρχουν. Αν έχετε αχυρώνα, πάει και ο αχυρώνας και τα ζωντανά. Όσο για τη θάλασσα, πλέον τα κύματά της θα ξεπεράσουν τα 14 μέτρα. Η ορατότητα από ελάχιστη έως μηδενική.

Πόσο πραγματικά συγκλονιστικό, φίλες και φίλοι, το ιστορικό αυτό τραγούδι, το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε και το οποίο πολλοί από εσάς αναγνωρίσατε, το Windmills of Your Mind, η ανεμόμυλη του μυαλού σου. Ο Michel Legrand, τον οποίον έχουμε συναντήσει πάρα πολλές φορές σε εκπομπές μας και μας έχει σταθεί σε ό,τι αφορά το μουσικό κομμάτι. Υπήρξε μια από τις μεγαλύτερες μορφές της γαλλικής μουσικής. Ένας άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του κυρίως με την Nouvelle Vague, υπογράφοντας την μουσική επένδυση ταινιών του Jacques Demy. Θα γράψει το 1968 την μουσική του συγκεκριμένου τραγουδιού, του Windmills of Your Mind, σε στίχους του Αμερικανού στιχουργού Alan, αλλά και Marilyn Bergman. Ήταν μια εξαιρετική συνεργασία, την οποία απόλαυσε ο κόσμος τη χρονιά εκείνη, επαναλαμβάνω το 1968, στην υπέροχη ταινία The Thomas Crown Affair. Το ζεύγος Alan και Marilyn Bergman, φίλες και φίλοι, επίσης πάρα πολύ μεγάλες μορφές στην στιχουργία, συνέβαλαν, θα έλεγε κανείς, τα μέγιστα στην ένδυση πάρα μα πάρα πολλών κινηματογραφικών επιτυχιών. Και εμείς υπό τους ήχους ενός βρετανικού εμβατηρίου, του ναυτικού, παρακαλώ, το οποίο κάποια στιγμή οι άνθρωποι των κόμιξ δανείστηκαν προκειμένου να φτιάξουν το σήμα του Popeye, να σας πούμε ότι το 1946 η κλίμακα Μποφόρ επεκτάθηκε μέχρι τον 17ο βαθμό, βέβαια. Έλεγαν 17 Μποφόρ. Και το έκαναν αυτό διότι ήθελαν οι επιστήμονες να συμπεριλάβουν και ορισμένους τροπικούς τυφώνες. Παρ' όλα αυτά, στα 1970 η κλίμακα επανήλθε στο μέγιστο όριο των 12 Μποφόρ, το οποίο είδαμε στην τροφιά. Η κλίμακα ως το 17 χρησιμοποιείται πλέον μόνο στην Κίνα και την Ταϊβάν για να περιγράψει τέτοιου είδους φαινόμενα που σας προαναφέραμε. Επίσης, το όριο έναρξης του επιπέδου των 12 Μποφόρ ή αλλιώς αρχή της ταχύτητας του τυφώνα ισούται με το κατώτερο όριο του επιπέδου F1 σε μια άλλη κλίμακα μέτρησης ανέμου, την κλίμακα Φουτζίτα, και το κατώτερο όριο του επιπέδου TAF2 στην κλίμακα Τόρο. Οι δύο αυτές κλίμακες, παρόλα αυτά, είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της έντασης ανέμου και την ταξινόμηση των καταστροφών που προκαλούν οι σύφωνες. Ποιος είναι τώρα ο σύφωνας? Ο σύφωνας στη μετρολογία είναι αυτό που εμείς λέμε ο σύφουνας. Βέβαια, είναι μια ταχαίως περιστρεφόμενη στήλη ανέμου που οφείλεται σε πάρα πολύ χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση στο κέντρο της στήλης και η οποία αποφύεται από τη βάση τεράστιων καταιγιδοφόρων εφών, τα οποία είναι γνωστά ως σωριτομελανίες, και όλα αυτά μέχρι το έδαφος. Στα αγγλόφωνα κράτη, ο σύφωνας ονομάζεται τορνέιδο ή ενίοτε στην καθομιλουμένη των Αμερικανών Twister.

0: Και ο άνθρωπός μας, ο Μποφόρ, δεν
1: θα τον αφήναμε φίλες και φίλοι στην άκρη, ο Μποφόρ, μέλος πλέον της Βασιλικής Εταιρείας, της Βασιλικής Γεωγραφικής Εταιρείας και του Βασιλικού Παρατηρητηρίου του Greenwich, αξιοποίησε τη θέση και το κύρος του και θα έλεγε κανείς ότι λειτουργήσε ως διαμεσολαβητής για πάρα πολλούς επιστήμονες της εποχής του. Βλέπετε, αυτός ήταν που παρουσίασε στο κυβερνητικό υδρογραφικό γραφείο πάρα πολλούς γεωγράφους, αστρονόμους, ωκεανογράφους και μετεωρολόγους με στόχο τη στήριξη της ερευνητικής τους δραστηριότητας. Μάλιστα, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους αυτής ήταν ο Σερ Φράνσις Μποφόρ που ενέκρινε το ταξίδι του Καρόλου Δαρβίνου στα νησιά Γκαλαπάγκος. Και παρά το ότι έπρεπε να ξεπεράσει πολλά εμπόδια, κατόρθωσε τελικά να πάρει κρατική υποστήριξη για το ένδοξο ταξίδι του James Clark Ross στην Ανταρκτική το 1839 με στόχο εκτεταμένες μετρήσεις του γήινου μαγνητισμού παράλληλα με αντίστοιχες μετρήσεις στην Ευρώπη και την Ασία. Ο Μποφόρ προώθησε την ανάπτυξη αξιόπιστων πινάκων παλήριας και κινητοποίησε ανάλογες προσπάθειες στην Ευρώπη και την Νότια Αμερική. Με τη βοήθεια του επιστήθιου φίλου του και επίσης ερευνητή του William Willwill, απέκτησε, πήρε τη στήριξη του Arthur Wellesley, δούκα του Wellington, με στόχο την επέκταση της στήρησης αρχείου σε 200 σταθμούς ακτοφυλακής στη Μεγάλη Βρετανία και υποστήριξε με θέρμη και ενθουσιασμό τον φίλο του και φοβερό μαθηματικό, τον George Airy, στην επίτευξη μιας ιστορικής περίοδου μετρήσεων από τα αστεροσκοπία του Greenwich και της Καλής Ελπίδας. Από καμιά φορά, φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε σε εκπομπές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, εκπομπές οι οποίες ταξιδεύουν στα πρώτα χρόνια του εμπορίου και ενδεχομένως χαριτολογώντας, αλλά και με πολύ σεβασμό, ακούτε την έκφραση «εύκολα τα εγκλεζάκια δεν τα βάζεις κάτω». Έχετε αντιληφθεί μέχρι τώρα τι γίνεται? Έχουν στήσει σταθμούς μετρήσεων παντού. Όπου έχει πατήσει εγκλέζικο πόδι, υπάρχει και ένα εργαστήρι το οποίο μετρά ανέμους, μετρά μαγνητικά πεδία. Όλοι είμαστε ενάντια στην αποικιοκρατία, στους ιμπεριαλισμούς, στους πολέμους κτλ. Αλλά βλέπετε όλοι πως μόνο τυχαίο δεν είναι το ότι κάποιοι άνθρωποι, κάποιες χώρες, έτσι, κατάφεραν να χτίσουν πραγματικά μεγάλες αυτοκρατορίες. Πάμε στο προτελευταίο μας τραγούδι για σήμερα, φίλες και φίλοι. Αφήνουμε τον Noel Harrison, τον πρώτο που τραγούδισε το Windmills of Your Mind, και πάμε στα 1993 και στον υπέροχο Sting, στο τραγούδι Fields of Gold, το οποίο τι λέει? Θα με θυμηθείς όταν ο δυτικός άνεμος θα κουνιέται πάνω στα χωράφια του κρυθαριού.

Συγκρούσεις πολιτικές έρηδες στην κυβέρνηση της εποχής το επηρέασαν πάρα πολύ τον Φράνσις Μποφόρ, ο οποίος μετετράπη θα έλεγε σε ήρωα της ταινίας του Γύρι Μέντζελ «Ο άνθρωπος που έβλεπε τα τρένα να περνούν». Η αλήθεια είναι ότι ο Μποφόρ έβλεπε τα πλοία να φεύγουν και κυρίως τους συναδέλφους του να παίρνουν τον ένα βαθμό μετά τον άλλον, αλλά εκείνος να παραμένει στάσιμος. Ωστόσο, το 1848 στέφθηκε υπότιση και ήταν πλέον γνωστός ως Sir Francis Beaufort. Εκπαίδευσε τον Ρόμπερτ Φίτζρόι, ο οποίος ανέλαβε την διοίκηση του ερευνητικού πλοίου Beagle μετά την αυτοκτονία του προηγούμενου καπετάνιου και μετά τον επαναδιορισμό του για το δεύτερο ταξίδι του Beagle. Ο Φίτζρόι ζήτησε από τον Μποφόρ ένα καταρτισμένο επιστήμονα για σύνοδο. Ποιον του συνέστησε? Τον Κάρλο Δαρβίνο. Ο Μποφόρ είπε αντίο στη ζωή και στους αγαπημένους του ανέμους στις 17 Δεκέμβρη του 1857 στο Σάσεξ της Αγγλίας. Πήγε πολύ, 83 χρόνων, καλό νούμερο για την εποχή, Τον έθαψαν στο ναό του Αγίου Ιωάννη του Χάκνεϊ, στο Λονδίνο. Και αν βρεθείτε εκεί, ο τάφος του υπάρχει ακόμα. Μπορεί έξω να έχουμε άνοιξη, αλλά το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε είναι φθινοπορεινό και ο άνεμος, βασικό συστατικό της σημερινής μας εποχής, εκπομπής, ό,τι να είναι, αρχίζει και κρυώνει λίγο στους στίχους. Είναι υπέροχοι Kings σε μια επιτυχία τους του 1967 με τίτλο Autumn Almanac. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είναι αναλυτική σας ενημέρωση στις 8. Στα Γιάννητσα καταγράφηκε η μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Κύμα ζέστης θα χτυπήσει και αύριο τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα ορεινά της χώρας. Στο μεταξύ, αυξημένα είναι τα μέτρα της τροχέας που θα ληφθούν για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και τίθενται σε ισχύ από την Παρασκευή. Αύριο θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης για τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στους συνοριακούς σταθμούς. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που αναζήθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επίσης, συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από αρδευτικό κανάλι. Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή και αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει αύριο να αποσαφηνίσει αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με το θάνατο του αγοριού. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος προσπάθησε να διασχίσει το αρδευτικό κανάλι πατώντας πάνω σε ένα σανίδι. Ανησυχία για την πορεία της ελληνικής εστίασης εκφράζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων σε ανακοίνωσή της με αφορμή τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το πρώτο τρίμηνο του 2026, τα οποία καταγράφουν μείωση 1,9% στον κύκλο εργασιών του κλάδου σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Την Παρασκευή θα καταβληθούν από τον ΕΠΚΑ τα κοινωνικά επιδόματα για το μήνα Μάιο συνολικού ύψους 275 εκατομμυρίων ευρώ. Κλοπή μαμούθ σε σπίτι γνωστού εφοπλιστή, διεθνής πειρά άρπαξε σπάνια ρολόγια αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Τα μέλη του κυκλώματος εγκληματικού τουρισμού ήρθαν από το εξωτερικό για διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες. Ληστεία μέρα μεσημέρι επιχείρησε να διαπράξει κουκουλοφόρο στην Εγνατία Οδό. Μπήκε μέσα σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος και με την απειλή όπλου αποπειράθηκε να πάρει χρήματα που όμως δεν του έδωσε ο υπάλληλος, με αποτέλεσμα να φύγει άπραγος. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα κατά την έναρξη συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης της Βόρειας Μακεδονίας, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ζήτησε σήμερα από την κυβέρνηση του Χρίστιαν Μιτσκόσκι να προκηρύξει δημοψήφισμα σχετικά με την τροποποίηση του συντάγματος της χώρας, ώστε να συμπεριληφθεί σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα που διαβιεί στη Βόρεια Μακεδονία και να απεμπλακεί η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Στην αναλυτική πρόγνωση του καιρού τώρα, τοπικές νεφώσεις και τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με προσκαίρες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα ακριβώς. Στις 8:30.
0: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
0: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ζήτε μαζί καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

νέες εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Δεν μας βλέπουν σαν απειλή, λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί σου δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφυγε.

πως αντέχεις στις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ

0: φορά φύγε μακριά του φύγε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Είναι το Fade Out της Τετάρτης 27 Μαΐου. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Έχω Χρήστο Σιδερίδη στη ραδιοσκηνοθεσία και περιμένουμε εσάς για να κάνουμε παρέα τις επόμενες 2 ώρες. Θέλουμε και τα μηνύματά σας στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Μας είπε ο Θανάσης Βικόπουλος για το Francis Beaufort, μας έβαλε και τραγούδια περί ανέμων αλλά όχι υδάτων, και εμείς κάναμε αμάν να δούμε λίγη ζέστη που την είδαμε πρώτη φορά χθες, και ο άλλος άρχισε να μας λέει για ανέμους και Beaufort. Κάτσε ρε φίλε. Θέλαμε εμείς Ιρλανδούς για να μας πούν για τον καιρό. Δεν έχουμε εμείς εδώ δικούς μας. Και δεν εννοώ μετεωρολόγους. Εδώ υπάρχει άνθρωπος, υπάρχει μετεωρολογικός σταθμός που προβλέπει επακριβώς τον καιρό. Και μάλιστα υπάρχει και κυκλοφορεί ελεύθερα στο διαδίκτυο και είναι και free. Διαβάζω λοιπόν στο μετεωρολογικό σταθμό Πέτρας. Όχι, δεν είναι περιοχή. Είναι μια πέτρα που κρέμεται από ένα τοίχο και γράφει. Βρεγμένη πέτρα, βρέχει. Στεγνή πέτρα, δεν βρέχει. Σκιά στο έδαφος, ήλιος. Άσπρη στην κορυφή πέτρα, χιονίζει. Η πέτρα δεν φαίνεται, ομίχλη. Η πέτρα κουνιέται, δυνατός άνεμος. Η πέτρα χοροπηδάει, σεισμός. Η πέτρα λείπει, θύελα. Άσε ρε γατάκι που φορτεί να μας πεις.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας έστειλε μήνυμα στο Viber στο 693-078-228 και επειδή χθες ήταν η πρώτη στην ουσία ζεστή μέρα στη Θεσσαλονίκη, η πρώτη στην ουσία μέρα του καλοκαιριού και σε πείσμα του Francis Beaufort, τον κήπο των γλυπτών στην παραλία της Θεσσαλονίκης, νεαροί του δώσαν και κατάλαβε τι έκαναν, έβγαλαν τα ρούχα και βούτυξαν μέσα στην πισίνα που υπάρχει εκεί για, όχι για να βουτάς, αλλά για να υπάρχει ως διακοσμητικό στοιχείο εκεί στον κήπο των γλυπτών και αν δεν το ζεις, για ποιο λόγο να υπάρχει. Επειδή έκανε ζέστη λοιπόν, δεκάδες νεαροί βούτυξαν εκεί. Εκτιμώ ότι ήταν σχολείο που τελείωνε τα μαθήματα και ξεκινούν οι εξετάσεις για την επόμενη χρονιά. Οπότε περίπου 50 άτομα βούτυξαν εκεί και είπαν ότι θα κάνουν το πρώτο τους μπάνιο δίπλα στη θάλασσα στη Θεσσαλονίκη με νεροπίστολα, με νερόμπαλες, με ό,τι θέλεις, ό,τι μπορείς να φανταστείς και το απόλαυσαν έτσι όπως πρέπει να κάνουν όλα τα παιδιά. Και άλλωστε, okay, κάποιοι μπορεί να διαμαρτυρηθούν για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησαν την πισίνα. Αλλά αν δεν ζεις την πόλη σου έτσι όπως είναι και αν δεν απολαμβάνεις όλα όσα υπάρχουν με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και με αυτόν τον τρόπο, τότε για ποιο λόγο υπάρχουν.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Ιωάννα και στη Ζαχαρένια που μας ακούν με καφέ και καλή παρέα. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση και τα μηνύματα. Και εμείς έχουμε καλή παρέα εσάς. Λοιπόν, αύριο, όπως ακούσατε από την Ελληνιατρού, έχουμε κορύφωση αυτών των θερμών ημερών, των τελευταίων θερμών ημερών όσον αφορά τις θερμοκρασίες. Ωστόσο, η πρόβλεψη για τη Θεσσαλονίκη το απόγευμα λέει και πάλι αστάθεια, να το γνωρίζετε αυτό, 6 και 9 υπάρχει πιθανότητα ασθενούς βροχής, την Παρασκευή επίσης ζέστη, όσον αφορά πάντως το τριήμερο, μην ανησυχείτε, από το Σάββατο ο καιρός φτιάχνει και Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, όσοι έχετε προγραμματίσει για να εκδράμετε, θα το κάνετε χωρίς κανένα πρόβλημα και μάλιστα όσοι θέλετε να βουτήξετε κιόλας, μπορεί να κάνετε και αυτό, ιδιαίτερα εδώ επάνω στη Βόρεια Ελλάδα, που οι βουτιές αργούν λίγο σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, γιατί εδώ οι θάλασσες είναι πιο κρύες, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν έτη αργότερα. Οπότε το τριήμερο θα είναι ιδανικό για να πάτε βόλτες, για να φύγετε, και ας δούμε τι λένε τα στοιχεία, πού θα πάτε. Το θέμα είναι πού. Λοιπόν, όσον αφορά τα αεροπορικά ταξίδια, γιατί τα οδικά δεν μπορούμε να τα ξέρουμε, ο καθένας θα πάρει το αυτοκίνητό του και θα πάει όπου θέλει. Οι top 5 προορισμοί από Θεσσαλονίκη είναι η Λάρνακα, πάνε να βρούμε ζέστη όπως καταλάβατε έτσι, στη Λάρνακα εκεί νότια θα είναι 35 βαθμούς, ό,τι πρέπει για βουτιές. Βαρκελόνη, Παρίσι, Ρώμη και Βρυξέλλες. Δημοφιλείς προορισμοί για όλο τον κόσμο και οι τέσσερις, ιδιαίτερα η Βαρκελόνη και το Παρίσι, οπότε η Θεσσαλονίκη φαίνεται ότι αυτό το τριήμερο θα πάνε στα γνωστά της Ευρώπης. Όσον αφορά την Ελλάδα, σε δίκτυο εσωτερικού, οι κορυφαίοι 5 προορισμοί από Θεσσαλονίκη είναι Ρόδος, Λίμνος, Μυτιλίνη, Μύκονος και Χανιά. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, και εδώ για νότια πάμε. Το πιο βόρειο νησί είναι η Λίμνος, που φαντάζομαι ακόμα και εκεί για μπάνιο θα είναι ο καιρός. Από εκεί και πέρα, από την Παρασκευή, θα έχουμε

αυξημένα μέτρα τρεις τροχέας για να μην υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Προσεκτικοί να είστε όταν πιάνετε το τιμόνι, να ελέγχετε τα αυτοκίνητα, να μην τρέχετε και κυρίως να μην πίνετε αφού θα πάτε ταξίδι και όλα θα πάνε καλά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας σε τίτλους. Για μνημόνιο αλληλοκατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κάνει λόγο το Ιράν, διαψεύδει η Ουάσιγκτον. Οι ΗΠΑ είτε θα καταλήξουν σε συμφωνία είτε θα τελειώσουν τη δουλειά, είπε στους υπουργούς το Αμερικανός Πρόεδρος. Καθιέρωση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα νοσοκομεία και τα ψηφιακά συμβούλια για τον έλεγχο των ακριβών ογκολογικών θεραπείων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος των 22 συλληφθέντων του κυκλώματος της Κρήτης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την Παρασκευή καταβολή των κοινωνικών επιδομάτων Μαΐου του ΟΠΕΚΑ. Συνεχίζεται το πρόγραμμα Προλαμβάνω για άλλα 4 χρόνια με χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στην τραγωδία με το νεκρό 10χρονο αγόρι στις Σέρες εξετάζεται το σενάριο να υπέστη ηλεκτροπληξία πιθανόν λόγω ρευματοκλοπής που περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι στο οποίο πνίγηκε. Πυροβολισμοί κατά Πακιστανού καταστηματάρχη στα Πατήσια, άγρια καταδίωξη και συλλήψεις 3 Αλβανών. Απόπειρα ληστείας μέρα μεσημέρι από κουκουλοφόρο σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος στην Εγνατία Οδό στη Θεσσαλονίκη, μπήκε μέσα με την απειλή όπλου και έφυγε άπραγος. Κλοπή μαμούθ σε σπίτι γνωστού εφοπλιστή. Διεθνής πυρά άρπαξε σπάνια ρολόγια αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Η μεξικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την έναρξη διαπραγματεύσεων για την αναθεώρηση της εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κύμα ζέστης θα χτυπήσει αύριο τη χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα ορεινά. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
1: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, έγινε χθες ένας χαμός με την παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα σε όλα τα social media. Ο καθένας είχε να πει και κάτι για την Ελλάς,

του Αλέξη Τσίπρα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, στην παρουσίαση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης φαίνεται ότι την παράσταση έκλεψε ένα κοριτσάκι 10 ετών. Η μικρή Ήρα ήταν αυτή που πρωταγωνιστούσε και στο βίντεο στο οποίο βρίσκει το όνομα του νέου κόμματος μέσα σε ένα μπουκάλι σε μια παραλία και στη συνέχεια χέρι με χέρι φτάνει η ίδια εκεί στο θυσίο, στη συγκέντρωση, ανεβαίνει στη σκηνή και το δίνει στον Αλέξη Τσίπρα για να δείξει στον κόσμο ποιο θα είναι το όνομα του νέου κινήματος. Και σύμφωνα με πληροφορίες λέγεται ότι η μικρή Ήρα είναι 10 ετών, είναι κόρη φιλικής οικογένειας του Αλέξη Τσίπρα και αποφασίστηκε να βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο στην παρουσίαση του κινήματος, δηλαδή να πρωταγωνιστήσει στο σποτ στην ουσία και στη συνέχεια να ανέβει στη σκηνή μαζί του. Η επιλογή της έγινε ως σύμβολο συνέχειας και ελπίδας, με τους διοργανωτές να επιδιώκουν μια ισχυρή συναισθηματική σύνδεση με το κοινό από την πρώτη στιγμή. Γι' αυτό έγινε. Ωστόσο, το διαδίκτυο και τα social media έχουν στην κυριολεξία εκραγή, γιατί αναζητούσαν και βρήκαν ομοιότητες Ανδρέα Παπανδρέου και Αλέξη Τσίπρα. Και ποιες είναι αυτές? Η μικρή Ήρα στις χρονιές του Ανδρέα Παπανδρέου ήταν η μικρή Ανούλα. Το 1985 στην πλατεία Συντάγματος ένα κοριτσάκι, η μικρή Ανούλα, είχε ανέβει πάνω στην εξέδρα εκεί που μιλούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον είχε αγκαλιάσει και όλοι είδαν τις ομοιότητες με τη χθεσινή εκδήλωση. Το δεύτερο ήταν η φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα να υψώνει το δεξί του χέρι κρατώντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του. Κάτι που θυμίζει σε όσους είμαστε παλιότεροι και ζούσαμε εκείνες τις εποχές που δεν υπήρχαν social media, τον Ανδρέα Παπανδρέου να κάνει το ίδιο στην ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ το 1974. Και η τρίτη είναι η περίφημη φράση «Ραντεβού με την ιστορία». Το συγκεκριμένο σύνθημα έρχεται από παλιά, είχε διατυπωθεί επίσης από τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος καλούσε τους πολίτες στις κάλπες των ιστορικών εκλογών της 18ης Οκτωβρίου 1981, οι οποίες τότε είχαν βγάλει νικητή το ΠΑΣΟΚ. Ποιον άλλον, Ανδρέας Παπανδρέου είναι αυτός. Βέβαια, όλοι γράφαν από κάτω «Ο Ανδρέας δεν αντιγράφεται» κτλ. Κτλ. Ένας ήταν και άλλα τέτοια, αλλά οι ομοιότητες υπάρχουν, θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον.

Καλησπέρα και στη Στέλλα που είναι συντονισμένη και σήμερα στην αγαπημένη της εκπομπή. Εμείς ευχαριστούμε, Στέλλα, για το μηνύματα και την συντροφιά. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228 και τον Lonely Planet, ένα ταξιδιωτικό περιοδικό από τα κορυφαία στον κόσμο, συγκέντρωσε τις 13 παραλίες που είναι οι καλύτερες στην Ελλάδα. Μια σκέτρη ημέρα έρχεται, μπορείτε να πάτε, να ρίξετε μια βουτιά, να μας επιβεβαιώσετε ή όχι, αν αυτές είναι οι καλύτερες παραλίες σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα. Είναι 25 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της πόλης. Διαθέτει μια σειρά από μικρούς γραφικούς κόλπους κάτω από καταπράσινα βουνά με κυπαρίσια και ελιές. Και οι παραλίες έχουν άμμο, βότσαλο και πεντακάθαρα γαλαζοπράσινα νερά, αλλά κρύα ακόμη και τις πιο ζεστές μέρες. Φαλάσσαρνα στην Κρήτη. Λευκή άμμο, τυρκουάζ νερά. Όσοι έχετε πάει στη Φαλάσσαρνα ξέρετε πώς είναι εκεί η παραλία. Σίγουρα όμως δεν είναι κρύα ακόμα και τώρα. Άπελα στην Κάρπαθο. Πρόκειται, λέει, για μια εξωτική παραλία στην Κάρπαθο. Είναι ίσως η ωραιότερη των Δωδεκανήσων, σύμφωνα με το Lonely Planet. Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του νησιού. Τα πεύκα που σκύβουν πάνω από την παραλία και η άσπρη άμμος κάνουν το τοπίο μαγευτικό. Να πάτε να τη δείτε και να μας πείτε. Το ναυάγιο στη Ζάκυνθο, φυσικά. Ο Πλατής Γυαλός στη Μύκονο. Είναι μια από τις πιο δημοφιλές παραλίες του νησιού με χρυσή αμμουδιά και εγκαταστάσεις για θαλάσσια σπορ. Κουκουναριές Σκάθο, φαντάζομαι ότι όλη η Βόρεια Ελλάδα έχει περάσει από εκεί. Ο Μύρτος στην Κεφαλονιά είναι η πιο διάσημη παραλία του νησιού. Έχει αναδειχθεί πολλές φορές ακόμη και ως καλύτερη παραλία της Ελλάδος. Η Κόκκινη παραλία

στη Σαντορίνη, είναι κοντά στο αρχαιολογικό χώρο του ακροτηρίου και είναι πολυφωτογραφημένη εξαιτίας του κόκκινου που χρώματος που έχουν οι βράχοι και η άμμος. Το Ελαφωνήσι στην Κρήτη είναι πολύ γνωστό από τους δημοφιλέστερους προορισμούς των Χανίων. Το ποτάμι στη Σάμο είναι στη βορειοανατολική ακτή της Σάμου, μετά το λιμάνι του Καρλοβασίου, από τις ωραιότερες παραλίες του νησιού, με βότσαλο και κλειστάλλινα νερά. Το Ποσίδι στη Χαλκιδική είναι η μύτη στο πρώτο πόδι στο Ποσίδι. Είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό, είναι μια γλώσσα στεριάς, αμμουδιάς μέσα στη θάλασσα. Έχει πάρα πολύ δυνατά ρεύματα και θα χρειάζεται προσοχή εκεί η κολύμβηση. Οι Σεϊχέλες στην Ικαρία είναι εξαιρετική παραλία με βότσαλο και γαλαζοπράσινα νερά, γι' αυτό και Σεϊχέλες. Το Πρασονήσι στη Ρόδο είναι, λέει, στο νοτιότερο άκρο της Ρόδου, εκεί που η φύση έχει κάνει θαύματα. Ένα νησάκι συνδέεται με τη στεριά, με μια λωρίδα άμμου. Αυτές είναι, σύμφωνα με το τουριστικό αυτό πρακτορείο, το τουριστικό περιοδικό, οι καλύτερες παραλίες στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει χιλιάδες παραλίες. Επιλέξτε μια και σηκωθείτε, φύγετε.

ένας από το μηδέν. Λοιπόν, στους νέους επιχειρηματίες είπε, διασφάλισε ότι ο δικηγόρος, ο οικονομικός σύμβουλος και ο ατζέντη σου δεν θα γνωρίζονται μεταξύ τους, γιατί μπορεί να σε εκμεταλλευτούν. Εξήγησε ότι 60% των αθλητών 6 χρόνια μετά το τέλος της καριέρας του τοχεύουν γιατί επικεντρώνονται σε χρυσές αλυσίδες και ακριβά αυτοκίνητα. Είπε ότι δεν έχει πετύχει ακόμα τους στόχους του, γιατί σκοπεύει να γίνει δισεκατομμυριούχος επενδύοντας τα χρήματα που έχει ήδη βγάλει και το έχει αποδείξει αυτό αγοράζοντας ακίνητα. Θα γίνει λοιπόν δισεκατομμυριούχος ενώ ακόμη παίζει μπάσκετ. Και τέλος, όταν κλήθηκε να δώσει μια συμβουλή στους νέους, θυμήθηκε μια συζήτηση που είχε με τον άϊμνηστο Κόμπι Μπράιαν. Του είπα, λέει, δώσε μου μια πρόκληση και μου απάντησε. Γιάννη, σε προκαλώ να γίνεις MVP. Τότε άρχισα να κουβαλώ ένα μπουκάλι νερό και στο καπάκι έγραφα MVP και το κοίταζα κάθε μέρα. Την επόμενη χρονιά έγινα MVP και τη μεθεπόμενη ξαναέγινα MVP. Στόχευσε σε πράγματα και κάντα. Κυνήγα τα μέχρι να τα πετύχεις. Αυτή είναι η συμβουλή του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η αναλυτική σας ενημέρωση. Για μνημόνιο αλληλοκατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κάνει λόγο το Ιράν, ενώ την ίδια ώρα διαψεύδει η Ουάσιγκτον. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είπε είτε θα καταλήξουν σε συμφωνία είτε θα τελειώσουν τη δουλειά. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε ευθέως το Ομάν

0: μετά τις αναφορές περί συνδιαχείρισης του στενού του Ορμούς με την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι το Ομάν θα συμπεριληφθεί όπως όλοι οι υπόλοιποι, θα συμπεριφερθεί όπως όλοι οι υπόλοιποι, διαφορετικά θα πρέπει να το βομβαρδίσουμε. Στα ελληνοτουρκικά, η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Νωρίτερα, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Κιουλέρ, σε δηλώσεις του μεταξύ άλλων, επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Το πρόγραμμα Προελαμβάνω, που δίνει τη δυνατότητα για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στους πολίτες, θα συνεχιστεί για τα επόμενα 4 χρόνια, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα για τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και κατά της διαφθοράς, μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Τόνισε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ και υπογράμμισε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023. Θα κρίθηκε τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα, σχολίασε ο πρωθυπουργός. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανοίγει σε κανέναν αναντικατάστατο. Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one-man show, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει αύριο αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Το ενδεχόμενο να πέθανε από ηλεκτροπληξία από καλώδιο ρευματοκλοπής παρακείμενης κατοικίας που περνούσε μέσα από το κανάλι εξετάζουν οι αρχές. Θύμα ενόπλης επίθεσης έπεσε το απόγευμα αλλοδαπός άνδρας μέσα στο κατάστημα κινητής τηλεφωνίας που διατηρεί στην οδό Πατησίων στα Πατήσια. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο άνδρας εισέβαλε μέσα στο κατάστημα, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια μπήκε σε όχημα όπου τον περίμεναν 3 συνεργοί του αλβανικής καταγωγής και διέφυγαν. Μετά από καταδίωξη, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους 3 από τους 4 επιβαίνοντες, ενώ αναζητείται ο 4ος που κατάφερε να διαφύγει. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στον Ερυθρό Σταυρό. Στις διεθνείς ειδήσεις τώρα, ένας σπάνιος αλμπίνος βούβαλος, ο οποίος έγινε διάσημος με το παρατσούκλι Ντόναλντ Τραμπ λόγω της ξανθιάς τούφα στο κεφάλι του, γλίτωσε τη θυσία στο πλαίσιο της μουσουλμανικής γιορτής Eid al-Adha χάρη στην κυβερνητική παρέμβαση της τελευταίας στιγμής λόγω της δημοσιότητας που εξασφάλισε μέσω βίντεο σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Ο βούβαλος των 700 κιλών είχε ήδη πολιθεί και προοριζόταν για σφαγή μαζί με άλλα ζώα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη γιορτή της θυσίας. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, τοπικές νεφώσεις και τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο-δυτική 4 με 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε στον 102 δεύτερη ώρα του Fade Out με Χρήστο Σιδερίδη στην ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα και με εσάς την ακρόαση. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 693-0078-228, 693-0078-228 και είπαμε όσον αφορά τα χρήματα του Αντετοκούμπο να πούμε και τα χρήματα της Ρεάλ. Η Ρεάλ Μαδρίτης εννοώ, είναι διανύει αυτή τη στιγμή μια από τις πιο εφιαλτικές σεζόν στην ιστορία της. Λοιπόν, αποκλείστηκε από τα προημιτελικά του Champions League, τερμάτισε δεύτερη στη La Liga στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, δεν πήρε το Copa del Rey, τη Super Copa, έμεινε δηλαδή φέτος χωρίς τίτλο. Ωστόσο, σε οικονομικό επίπεδο, οι μερέγγες φαίνεται ότι κατακτούν περπατώντας το πρωτάθλημα. Και αυτό γιατί η περσινή χρονιά, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της Βασίλισσας, έκλεισε με τα έσοδα να φτάνουν το 1,161 δισεκατομμύρια ευρώ. 1,161 δισεκατομμύρια ευρώ. Και φέτος, ενώ πάει τόσο χάλια, οι εκτιμήσεις λένε πως τα έσοδα θα ξεπεράσουν τα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Πόσα θα έπαιρνε αν κατακτούσε και μια κούπα, ούτε να το σκέφτομαι, δεν θέλω.

Λοιπόν, στις σχολές δημοσιογραφίας λένε, η είδηση δεν είναι αν σκύλος δάγκωσε άνθρωπο, αλλά αν άνθρωπος δάγκωσε σκύλο. Οκ, ας συμφωνήσουμε σε αυτό, αν και εγώ δεν είμαι και πολύ σύμφωνος. Τι συμβαίνει όμως όταν η είδηση είναι σκύλος πυροβόλησε άνθρωπο, αυτό εδώ σας θέλω, αυτό είναι το τέτοιο.

του οχήματος και ένα από τα σκάγια χτύπησε μια γυναίκα που ήταν σταματημένη στο φανάρι με το χέρι της ακουμπισμένο έξω από το παράθυρο. Η γυναίκα τραυματίστηκε στο πάνω μέρος του δεξιού χεριού, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Είναι μια χαρά. Ωστόσο, ο τίτλος και η είδηση μοιάζει απίστευτος. Σκύλος λοιπόν πυροβόλησε άνθρωπο και μετά σου λέει ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου.

αναφέρει τι πρέπει να κάνουν τα ζευγάρια που μένουν μαζί για καιρό για να διατηρήσουν αυτόν τον καιρό και παραπάνω. Λοιπόν, 5 πράγματα λέει η έρευνα. 1. Λέμε ναι σε νέες εμπειρίες. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, μια από τις προκλήσεις που έχουν τα ζευγάρια να κρατήσουν ζωντανή τη φλόγα, οπότε αναζητήστε νέες εμπειρίες για να συνεχίζετε να έχετε αυτό το δέσιμο. Επικοινωνούν με θετικό τρόπο. Λοιπόν, σε όλες τις σχέσεις υπάρχουν προβλήματα, πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να συγκρατείτε τα ξεσπάσματά σας και να αποφεύγετε να χρησιμοποιήσετε εκφράσεις που μειώνουν το TED. Ακούν και δείχνουν κατανόηση. Είναι αυτό ένα από αυτά. Συμβιβάζονται ώστε να κερδίζουν και οι δύο. Τώρα μας συμβιβάζει πώς θα κερδίσει και οι δύο δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων. Και απολαμβάνουν τον κοινό τους χρόνο. Τα ζευγάρια, λέει, που μένουν μαζί για καιρό, γνωρίζουν ότι σημασία έχει να περνούν μαζί ποιοτικό χρόνο. Δεν ξέρω αν αυτές οι συμβουλές είναι επικοδομητικές και αν πιάνουν τόπο, αν όντως συμβαίνει κάτι τέτοιο και μπορούν να αποδώσουν για να διατηρήσεις μια σχέση τόσα πολλά χρόνια. Πάντως, όσον αφορά τον Όσκαρ Ουάιλντ, έλεγε ότι διγαμία είναι να έχεις μια γυναίκα παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Μονογαμία είναι ακριβώς το ίδιο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση σε τίτλους. Για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ κατηγορούνται 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τον Κορυδαλό δόθηκαν οι εντολές

0: Man για τον 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγού σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και η Έφη που μας στέλνει την καλησπέρα της με μήνυμα στο Viber στο 693-0078-228 λέει για την προηγούμενη είδηση κατά την οποία ένας σκύλος πυροβόλησε κατά λάθος έναν άνθρωπο ότι αν ήταν γάτα δεν θα ήταν κατά λάθος. Και όλοι το ξέρουν αυτό. Λοιπόν, ο Τσούος Χιαογιόνγκ είναι ένας ιδιοκτήτης αγροκτήματος στην Κίνα. Θα μου πείτε τι μας ενδιαφέρει αυτό. Και ενδεχομένως θα έχετε δίκιο.

δίκιο, αλλά καθίστε να ακούσετε λίγο την ιστορία. Ο τύπος λοιπόν έβαλε μια αγγελία στο διαδίκτυο εκεί που ζει, ψάχνοντας για βοσκούς, κατά προτίμηση ένα ζευγάρι, για να βγάζουν 3.000 πρόβατα για βοσκή σε ένα βοσκότοπο 20.000 στρεμμάτων το καλοκαίρι και να αναλαμβάνουν το επίπονο τάισμα και καθάρισμα σε εσωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όταν οι θερμοκρασίες μπορεί να πέσουν κάτω από τους -30 βαθμούς Κελσίου. Η αμοιβή που έδινε ήταν 1.000 ευρώ ο καθένας το μήνα. Τη στιγμή που ο αστικός μέσος όρος μισθού στην Κίνα είναι τα 760 ευρώ, παρήχε επίσης διαμονή και τρόφιμο. Λοιπόν, μέσα σε λίγες ώρες η αγγελία έγινε viral στα social media της Κίνας, συγκέντρωσε 59 εκατομμύρια θεάσεις και 700 άνθρωποι έκαναν αίτηση για να πάρουν τη δουλειά. Ο τύπος έμεινε έκπληκτος, γιατί δεν είχε ιδέα ότι στην Κίνα υπάρχει τόσο μεγάλη έλλειψη για θέσεις εργασίας. Η μισή από τους υποψήφιους που έκαναν δουλειά είναι γεννημένοι στα χρόνια του 1990. Είναι η κατάρα των 35άριδων, όπως λένε οι Κινέζοι. Δείχνουν ότι οι περισσότεροι εργοδότες παραβλέπουν αυτή την ηλικία όσον αφορά τις προσλήψεις. Και πολλοί ήταν απόφοιτοι πανεπιστημίων που δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά και είπαν να πάνε να γίνουν βοσκοί. Μια εργαζόμενη στο ηλεκτρονικό εμπόριο από αυτούς που υπέβαλαν αίτηση και αμοιβόταν με 1.200 ευρώ το μήνα, είπε ότι θέλει να ξεφύγει από τη ζωή στην πόλη και να σταματήσει να αντιμετωπίζει δύσκολους ανθρώπους. Θέλω μια ζωή ήρεμη. Ένας άλλος που εργαζόταν σε ένα εργοστάσιο κατασκευής εμπορευματοκιβωτίων είπε ότι υπέβαλε αίτηση γιατί δεν μπορούσε να εργάζεται περισσότερες από 13 ώρες κάθε μέρα, βιδώνοντας βίδες μέχρι να πρεστούν τα χέρια του. Οι εργαζόμενοι παραπονούνται για την κουλτούρα του 996 στην Κίνα, δηλαδή της εργασίας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, 6 μέρες την εβδομάδα, με τους αναλυτές να περιμένουν ότι η αγορά εργασίας θα επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες. Και γι' αυτό ο Τσούο, αφού προσέλαβε 4 βοσκούς, 2 ζευγάρια, οι οποίοι είχαν όλοι γεννηθεί τα χρόνια του 1980 και είχαν στο παρελθόν εργαστεί σε αγρόκτημα, έχει και stand-by άλλα 40 ζευγάρια, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.

Όχι, όχι, δεν αλλάξατε σταθμό. Μην κοιτάτε τα ραδιόφωνα και τα κινητά και τα λοιπά. Εδώ είμαστε, 102, fade out είναι. Απλώς το τραγούδι αυτό του Πάνου Κιάμου που ακούσαμε με τη βοήθεια του Χρήστου Σιδερίδη, τώρα το ρεφρέν δηλαδή, είναι προφητικό τουλάχιστον. Και αυτό γιατί. Λοιπόν, μια τουρίστρια στην Ιταλία πήγε, προσέφυγε στη δικαιοσύνη. Γιατί λέτε. Λοιπόν, το 2019 διέμενε σε πεντάστερο ξενοδοχείο, Κυρίλα όπως καταλαβαίνετε, και ζήτησε επανειλημμένα να της φέρουν να πιει νερό. Της έφερναν όμως κατά τη διάρκεια των γευμάτων ένα από αυτά τα μπουκαλάκια με νερό που τα χρέωνε 7 ευρώ. Αυτή ήθελε όμως νερό βρύσης. Ρε αδερφέ, δεν θέλω να πληρώνω 7 ευρώ, θέλω νερό βρύσης. Και πήγε λοιπόν μετά τη διαμονή και έκανε μήνυση στο ξενοδοχείο ζητώντας 2.700 ευρώ για οικονομική και ηθική βλάβη και υποστηρίζοντας ότι το νερό είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και θα έπρεπε να διασφαλίζεται η πρόσβαση δωρεάν για όλους τους ανθρώπους. Μετά από 5 ολόκληρα χρόνια, τα ιταλικά δικαστήρια δικαίωσαν το ξενοδοχείο. Γιατί έκριναν ότι δεν υπάρχει νομική υποχρέωση για αυτά να σερβίρουν νερό βρύσης στους πελάτες τους. Το δικαστήριο σημείωσε ότι οι πελάτες μπορούν ελεύθερα να αρνηθούν το εφιαλωμένο νερό, αλλά να προμηθευτούν μόνοι τους πόσιμο νερό από βρύση, αν το θέλουν. Άρε Πάνο Κιάμου, πρέπει να πας στην Ιταλία τους μάθεις μπάλα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Κατερίνα που μας λέει ότι είχε πολλή δουλειά σήμερα αλλά μας πρόλαβε έστω και στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 693-0078-228. Έρχεται ο Γιάννης Παπαδόπουλος μετά. Θα τα διαβάσει αυτός, να στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, μια influencer έκανε ένα post στο social media και αποκάλυψε πόσα ξοδεύει για να είναι έτσι. Όχι πόσα ξόδεψε για να φτιάξει αυτή την εικόνα και πόσα συνεχίζει να ξοδεύει. Λοιπόν, λέει, ξεκίνησε με lip filter, fillers, δεν ξέρω τι είναι αυτά, με ρωτάτε, 750 ευρώ ανασυνεδρία. Στη συνέχεια, τακτικά botox, 500 δολάρια κάθε φορά. Λοιπόν, αυξητική στήθους, 13.000 δολάρια. Συνδυαστική επέμβαση μύτης και πηγουνιού, 27.000 δολάρια. Λιποαναρρόφηση, 14.000 δολάρια. Από εκεί και πέρα καθημερινά λέει 600 δολάρια για προϊόντα μακιγιάζ, 320 δολάρια για βαφές και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, και αυτό το ποσό μέχρι στιγμής που έχει ξοδέψει έχει φτάσει τα 67.000 δολάρια για να κάνει post στο διαδίκτυο για οτιδήποτε θέλει να διαφημίσει ή να προβάλλει και να προωθήσει για να αμυφθεί. Εγώ διαβάζοντας τα ποσά, ένα κατάλαβα. Δεν είμαστε άσχημοι, φτωχοί είμαστε.

Κάπου εδώ το fade out και της Τετάρτης έφτασε στο τέλος του. Η Ελένη Ατρού θα σας ενημερώσει με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων σε λίγο και αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτηρινή βάρδια. Ευχαριστώ Χρήστο Σιδερίδη που ήταν για 2 ολόκληρες ώρες εδώ παρέα μας. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η αναλυτική σας ενημέρωση στις 10. Τα στενά του ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον ελεγχό τους, ξεκαθάρισε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του. Νωρίτερα ο Τραμπ ξεκαθάρισε στο PBS News πως οι ΗΠΑ δεν θα προσφέρουν στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει Τεχεράνη τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Στα ελληνοτουρκικά, αυστηρή απάντηση δίνει η Αθήνα στον Γκιουλέρ για τα περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και τετελεσμένα, απαντά η ελληνική πλευρά προς τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, την ώρα που η Άγκυρα επιμένει στο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023, θα κρίθηκε τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα, σχολίασε ο πρωθυπουργός. Ο αγώνας για

Μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο. Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one-man show, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Την παροιμιώδη φράση άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς, επέλεξε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Είδαμε ένα πάρα πολύ ωραίο σκηνικό, είδαμε μια πολύ ωραία παράσταση, αλλά το περιεχόμενο ήταν ακριβώς το ίδιο, είπε Υπουργός. Επικοτρολάρισμα της ΚΝΕ στην Ελλάς του Τσίπρα για τις θέσεις του κόμματος «Καλέστε το 100». Η ΚΝΕ σχολιάζει με νόημα του Τσίπρα το rebranding, είχε επιτυχία, σκέφτεσε το κόμμα του, σκάει αστυνομία. Για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ κατηγορούνται 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή ο 27χρονος σύντροφος της μητέρας της τρίχρονης που κακοποιήθηκε στην Κρήτη και νοσηλεύεται στο Παγνί. Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών και στη μητέρα. Τόσο ο 27χρονος όσο και η 25χρονη μητέρα του παιδιού παραπέμφθηκαν να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή το πρωί του Σαββάτου. Το τρίχρονο κορίτσι, 5 ημέρες από την εισαγωγή του στη ΜΕΘ, αποσωληνώθηκε και πλέον αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη. Σοβαρή υπόθεση αρπαγής και ξυλοδαρμού ανηλίκου σημειώθηκε στην Πάτρα, με τις αρχές να έχουν ήδη ταυτοποιήσει έναν 19χρονο Έλληνα, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε μαζί με ακόμη 3 άγνωστους μέχρι στιγμής συνεργούς του σε βίαιη επίθεση σε βάρος 12χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίθεση συνέβη τον περασμένο Απρίλιο, όταν δράστες φέρονται να εξανάγκασαν με τη βία τον ανήλικο να επιβιβαστεί στο όχημά τους. Στη συνέχεια το μετέφεραν στην περιοχή των Βοζαϊτικών στην Πάτρα, όπου τον χτύπησαν προκαλώντας του σωματικές βλάβες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες έσβησαν τσιγάρο στο χέρι του 12χρονου, που έχει καταγωγή από την Ινδία, προκαλώντας του σοβαρό έγκαυμα. Η νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει αύριο αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Το ενδεχόμενο να πέθανε από ηλεκτροπληξία, από καλώδιο ρευματοκλοπής παρακείμενης κατοικίας που περνούσε μέσα από το κανάλι, εξετάζουν οι αρχές. Το ελληνικό FBI ψάχνει τη σύνδεση της πείρας που χτύπησε το σπίτι γνωστού εφοπλιστή με τη διαβόητη συμμορία LOS 21 και 30. Η συγκεκριμένη συμμορία φέρεται να εμπλέκεται σε ληστείες και διαρρήξεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Νεκρός στο κατάστρωμα εντοπίστηκε σήμερα το μεσημέρι στα Χανιά 69χρονος Αμερικανός επιβάτης κουρασγερόπλοιου. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, τοπικές νεφώσεις και τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά ευθύως θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16

Είναι τόσο πολύ η θάνατη των σπουδαίων καλλιτεχνών τα τελευταία 2-3 χρόνια που δεν σας κρύβω ότι έψαξα να δω αν ζει ο Κάρλος Σαντάνα. Ζει και βασιλεύει, είναι μόλις 78 ετών, σχετικά νέος. Και

αναμένουμε να κάνει και ένα καινούριο άλμπουμ. Το περιμένουμε πώς και πώς. Υπάρχει ένα κουνούπι στο στούντιο, για να ξέρετε τι τραβάω αυτή τη στιγμή, είναι γύρω από μένα και με εμποδίζει. Τετάρτη λοιπόν, 27 Μαΐου, λίγο ακόμα και έρχεται τριήμερο Αγίου Πνεύματος. Κάποιοι τυχεροί δεν εργάζονται τη Δευτέρα, είναι αργία για τα επαγγέλματα του Πνεύματος, σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά. Πριν από λίγο σκεφτόμουν ότι μου λείπει αυτό το ενδιάμεσο, από βροχές πήγαμε κατευθείαν σε ζέστη και τριαντάρια. Θέλω λίγο φθινόπωρο, λίγο άνοιξη. Δεν τη χαρήκαμε ούτε φέτος ούτε πέρσι. Είμαι μπουφάνι, είμαι κοντομάνικο θα είμαστε τα επόμενα χρόνια από ό,τι φαίνεται. Τζάμπα τόσες ζακέτες που έχω δηλαδή. Ξεκινάει λοιπόν η νυχτερινή βάρδια. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Χρήστος Σιδερίδης σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. 6930-07-8228. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα.

στο τελευταίο αντίο στη γωγό μας τον Κώστα. Σπαρακτικό ήταν το αντίο του σύζυγου της, του ποδοσφαιριστή Τραγιανού Δέλα. Θα σας διαβάσω ένα μικρό κομμάτι από τον επικίδιο που είπε ο γνωστός ποδοσφαιριστής. «Άγγελέ μου, αγάπη μου, έτσι με φώναζες, έτσι με αποκαλούσες παντού. Ο φύλακας άγγελός μου, έλεγες. Στα πεντηκοστά μου γενέθλια, όταν έμεινα μόνος μου στο δωμάτιο του νοσοκομείου, όταν σε πήραν ξαφνικά για την εντατική, λύθηκαν όλα ξαφνικά μέσα στο μυαλό μου. Εσύ ήσουν άγγελος και όχι εγώ. Εσύ ήρθες στη ζωή μου να μου μάθεις πράγματα. Έλεγα ότι έχω υπομονή και επιμονή, αλλά πόσο μικρός ήμουν μπροστά σου. Με τη δικιά σου υπομονή σε όλα αυτά που έχεις περάσει. Πόση επιμονή για να τα ξεπεράσεις. Η ομορφιά και η λάμψη σου μόνο σε άγγελο παραπέμπουν και αυτό είναι μια ακόμη απόδειξη ότι εσύ ήσουν άγγελος και όχι εγώ». Είπε πάρα πολλά. Θα μείνω σε ένα κομμάτι που λέει ότι όλες οι όμορφες στιγμές θα γίνουν αναμνήσεις, αλλά και οι πολύ δύσκολες μαθήματα ζωής. Μαθήματα θάρρους, αξιοπρέπειας, δύναμης, ψυχής, καλοσύνης, στοικότητας, υπομονής και άλλων πολλών αρετών που έχεις μέσα σου. Φινάλε λοιπόν σε μια ωραία ζωή. Νομίζω ότι έφυγε πλήρης η γωγό μας τον Κώστα. Έζησε την καταξίωση, την αγάπησαν τα δικά της άτομα. Έχει ένα καταπληκτικό κορίτσι για κόρη. Δεν ξέρω τι να λένε. Αυτοί που μένουν πίσω συνήθως δεν ξεχνάν ποτέ και συνεχίζουν και πονάνε. Αλλά αν την ώρα που φεύγεις, η εμπειρία που έχω εγώ δηλαδή από τότε που έχασα τον πατέρα μου, μου είπε ότι φεύγει λυτρωμένος γιατί είδε την οικογένειά του μαζί στις τελευταίες του στιγμές και αυτό ήταν κάτι πολύ, πολύ σημαντικό. Κάτι αντίστοιχο φαντάζομαι θα έζησε και θα ένιωσε και η αγαπημένη γυμνάστρια και τηλεστάρ, η γωγό μας τον Κώστα. Καλό ταξίδι και πάλι στο φως.

Σας είπα χθες βιαστικά την είδηση ότι μια τουρίστρια πήγε στα δικαστήρια ένα ξενοδοχείο στην Ιταλία, συγκεκριμένα στην περιοχή Κόρβαρα, είναι στην οροσειρά των Δολομιτών. Η τουρίστρια λοιπόν ζήτησε ένα ποτήρι νερό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου, όπως είπαμε και χθες. Της έφεραν ένα μπουκάλι εμφιαλωμένο, της λένε 7 ευρώ, αυτή απάντησε 7 ευρώ για λίγο νερό, φέρετε μου από τη Βρύση. Όμως το ξενοδοχείο αρνήθηκε να της προσφέρει νερό από τη Βρύση. Είχε πολιτική να μην σερβίρει δωρεάν νερό. Καυγάδες, φωνές. Η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια, όπου η τουρίστρια ζήτησε αποζημίωση για ηθική βλάβη ύψους 2.700 ευρώ. Όχι μόνο δεν πήρε τα 2.700 ευρώ, αλλά έχασε και τη δίκη και πλήρωσε και τα έξοδα της δίκης, και τα δικά της, αλλά και του ξενοδοχείου. Της βγήκε ένα ποτήρι νερό λίγο παραπάνω από 500 ευρώ. Το δικαστήριο έκρινε λοιπόν πως το ξενοδοχείο μπορεί να αποκομίζει κέρδος από το νερό, καθώς ζούμε σε ελεύθερη αγορά και τα πάντα είναι προς πώληση. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Πριν 10 χρόνια, αυτή η υπόθεση μου θύμισε αυτό, ότι πριν 10 χρόνια είχα πάει στη Βαρκελόνη, πάω σε ένα περίπτερο να πάρω ένα μπουκαλάκι νερό και μου λέει ο περιπτεράς 4,70. 4,70 ευρώ για ένα μπουκαλάκι νερό. Κατάλαβε ο άνθρωπος ότι δεν ήμουν από εκεί, με ρώτησε αν ήμουν τουρίστας. Και μου είπε ότι καλύτερα να μην πίνεις νερό, αλλά να πίνεις κρασί. Γιατί όντως το κρασί στην Ισπανία είναι πάρα πολύ φθηνό, δηλαδή έχει περίπου 2-2,5 ευρώ. Και γι' αυτό βλέπεις τους περισσότερους τουρίστες να είναι λίγο χαμογελαστοί, ζαλισμένοι. Δεν έχουν να πληρώσουν το νερό και πίνουν όλη μέρα κρασί. Μου το έχει πει ο περιπτεράς, το πρόσεξα, τον παρατήρησα και όντως συμβαίνει. Γι' αυτό και όλοι λένε τι ωραία πόλη Βαρκελόνη. Φυσικά δεν την έχουν δει, είναι όλη την ώρα μεθυσμένοι. Γι' αυτό νομίζουν ότι είναι τόσο ωραία. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσως.

Λοιπόν, το πρώτο μήνυμα έρχεται από το Θανάση που λέει χαιρετίσματα από τον Κολυνδρό. Θα μας ακούσει την πρώτη ώρα γιατί μετά θα πέσει για ύπνο λόγω πρωινού ξυπνήματος για τη δουλειά. Ζητάει ένα τραγούδι από τον Λένι Κράβιτς. Θανάση, νομίζω ότι στα πολύ κοντά πρέπει να παίξουμε ένα Λένι Κράβιτς. Είναι στη λίστα, νομίζω. Και αυτό λέει γιατί χθες κυκλοφόρησε ένα νέο παιχνίδι το οποίο παίζει σε κάποια παιχνιδομηχανή, ένα James Bond First Light, δεν ξέρω από αυτά. Στο οποίο λέει ο Λένι Κράβιτς είναι ο κακός, δανείζει και τη φωνή του αλλά και την εμφάνισή του, λέει, στο χαρακτήρα. Μάλιστα. Χθες είχε γενέθλια ο Λένι Κράβιτς Θανάση. Αφού μου λες εσύ κάποιες πληροφορίες γι' αυτόν, θα σου πω κι εγώ μερικές. Είχε γενέθλια και έγινε 61 ετών, και ας μην του φαίνεται. Λοιπόν, εγώ θα φύγω από το στούντιο γιατί η Ελένη Ιατρού, την οποία καλωσορίζω και από τον αέρα του ραδιοφώνου, μια πάρα πολύ καλή και πολύ έμπειρη δημοσιογράφο, και είμαστε τυχεροί που την έχουμε, θα σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους. Το φάντασμα του κραχ πλανάται στις αγορές. Προειδοποίηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για νέα κρίση χρέους. Πόλεμος στο Ιράν, δασμοί Τραμπ και ενεργειακό σοκ απειλούν να τεινάξουν στον αέρα την ευρωπαϊκή οικονομία. Στο επίκεντρο η Γερμανία που δείχνει πλέον αδύναμη να ανακάμψει μετά τη ρήξη με τη Ρωσία και τον τερματισμό των φθηνών ροών ρωσικού φυσικού αερίου. Καμπανάκι και για νέες απειλές όπως κύβερνο επιθέσεις, υβριδική σύγκρουση και ευπάθειες που δημιουργεί τεχνητή νοημοσύνη στο τραπεζικό σύστημα. Στη δίκη των Τεμπών ολοκληρώθηκαν οι αντιρρήσεις των κατηγορουμένων, βαρύ κατηγορητήριο σε βάρος 36 ατόμων. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της συνεδρίασης σημειώθηκε ένταση, ακούμε το βιογραφικό της δολοφόνου, φώναξε ο Νίκος Πλακιάς για την πρώην πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Το ελληνικό FBI ψάχνει τη σύνδεση της πείρας που χτύπησε το σπίτι γνωστού εφοπλιστή με τη διαβόητη συμμορία Los 21 και 30. Η συγκεκριμένη συμμορία φέρεται να εμπλέκεται σε ληστείες και διαρρήξεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ρατσιστική επίθεση κατά 12χρονου Ινδού στην Πάτρα, τον άρπαξαν, τον ξυλοκόπησαν και τον έκαψαν με τσιγάρο. Αίματηρη ληστεία στην Πατησίω με έναν Πακιστανό τραυματία και κινηματογραφική καταδίωξη για τη σύλληψη τριών Αλβανών. Σκληρή γραμμή Τραμπ προς το Ιράν, καμία άρση κυρώσεων για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Αποκάλυψη των Financial Times, άδειος ο Κουμπαράς για ανοικοδόμηση της Γάζας από το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ. Από προφήτης σε Μεσσίας, σεναριογράφος των Σίμπσον, κατεβαίνει για πρόεδρος των ΗΠΑ το 2000.

Νομίζω ότι οι αρχές πρέπει να κοιτάξουν τον αέρα της Θεσσαλονίκης, το νερό της Θεσσαλονίκης. Κάτι φταίει σίγουρα, γιατί δεν γίνεται κάθε μέρα που ξημερώνει να έχουμε και μια περίεργη είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ της πόλης. Χθες λοιπόν, στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 50χρονος, ο οποίος επιτέθηκε σεξουαλικά στη σύντροφο 29χρονου μέσα στο διαμέρισμά του στην περιοχή της Χαριλάου. Τι έγινε? Ένα ζευγάρι λοιπόν, 33 χρονών η γυναίκα, 29 ο άντρας, επισκέφτηκε φιλικά έναν 50χρονο, ήπιαν τον καφέ τους, κάποια στιγμή η 33χρονη γυναίκα κατευθύνθηκε προς τον μπάνιο, την ακολούθησε ο 50χρονος, της επιτέθηκε, της έσκισε την μπλούζα και άρχισε να τη θοπεύει στο στήθος. Η γυναίκα, όπως ήταν φυσικό, έβαλε τις φωνές, ο 29χρονος σύντροφος πλησίασε, βρήκε μια σπάτουλα μπροστά του, του την έφερε στο κεφάλι, αυτός βρήκε μια μεταλλική σωλήνα στο πάτωμα, την πήρε και άρχισε να το χτυπάει στα πλευρά, με αποτέλεσμα και οι δύο άντρες να καταλήξουν στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται φρουρούμενοι από την ελληνική αστυνομία. Ακόμα δεν έχουν κάνει ο ένας τον άλλον μήνυση. Οπότε αυτό με βάζει λίγο σε υποψίες, εμείς που έχουμε δει πολλά λόγω του επαγγέλματος. Πολλά κάπου πάει το μυαλό μου, αλλά δεν θέλω να το φανταστώ. Εγώ σας λέω απλά τα στοιχεία. Περιμένουμε λοιπόν να μάθουμε αν κάποιος από τους δύο θα κάνει μήνυση για να απαγγελθούν κατηγορίες.

Ας ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930078228. Η Δέσποινα μας στέλνει αν θα έχουμε σύντομα κάποιον καλεσμένο στο στούντιο για να κάνουμε, λέει, ωραίες συζητήσεις. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε μια νεαρή αγαπημένη τραγουδίστρια, πολύ αγαπημένη. Δεν θα πω όνομα, θα το μάθετε στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Λοιπόν, πάμε στην Ευρώπη, συγκεκριμένα στη Βρετανία και στη Γαλλία, που αντιμετωπίζουν αυτές οι δύο χώρες το μεγαλύτερο πρόβλημα λόγω καύσωνα. Όπως είπαμε και χθες, δεν είναι μαθημένοι σε τέτοιες θερμοκρασίες, ειδικά οι Άγγλοι. Η θερμοκρασία λοιπόν σήμερα έφτασε στην Αγγλία στους 35 βαθμούς και οι Άγγλοι, αν δείτε κάποια βίντεο που κυκλοφορούν και κάποιες φωτογραφίες, κυριολεκτικά ξεχύθηκαν σε γρασίδια, πάρκα, λίμνες, θάλασσες, συντριβάνια, βουτήξανε, ανοίξαν τις βρύσες, μπήκαν από κάτω. Φτάσανε σε σημείο λόγω της υπερβολικής χρήσης νερού, κατανάλωσης νερού, να διακοπεί το νερό για κάποιες ώρες. Οπότε φαντάζεστε, με τόση ζέστη να μην έχει νερό, φανταστείτε τι έγινε. Πραγματικά είναι σε κατάσταση απελπιστική αυτή τη στιγμή η Βρετανία. Το κράτος σκέφτεται να κάνει ένα mini lockdown, δηλαδή να επιτρέψει σε εργαζόμενους ή να δουλέψουν από το σπίτι ή να μην δουλέψουν καθόλου, δηλαδή για 2 μέρες να παύσουν τα πάντα ώστε να γλιτώσουν τις μετακινήσεις στις δύσκολες ώρες, δηλαδή τις πολύ πρωινές και μεσημεριανές. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και στη Γαλλία. Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 βαθμούς στη Γαλλία και εκεί αναζητούσαν στιγμές δροσιάς σε μέσα μαζικής μεταφοράς όπου λειτουργεί το air condition, δηλαδή σε πάρκα, τουλάχιστον αυτοί έχουν και πάρκα. Μην ξεχνάτε ότι πάρα πολλοί κόσμος και στη Βρετανία και στη Γαλλία κατέληξε στο νοσοκομείο λόγω θερμοπληξίας. Λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα στις Βρυξέλλες, χαμηλότερες θερμοκρασίες, αλλά εκεί οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε air condition ούτε ανεμιστήρες, γιατί τώρα τα γνωρίζουν αυτά, τώρα τα μαθαίνουν. Από εδώ και πέρα θα πρέπει να δουν πώς θα αντιμετωπίζουν τέτοια φαινόμενα, γιατί όπως λένε οι επιστήμονες, η άνοδος της θερμοκρασίας στην κεντρική Ευρώπη ήρθε για να μείνει. Στα δικά μας τώρα, ήρθε νωρίτερα η ζέστη. Σας είπαμε ότι από Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή θα ανέβει η θερμοκρασία πάνω από τους 30 βαθμούς. Σήμερα σε κάποιες περιοχές της χώρας ανέβηκε πάνω από 30 βαθμούς. Είχαμε 31 και 32 βαθμούς. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη, τις μεσημεριανές ώρες, η αίσθηση της ζέστης ήταν υπερβολική. Σαββατοκύριακο οι θερμοκρασίες θα αγγίξουν σίγουρα τους 33 βαθμούς, γι' αυτό αναζητήστε κάποια όαση δροσιάς, κάποια κοντινή παραλία για να μπορέσετε να κάνετε κάποιο μπάνιο. Αλλά τη Δευτέρα δείχνει αύξηση αέρα, δηλαδή θα έχουμε λίγους ανέμους και πιθανότητα για βροχή. Θα είναι ένα ωραίο σβήσιμο μετά από ένα τριήμερο, μετά το απογευματάκι να ρίξει μια ωραία μπόρα να δροσίσει, είναι ό,τι πρέπει.

Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά σήμερα διεξάγεται ο τελικός του Conference League στη Λειψία, ανάμεσα στην Crystal Palace και τη Rayo Vallecano, την ομάδα που απέκλεισε την ΑΕΚ στο θεσμό του Conference. 0-0 είναι, οδεύουμε προς το ημίχρονο. Δεν είναι και πολύ σπουδαίο το μάτς, από ό,τι βλέπω. Λίγες φάσεις και αυτές όχι πάρα πολύ καλές. Μένει να δούμε, γιατί το Σάββατο αγωνίζεται και η Arsenal με την Paris Germain, αν φέτος οι αγγλικές ομάδες θα κατακτήσουν όλα τα ευρωπαϊκά τρόπαια. Νομίζω ότι δεν έχει ξανασυμβεί κάποια χώρα να σηκώσει όλα τα ευρωπαϊκά κύπελα. Για να δούμε αν θα συμβεί φέτος. Στην δικιά μας ελληνική πραγματικότητα, αύριο για το πρωτάθλημα μπάσκετ στην Ελλάδα, ο Παναθηναϊκός στις 6 υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Ξεκινάνε τα play-off για το ποιος θα πάει στον τελικό. Και στις 8 και 4 ο Ολυμπιακός, που ακόμη πανηγυρίζει την κατάκτηση της EuroLeague, υποδέχεται την ΑΕΚ που άφησε εκτός τον Άρη, εκτός τετράδας. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και 2 μέρες οι παίκτες του Ολυμπιακού διασκεδάζουν. Δηλαδή και σήμερα που έβλεπα κάποιες φωτογραφίες έκαναν πάρτι, τρώγανε έξω. Δεν έχουν προλάβει να προπονηθούν, αλλά θα μου πεις, είναι ένα επίπεδο πάνω από την ΑΕΚ, οπότε και στις κακές του στιγμές μπορεί να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Το Σάββατο μεγάλος τελικός του Champions League, θα το ξαναπώ γιατί είμαι σίγουρος ότι κάποιοι θα την πατήσετε και θα βάλετε 10 η ώρα να δείτε τον αγώνα, και δεν θα τον δείτε γιατί θα έχει γίνει στις 7, 7 η ώρα το απόγευμα είναι ο αγώνας, το δείχνει συνδρομητικό κανάλι αλλά και κανάλι της ιδιωτικής τηλεόρασης, οπότε μπορείτε να το απολαύσετε και εκεί.

Να σας πάω στην Άγγελα Μέρκελ, η οποία έκανε μια σοκαριστική πρόβλεψη για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Είπε ότι ελπίζει σε 10 χρόνια από τώρα η Ουκρανία να είναι μια ελεύθερη και ειρηνική χώρα. Άφησε λοιπόν να εννοηθεί ότι αυτός ο πόλεμος δεν θα τελειώσει πάρα πολύ γρήγορα, όπως πολλοί λένε ότι προέβλεπαν ότι μέσα στον επόμενο φθινόπωρο θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες μεταξύ των δύο χωρών. Η Άγγελα Μέρκελ, που απέρριψε οποιαδήποτε προσπάθεια έγιναν από τους Ευρωπαίους για να πάρει το ρόλο της μεσολαβήτριας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία, αρνήθηκε κατηγορηματικά, δεν θέλει να έχει κάποια σχέση σε αυτές τις συζητήσεις και είπε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, δεν βλέπει κάποιο πεδίο συνεννόησης με τη Ρωσία και πιστεύει ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν μπορεί να κερδίσει καθαρά τον πόλεμο στην Ουκρανία και γι' αυτό αυτός ο πόλεμος θα διαιωνίζεται για τουλάχιστον λέει μια δεκαετία. Την ίδια ώρα, Τούρκοι αναλυτές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας λόγω του καινούριου νομοσχεδίου που ψηφίζει ο Ερντογάν για γαλάζιες πατρίδες και ιστορίες για αγρίους, αρχίζουν κάποιες δηλώσεις περίεργες ότι το ελληνικό ναυτικό είναι μόνο για ψάρεμα, δηλαδή οξύνεται το κλίμα περίεργα και απορώ τόσο τα τελευταία 5-6 χρόνια δεν έχει μάθει τίποτα αυτός ο πλανήτης, βλέπει τόσες πολεμικές σειράξεις σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Τι έχει κερδίσει, τι έχει βγει από αυτό το πράγμα? Γιατί δεν επενδύουν σε μια ειρηνική λύση των προβλημάτων και πάνω να λυθούν όλα μέσω συνεννόησης? Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται σαν σήμερα, 27 Μαΐου, τα προηγούμενα χρόνια. Καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά στο Θεράπον, γιορτάζει σήμερα. Το 1895 ο Όσκαρ Ουάιλντ καταδικάστηκε σε 2 χρόνια καταναγκαστικά έργα με την κατηγορία της προσβολής της δημοσίας εδούς και της ομοφιλοφιλίας. Η δίκη αυτή έμεινε στην ιστορία ως μία από τις πιο διάσημες υποθέσεις λογοκρισίας και ποινικοποίησης της προσωπικής ζωής. Το 1877 γεννιέται η Ισιδώρα Ντάγκαν. Χορεύτρια, θεωρείται από πολλούς η μητέρα του σύγχρονου χορού. Έμεινε γνωστή ως εξυπόλυτη χορεύτρια, εμπνεύστηκε από την αρχαία ελληνική χορογραφία και οι χορογραφίες της θεωρούνται πρωτοπόρες για την εποχή τους. Το 1922 γεννήθηκε ο καλύτερος κινηματογραφικός Δράκουλας, ο σπουδαίος ηθοποιός Κρίστοφερ Λί. Το 1995 ο Αμερικανός ηθοποιός Κρίστοφερ Ρίβ, ο κινηματογραφικός Σούπερμαν, για όσους δεν ξέρετε το όνομα, μένει παράλυτος από το λαιμό και κάτω μετά από πτώση από το άλογό του σε αγώνα υπασίας. Θα σας πάω σε μια συγκλονιστική ιστορία. Το 1961, όπου η Αμερικανίδα Ανίτα Μπέικερ, σύζυγος λοχεία που υπηρετεί στη βάση των ΗΠΑ στο ελληνικό, στραγγαλίζει τα 3 μικρά παιδιά τους και αποπειράται να αυτοκτονήσει όταν ανακαλύπτει ότι ο σύζυγός την απατά με Ελληνίδα τηλεφωνήτρια της βάση. Είχε μάθει λοιπόν ότι ο σύζυγός της έχει Ελληνίδα ερωμένη και σκότωσε τα 3 τους παιδιά και προσπάθησε να αυτοκτονήσει. Και το 1963 πεθαίνει στη Θεσσαλονίκη ο Γρηγόρης Λαμπράκης. 4 μέρες νωρίτερα είχε τραυματιστεί σοβαρά από παρακρατικούς ενώ επέστρεψε στο ξενοδοχείο μετά από εκδήλωση για την ειρήνη και τον αφοπλισμό. Ο θάνατός του εντείνει την παγκόσμια καταγραφή και προκαλεί πολιτική κρίση στη χώρα μας. Έρχονται οι ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η αναλυτική σας ενημέρωση. Κλείδωσε ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος από το Σάββατο έως και τη Δευτέρα. Προβλέπεται ιδιαίτερα καλός, ευνοώντας τις μετακινήσεις των εκδρομέων για όσους ταξιδέψουν από τα αστικά κέντρα. Οι καιρικές συνθήκες θα είναι ιδανικές για την εποχή, με αρκετή ηλιοφάνεια, υπέροχες θάλασσες και ανέμους που δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ. Μόνο πολύ σύντομες τοπικές μπόρες θα εκδηλωθούν σε ορεινές περιοχές. Ενδέχεται να κάνουν την εμφάνισή τους χωρίς όμως να επηρεάσουν ουσιαστικά την καλοκαιρινή εικόνα του καιρού. Αυξημένα μέτρα της τροχέας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος τίθενται σε ίσχυ από την Παρασκευή. Αύριο θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης για τις καθυστερήσεις του συνοριακού σταθμού. Τη λεωφοριακή γραμμή Μ1 επαναφέρει από μεθαύριο Παρασκευή 29 Μαΐου και για 3 εβδομάδες ο ΑΣΤ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, λόγω της νέας διακοπής λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης. Η διαδρομή θα ξεκινά από τη Νέα Ελβετία και θα καταλήγει στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό και θα διέρχεται από τον άξονα Καραμαλή-Εγνατία-Μοναστηρίου. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5 το πρωί έως τις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι 3 γραμμές IKEA νέο σιδηροδρομικό σταθμός, 31 Βουλγαρικτέλ και 39 Κηφισιά δικαστήρια. Το φάντασμα του κραχ πλανάται στις αγορές για νέα κρίση χρέους, προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πόλεμο στο Ιράν, δασμοί Τραμπ και ενεργειακό σοκ απειλούν να τεινάξουν στον αέρα την ευρωπαϊκή οικονομία. Στο επίκεντρο η Γερμανία, που δείχνει πλέον αδύναμη να ανακάμψει μετά τη ρήξη με τη Ρωσία και τον τερματισμό των φθηνών ροών ρωσικού φυσικού αερίου. Στη δίκη των Τεμπών ολοκληρώθηκαν οι αντιρρήσεις των κατηγορουμένων βαρύ κατηγορητήριο σε βάρος 36 ατόμων. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της συνεδρίασης σημειώθηκε ένταση. Ακούμε το βιογραφικό της δολοφόνου, φώναξε ο Νίκος Πλακιάς για την πρώην πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ κατηγορούνται 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ελληνικό FBI ψάχνει τη σύνδεση της πύρας που χτύπησε το σπίτι γνωστού εφοπλιστή με τη διαβόητη συμμορία ΛΟΣ 21 και 30. Η συγκεκριμένη συμμορία φέρεται να εμπλέκεται σε ληστείες και διαρρήξεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει αύριο αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Το ενδεχόμενο να πέθανε από ηλεκτροπληξία από καλώδιο ρευματοκλοπής παρακείμενης κατοικίας που περνούσε μέσα από το κανάλι εξετάζουν οι αρχές. Καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκισης χωρίς αναστολή ο 27χρονος σύντροφος της μητέρας της τρίχρονης που κακοποιήθηκε στην Κρήτη και νοσηλεύεται στο Παγνί στο Ηράκλειο. Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών και στη μητέρα. Το τρίχρονο κορίτσι, 5 ημέρες από την εισαγωγή του στην ΜΕΘ, αποσωληνώθηκε και πλέον αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη. Ρατσιστική επίθεση κατά 12χρονου Ινδού καταγράφηκε στην Πάτρα. Νεαροί τον άρπαξαν, τον ξυλοκόπησαν και τον έκαψαν με τσιγάρο. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε απόψε ότι θεωρεί εμπόλεμη ζώνη το σύνολο της Λιβανικής επικράτειας νότια του ποταμού Ζαχράνη, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 χιλιόμετρων από τα σύνορα και ζήτησε την εκένωση αυτής της περιοχής. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον ελέγχό τους, ξεκαθάρισε σήμερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του. Νωρίτερα ο Τραμπ ξεκαθάρισε πως στο PBS News οι ΗΠΑ δεν θα προσφέρουν στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει η Τεχεράνη τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Η Ευρώπη φλέγεται καταρρύπτοντας τα ρεκόρ ζέστης το ένα μετά το άλλο. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εν μέσω καύσωνα. Ρεκόρ ζέστης καταγράφεται για το μήνα Μάιο. Κυρίες και κύριοι, ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σε τίτλους σε μισή ώρα.
2: One Health στη Λαϊκή. Το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών. 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή. Και το βράδυ, συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια, εδώ στον 102. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Χρήστος Σιδερίδης στον ήχο. Πάμε να διαβάσουμε ένα μήνυμα που μας έχει έρθει από τη Χρυσάνθη. Λέει: τα βράδια τα περνάμε μόνο με Γιάννη. Φαντάζομαι εννοεί εμένα, εκτός και αν μας εξομολογείται ότι περνάει τα βράδια της με κάποιον άλλον Γιάννη. Λοιπόν, κάνουμε και. Α, με συγχωρείτε να πω και πριν, γιατί με μαλώσανε οι φίλοι της εκπομπής οι Αριανοί. Δεν είπα ότι ανανέωσε το συμβόλαιό του ο Μήτρου Λόγκ για τα επόμενα 2 χρόνια μέχρι και το τέλος του 2028. Μια σημαντική κίνηση για τον Άρη, τον μπασκετικό Άρη. Λογίζεται σαν Έλληνα στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Μήτρου Λόγκ. Και είναι μια σημαντική προσθήκη για την επόμενη σεζόν. Δεν θα συνεχίσει, σίγουρο είναι αυτό, ο Μίλισιτς, ο προπονητής του Άρη. Ο Άρης δίνει τα αρέστα του για να φέρει τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο. Υπάρχει εναλλακτική, έχει ακουστεί ένα δεύτερο όνομα. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να ψάξουν την εναλλακτική και ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδος να είναι και στον πάγκο των κίτρινο-μαύρων. Λοιπόν, να κάνουμε και μια βόλτα στον κόσμο. Ξεχάστε ότι οι πλούσιοι πάνε τα λεφτά τους πλέον στην Ελβετία. Το Χονγκ Κονγκ τους ξεπέρασε τους Ελβετούς. Αυτή τη στιγμή το Χονγκ Κονγκ διαχειρίζεται 2,95 τρισεκατομμύρια δολάρια σε ξένα κεφάλαια. Απίστευτα ποσά. Και ποινή φυλάκιση 3,5 ετών δόθηκε στον προσωπικό βοηθό του Μάθιου Πέρι, που χάσαμε πριν από 2 χρόνια περίπου, γιατί του έδινε και τα μήνυ χωρίς να υπάρχει ιατρική συνταγή. 3,5 χρόνια θα τα εκτίσει, δεν μπορεί να μην να τα εξαγοράσει. Και σας πάω στο σινεμά, γιατί είναι Τετάρτη και όποτε δεν σας λέω καμιά εβδομάδα μου ξεφεύγει να σας πω ταινίες, με μαλώνετε. 2 ταινίες έχω ξεχωρίσει και άντε άμα πρέπει να πω και μια τρίτη, θα σας δώσω μια τρίτη. Η καλύτερη ταινία που βγαίνει αυτή η εβδομάδα στους κινηματογράφους είναι η Christopher, είναι η νέα ταινία του Steven Soderbergh. Είναι μια μαύρη δραματική κωμωδία με πάρα πολύ έξυπνο και αιχμηρό χιούμορ. Είναι οι εγγονοί μιας οικογένειας προσπαθούν να βγάλουν λεφτά πλαστογραφώντας πίνακες ζωγραφικής και ξεκινάνε οι απανωτές περιπέτειες. Είναι καταιγιστική ταινία με πάρα πολύ κωμικές σκηνές μέσα. Η δεύτερη ταινία που σας προτείνω είναι και αυτή η κωμωδία. Λέγεται Homo Sapiens. Είναι το κορυφαίο δίδυμο της Αργεντινής. Οι δύο καλύτεροι κωμικοί ηθοποιοί της Αργεντινής ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια απολαυστική καυστική μαύρη κωμωδία που βάζει στο μικροσκόπιο την ανθρώπινη ματαιοδοξία, τις κοινωνικές συμβάσεις και τον παραλογισμό της σύγχρονης καθημερινότητας με απαράμιλο κινησμό και χιούμορ. Αυτές τις 2 ταινίες μπορείτε να τις απολαύσετε και στα θερινά σινεμά, παίζονται στην πόλη μας. Και αν έπρεπε να σας δώσω και τρίτη ταινία, θα σας δώσω το «Ο τελευταίος Viking». Σκηνοθετεί ο Anders Thomas Jensen. Παρακολουθούμε μια άγρια και δυναμική ιστορική περιπέτεια που μεταφέρει το κοινό στην εποχή των Vikings. Μέσα από εντυπωσιακές μάχες, προδοσίες και αναζήτηση ή εκδίκησης, η ταινία ακολουθεί το ταξίδι του τελευταίου μεγάλου πολεμιστή που παλεύει να κρατήσει ζωντανές τις παραδόσεις του σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Είναι μια περιπέτεια παύλα κωμωδία, περισσότερο κωμωδία με σκηνές περιπέτειες.

Σύμφωνα με την κατάταξη του World Population Review για το 2026, η Ελλάδα αναδείχθηκε η ομορφότερη χώρα στον κόσμο, ξεπερνώντας τη Νέα Ζηλανδία και την Ιταλία. Η Ελλάδα περιγράφεται ως ζωντανή carte postal, συνδυάζει, λέει, τη μυθολογία, αρχαιολογικούς χώρους, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, μεσογειακό φως. Αυτά τα στοιχεία, λέει, μαζί με τη διαχρονική της παρουσία στον τουρισμό, εδραιώνουν τη σύνδεση ομορφιάς με τη φύση και την ιστορία. Τι ωραία λόγια που τα λένε. Εμείς οι ντόπιοι, γιατί δεν τα βλέπουμε όλα αυτά. Πρώτη λοιπόν η Ελλάδα, ακολουθεί δεύτερη η Νέα Ζηλανδία, τρίτη η Ιταλία και πάμε να δούμε τις χώρες που συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα. Ελβετία, Ισπανία, Ταϊλάνδη, Νορβηγία, Ισλανδία, Αυστραλία και Αυστρία. Να πούμε ότι η Νέα Ζηλανδία για χρόνια έβγαινε πρώτη, ειδικά μετά την προβολή της ταινίας στο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών που γυρίστηκε στη Νέα Ζηλανδία. Η χώρα γνώρισε ένα τεράστιο κύμα τουρισμού. Άνθρωποι από τις ΗΠΑ και την Ασία ταξίδευαν προς τη Νέα Ζηλανδία για να δουν αυτά τα μαγικά τοπία που απολαύσαμε στην τριλογία Άρχοντας των Δαχτυλιδιών. Και φέτος λοιπόν τη θέση της πήρε η δικιά μας χώρα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, παρότι ψηφίστηκε βέβαια η ομορφότερη χώρα στον κόσμο, τα στοιχεία που δείχνουν ως τώρα από τις κρατήσεις δεν φαίνεται να είναι η πρώτη χώρα σε προσέλευση τουριστών. Την παρτίδα φαίνεται να κερδίζει φέτος η Ισπανία και η Πορτογαλία. Αυτές οι δύο χώρες έχουν πάρει πάρα πολύ κόσμο από τους τουρίστες της Τουρκίας, της Αιγύπτου και της Κύπρου που τους έχασαν λόγω της πολεμικής σύραξης στο Ιράν. Μένει να δούμε αν αυτά τα δεδομένα θα ανατραπούν το επόμενο διάστημα.

Καταπληκτικό τραγούδι το Fever. Λοιπόν, ο Στάθης μας λέει ότι αν μένεις δυτικά η Άνω Πόλη, λέει, πού να δεις την ομορφιά της χώρας. Θα διαφωνήσω μαζί σου. Πρώτον, η Άνω Πόλη είναι από τις ωραιότερες γωνιές της Ελλάδος. Και δεύτερον, στα δυτικά μπορεί να μην έχουμε αξιοθέατα, αλλά έχουμε αληθινή ομορφιά χαρακτήρων. Τα παιδιά από τις δυτικές συνοικίες είναι αυθεντικότατα. Λοιπόν, εγώ αφήνω το στούντιο για λίγο, γιατί έρχεται η Ελένη Ατρού να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η Ουάσιγκτον δεν θα αφήσει κανένα κρούσμα έμπολα να εισέλθει στη χώρα. Θα δημιουργηθεί ένα κέντρο καραντίνα στην Κένια, δηλώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σκληρή γραμμή Τραμπ προς το Ιράν, καμία άρση κυρώσεων για το εμπλουτισμένο ουράνιο διαμηνύει. Άδειος ο κουμπαράς για νοικοδόμηση της Γάζας από το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, αποκαλύπτουν οι Financial Times. Το Ισραήλ κήρυξε ζώνη πολέμου τις περιοχές νότια του ποταμού Ζαχράνη στο Λίβανο και ζητεί εκένωσή τους. Έξι υφερόμενοι αρχηγοί στο σκάνδαλο το ΠΚΠ, 317 οι εμπλεκόμενοι ξεπερνούν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ οι παράνομες επιδοτήσεις. Η έρευνα έχει ξεκινήσει από το 2025, ενώ η δράση του κυκλώματος κρατά τουλάχιστον από το 2019. Στη δίκη των Τεμπών ολοκληρώθηκαν οι αντιρρήσεις των κατηγορουμένων βαρύ κατηγορητήριο σε βάρος 36 ατόμων. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της συνεδρίασης σημειώθηκε ένταση. Ακούμε το βιογραφικό της δολοφόνου, φώναξε ο Νίκος Πλακιάς για την πρώην πρόεδρο της ρυθμιστικής αρχής Σιδηροδρόμων. Ηλεκτρικό καλώδιο μέσα στο κανάλι όπου πέθανε ο 10χρονος της Σέρες, έγιναν 2 συλλήψεις. Προσωρινά κρατούμενοι οι 7 από τους 16 συλληφθέντες για τις εγκληματικές οργανώσεις με επίκεντρο τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο Ηράκλειο Κρήτης. Γνωστός εφοπλιστής στόχος χιλιανών διαρρηκτών μπούκαραν στη βίλα του και έκλεψαν 45 ρολόγια αξίας πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Έγκλειστος στη φυλακή ο αρχηγός του κυκλώματος. Καίει την Ευρώπη ο θερμικός στόλος, παγκόσμιος συναγερμός για τον θανατηφόρο καύσωνα που αφήνει πίσω του νεκρούς. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Αφού σας ενημερώσω ότι ο Maverick Sai Αντετοκούμπο, ο 4 ετών γιος του Γιάννη Αντετοκούμπο, έκανε το πρώτο του κάρφωμα και μάλιστα εντυπωσιακότατο κάρφωμα, άμα το βρείτε στο διαδίκτυο και το δείτε. Θα σας πάω σε μια έρευνα που έκανε το Ινστιτούτο Έρευνας Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, ο γνωστός μας ΙΕΛΚΑ, όπου μας λέει ότι φέτος οι μισοί Έλληνες δεν θα κάνουν διακοπές. Και οι άλλοι μισοί Έλληνες που θα κάνουν διακοπές θα έχουν πάρα πολύ περιορισμένο προϋπολογισμό και θα κάνουν προσεκτικές και σχεδιασμένες κινήσεις. Δηλαδή θα προτιμήσουν σπίτια φίλων, συγγενών ή σπίτια που έχουν μέσα κουζίνα για να μαγειρεύουν, καθώς θεωρούν ότι το κόστος στα εστιατόρια, στα καφέ και στα beach bar έχει ξεφύγει και ότι δεν μπορούν με τους μισθούς τους να ανταποκριθούν. Παρ' όλα αυτά δεν θέλουν να στερηθούν κάποιο ταξίδι για να ανανεώσουν εικόνες, δηλαδή κάποια από τα ελληνικά νησιά μας, κάποια παραθαλάσσιο μέρος της χώρας μας που έχουμε άπειρα πάρα πολλά, αλλά θα κοιτάξουν να μειώσουν από κάπου αλλού για να βγάλουν το κόστος της στέγασης. Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα ξενοδοχεία και τα Airbnb δηλαδή. 34% θα αποφασίσει τελευταία στιγμή αν θα κάνει ολιγοήμερες διακοπές, δηλαδή από 2 έως 4 ημέρες, και ένα 11% λέει ότι αν κάνει διακοπές, αυτό το κόστος που θα χρησιμοποιήσει, τα λεφτά που θα χρησιμοποιηθούν, θα του λείψουν, λέει, από το επόμενο διάστημα. Δηλαδή δεν περισσεύουν, δεν αποταμιεύουν οι Έλληνες, δεν βάζουν στην άκρη για να κάνουν διακοπές και αυτό είναι λυπηρό και είναι πάρα πολύ δύσκολο, παιδιά. Και οι επιστήμονες λένε ότι ένας εργαζόμενος που εργάζεται σκληρά 12 μήνες, αν δεν πάει διακοπές, κινδυνεύει με εξουθένωση, το γνωστό burnout. Και πολλοί Έλληνες δηλώνουν ότι είναι στα όρια του burnout. Και πριν από λίγο διάβαζα και μια έρευνα ότι λέει ότι ο Έλληνας εργαζόμενος στον τομέα της εστίασης, λέει, είναι πλέον μακρινή ανάμνηση. Προτιμάνε, λέει, ανθρώπους από την Ινδία, το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν. Προς το παρόν αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν σε θέσεις που δεν έχουν να κάνουν τόσο πολύ με εξυπηρέτηση κοινού, δηλαδή με την κουζίνα, βοηθή σερβιτόρου, μεταφορείς, καθαριστές κτλ. Αλλά οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων εστίασης λένε ότι έχουν φτάσει σε ένα σημείο όπου σκέφτονται να περάσουν και σε άλλες θέσεις αυτοί οι άνθρωποι. Το έχω ξαναπεί, εμένα η γνώμη μου είναι σταθερή. Όταν κάποιος σου λέει 6 μέρες την εβδομάδα, σεζόν, 12 ώρες την ημέρα και σου δίνει 1.400-1.500 ευρώ, δεν είναι 1.500 ευρώ πολύ πάνω από το βασικό μισθό, γιατί το βασικό μισθό αντιστοιχεί σε ένα οχτάωρο. Εσείς ζητάτε από έναν άνθρωπο να δουλέψει 15 ώρες και να πάρει ένα φιλοδόρημα σύν το βασικό μισθό. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Ναι, μεν οι νέοι δεν πάνε να δουλέψουν σε τέτοιες δύσκολες δουλειές, αλλά και εσείς δεν τους δίνετε επιπλέον κίνητρα.

Δείτε περίεργα παιχνίδια που παίζει μερικές φορές η ζωή. Ο Ντέρεκ Τρεσάρντεν για 60 και πλέον χρόνια έπαιζε τους ίδιους αριθμούς στο Βρετανικό Λότο. Ωραία. Πέθανε πέρσι σε ηλικία 83 ετών. Δεν έπιασε ποτέ του το Λότο. Πεθαίνει λοιπόν και η χείρα σύζυγός του, πρώην σύζυγός του λοιπόν, η 80χρονη, να βρω και το όνομά της, Rose, η 80χρονη Rose, αποφασίζει να παίξει τα ίδια νούμερα που έπαιζε ο επί σειρά 62 ετών σύζυγός της. Και πιάνει το Λότο. Απίστευτο. Πραγματικά, δηλαδή ο άνθρωπος προσπαθούσε να πιάσει το μεγάλο δελτίο, 1.000.000 λίρες κέρδισε, το μεγάλο δελτίο για 63 χρόνια, δεν τα κατάφερε, πεθαίνει, με τους ίδιους αριθμούς που έπαιζε τόσα χρόνια, η χείρα πήρε το 1.000.000 λίρες. Το μοιράστηκε μαζί με τους τρεις, με τα τρία παιδιά της, δύο γιους και μια κόρη. Λέει ότι δεν σκέφτηκε ποτέ να σταματήσει να παίζει τα νούμερα. Το έκανε για να έχει κάτι να το συνδέει με τον άνθρωπό της. Αλλά είδατε που μερικές φορές αυτό το συναισθηματικό κομμάτι της οδήγησε σε ένα τεράστιο οικονομικό όφελος. Τυχεροί να είναι, γεροί να είναι πάνω απ' όλα, να τα χαρούνε και να θυμούνται τον άνθρωπο που, της οικογένειας που έφυγε από κοντά τους. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Με αυτή τη σπαρακτική έκκληση για συγχώρεση από την Άγιο θα σας αφήσω εγώ. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10 στη νυχτερινή βάρδια. Πέμπτη αύριο, σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χρήστο του Σιδερίδη που φρόντισε όλα να πάνε καταπληκτικά. Τώρα προς το τέλος έχω τον ένα και μοναδικό Κώστα Σταθάκη. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Εύχομαι σε όλους να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο ξημέρωμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ. Οι ΗΠΑ είτε θα καταλήξουν σε συμφωνία είτε θα τελειώσουν τη δουλειά. Το στενό του Ορμούς θα πρέπει να ανοίξει άμεσα, ανέφερα χαρακτηριστικά. Είτε θα είναι ανοιχτά για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο, ξεκαθάρισε. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε απόψε ότι θεωρεί εμπόλεμη ζώνη το σύνολο της Λιβανικής επικράτειας νότια του ποταμού Ζαχράνη, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 χιλιόμετρων από τα σύνορα και ζήτησε την εκένωση αυτής της περιοχής. Συναγερμός αεροπορικής επιδρομής έχει σημάνει σε όλη την Ουκρανία μετά από εκτόξευση υπερηχητικών πυράβλων Κιντσάλ. Πύραυλοι φαίνεται να κατευθύνονται προς τις περιοχές Ζιτομίρ και Χμελνίσκι, δυτικά του Κιέβου, ενώ και η Οδυσσός, σημαντικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, φέρεται να δέχεται επίθεση. Η Μόσχα είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι σχεδιάζει νέο κύμα επιθέσεων κατά του Κιέβου, καλώντας ξένους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν την Ουκρανική πρωτεύουσα. Στα ελληνοτουρκικά τώρα, πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας απορρίπτουν τις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, κάνοντας λόγο για αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, ενώ διαμηνύουν ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να δημιουργήσουν κέντρο καραντίνας στην Κένια για ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα με κύρια στόχευση Αμερικανούς πολίτες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Η εξέλιξη έρχεται καθώς η επιδημία συνεχίζει να εξαπλώνεται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Υπενθυμίζεται ότι ένας Αμερικανός που μολύνθηκε από τον ιό έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό νοσηλεύεται σε ειδική μονάδα στο Βερολίνο μαζί με τη σύζυγό του και τα 4 παιδιά τους, τα οποία θεωρούνται στενές επαφές. Η κατάσταση της υγείας του δεν έχει γίνει γνωστή. Κλείδωσε ο καιρός για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Από το Σάββατο έως και τη Δευτέρα προβλέπεται ιδιαίτερα καλός, ευνοώντας τις μετακινήσεις των εκδρομέων που αναμένεται να ταξιδέψουν από τα αστικά κέντρα. Οι καιρικές συνθήκες θα είναι ιδανικές για την εποχή, με αρκετή ηλιοφάνεια, υπέροχες θάλασσες και ανέμους που δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ. Μόνο πολύ σύντομες τοπικές μπόρες σε ορεινές περιοχές ενδέχεται να κάνουν την εμφάνισή τους. Αυξημένα μέτρα της τροχέας για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος τίθενται σε ισχύ από την Παρασκευή. Αύριο θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης για τις καθυστερήσεις που καταγράφονται στους συνοριακούς σταθμούς. Τηλεοφοριακή γραμμή Μ1 επαναφέρει από μεθαύριο Παρασκευή 29 Μαΐου και για 3 εβδομάδες ο ΟΑΣΤ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, λόγω της νέας διακοπής λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης. Η διαδρομή θα ξεκινά από τη Νέα Ελβετία και θα καταλήγει στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό και θα διέρχεται από τον άξονα Καραμαλή Εγνατία Μοναστηρίου. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5 το πρωί έως τις 12 τα μεσάνυχτα καθημερινά. Εξιφερόμενη αρχηγή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. 317 οι εμπλεκόμενοι ξεπερνούν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ οι παράνομες επιδοτήσεις. Η έρευνα έχει ξεκινήσει από το 2025, ενώ η δράση του κυκλώματος κρατά τουλάχιστον από το 2019. Η νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει σήμερα αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Το ενδεχόμενο να πέθανε από ηλεκτροπληξία από καλώδιο ρευματοκλοπής παρακείμενης κατοικίας που περνούσε μέσα από το κανάλι εξετάζουν οι αρχές. Καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή ο 27χρονος σύντροφος της μητέρας της τρίχρονης που κακοποιήθηκε στην Κρήτη και νοσηλεύεται στο Παγνί Ηρακλείου. Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών και στη μητέρα. Το τρίχρονο κορίτσι αποσωληνώθηκε πλέον και αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη. Ρατσιστική επίθεση κατά 12χρονου Ινδού καταγράφηκε στην Πάτρα. Νεαροί τον άρπαξαν, τον ξυλοκόπησαν και τον έκαψαν με τσιγάρο. ο Λευκός Οίκος μετατρέπεται σε ρίγκ για τα 80 γενέθλια του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τα 250 έτη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Για τις εορταστικές εκδηλώσεις στείνεται το περίφημο οκτάγωνο για αγώνα UFC που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο. Και να κλείσουμε με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές νεφώσεις και τοπικές βροχές προβλέπονται για σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Άνεμοι μεταβλητοί 3 έως 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Καλώς.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Carlo.
1: Monte Carlo.
2: Monte Carlo.
1: Monte Carlo.